λόγια μου ακούει και τα εφαρμόζει στη ζωή, σας δείχνω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που για να χτίσει σπίτι έσκαψε και έσκαψε βαθιά θεμέλια για να βάλει σε έδαφος που είναι στέρεο επάνω σε ένα βράχο. Κι όταν στο μέρος έβρεξε και έγινε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πέσαν στο σπίτι επάνω, ασάλευτο παρέμεινε, γιατί ήταν χτισμένο πάνω σε βράχο δυνατό, καλοθεμελιωμένο. Κι όποιος τα λόγια μου αγρικά και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με κάποιον που χτίσε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλια και με μιας σαν έπιασε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πάνω στο σπίτι πέσαν, γκρεμίστηκε και έπαθε ζημιά πολύ μεγάλη.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ένα αστέρι έλαμψε στον ουρανό του Αγίου Νικολάου το 1947. Πριν η πόλη ανακαλύψει τον τουρισμό, γνώρισε το ποδόσφαιρο με τον ΑΟΑΝ, τον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου. Ιδρύθηκε ως αμιγός ποδοσφαιρικός σύλλογος και κατά το παρελθόν διέθετε και τμήμα κολύμβησης, το οποίο ιδρύθηκε το 1961 και πλέον δεν υφίσταται, καθώς και τμήμα καλαθοσφαίρισης, το οποίο από το 2020 έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Σήμερα δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο με ανδρικό τμήμα στην τρίτη εθνική κατηγορία και τμήματα υποδομών όλων των ηλικιών. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου εξάλλου αποτελεί το πιο πετυχημένο τμήμα του με μορφή αν μη τι άλλο στην αγωνιστική του εκτόξευση τον Λάμπρο Μάρη.
1: Το 77, 26 χρόνια τώρα, 26 ήμουνα.
2: Στο τοπικό Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Στο Ηρακλείου τα δύο πρώτα χρόνια και μετά Λασίδη. Δέλτα Εθνική, τότε Αλφα Εθνική, Εραστεχνική, Γάμα Βήτα, ξανά τοπικό και από τοπικό ξεκίνησα, τοπικό σταμάτησα. Τα παλιά έπαιζα μπάλα, αλλά μετά με τράβηξε πιο πολύ ο στίβος. Ήρθα στο Ηράκλειο, ασχολήθηκα με το στίβο 1800-1500 και όταν απολύθηκα το στρατό μπήκε το μικρόβιο του ποδοσφαίρου πάλι. Μπήκα τα πρώτα χρόνια, ξεκίνησα εκεί, έβγαλα συνέχεια, έκανα το αγροτικό μου που λένε και μετά.
2: Δηλαδή όταν μπήκατε στην ομάδα, ποια θέση είχατε?
1: Ξεκίνησα γενικός αρχηγός. Ήμουνα μοναδικός συνοδός τότε Αθήνα Άρφα Εθνική Εραστεχνική, τότε ήμουνα εγώ μοναδικός συνοδός.
2: Με πρόεδρο?
1: Πρόεδρο του Φουρνιωτάκη. Πρόεδρο του Φουρνιωτάκη. Ο Μάρης μετά μπήκε το 85, πρέπει να μπήκε. Άλλαξα ένα-δύο πόστα, πήγα ταμείας, πήγα διευθύνων σύμβουλο όταν πρωτοβγήκαμε επαγγελματικά. Μετά ξανά ταμείας. Ένα διάστημα τα έκανα όλα πρόεδρος και όλα τα άλλα.
2: Στρατιώτης της ομάδας.
1: Εντάξει, όσο μπορούσαμε.
3: Ήρθα στον Άγιο Νικόλαο το 76-77 για δουλειά. Ήμουν στον Εργοτέλη τότε. 76-77-78. 78 ήμουνα στον Εργοτέλη, 78-79 λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω, τότε δούλευα χειμώνα καλοκαίρι εδώ και ζήτησα και ήρθα στην ομάδα του Αγίου Νικολάου και από τότε, από το 1979-80 είμαι στον Άγιο Νικόλαο και έχω περάσει μια δεκαετία σαν παίκτης, μετά σαν παράγοντας γενικός αρχηγός, σαν βοηθός προπονητή στην ομάδα Γάμα Εθνική τότε με τον Ράικο Γιάννιαν, προπονητή, και τώρα είμαι και στην ομάδα σαν ταμείας και πρόεδρος των παλεμάχων του ΑΟΑΝ.
4: Ήρθα εδώ το 83, προς 84.
2: Τότε ήταν η ομάδα?
4: Τότε η ομάδα ήταν Εραστεχνή, δηλαδή Δέλτα Εθνική. Παίζαμε. Πηγαίναμε καλά, ήταν καλή ομάδα, όλα τα παιδιά ήταν ντόπια από όσο θυμάμαι. Είχαμε τότε συγκάρθει με τον Γιώργο τον Βλάχο, μαζί είχαμε έρθει εκείνη τη χρονιά. Πηγαίναμε αρκετά καλά, μετά αλλάξαν προπονητή μετά από δύο χρόνια. Ήρθε ο Βασίλης ο Κρητικός, είχαμε αλλάξει αρκετά. Αλλά το ρώσιμο πιστεύω του Αγίου Νικολάου ήταν την περίοδο του 93. Τότε στη Δέλτα Εθνική, τότε παίζαμε με τον Όμιλο Κρήτης και ήταν οι πιο καλές ομάδες τότε. ΣΠΟΑ, Εργοτέλης, Πλατανιάς.
2: Το περιφερειακό το λέγω.
4: Ναι, ναι, με το περιφερειακό αυτό. Το οποίο το κερδίσαμε τότε, Ρέθυμνο, μέσα στον Άρη τότε. Και ήταν το ρώσιμο, πιστεύω, του Αγίου τότε.
2: Ήταν η ομάδα
4: τότε
2: μόλις...
4: βγήκαμε στη Γάμα Εθνική.
2: Μόλις την πήρε ο Λάμπρος Μάρης.
4: Ναι, ναι. Ήταν και πριν ο Λάμπρος, αλλά τότε πλέον ανέβηκε το σκαλοπάτι.
0: κομμάτι.
5: Ξεκίνησα σαν προπονητής ποδοσφαιριστής. Έπαιξα όλα τα παιχνίδια της πρώτης χρονιάς και βρεθήκαμε, παραμένανε τότε στην κατηγορία 10 ομάδες. Τερματίσαμε έκτη και παραμείναμε στην κατηγορία 18 ομάδες. Ήτανε, οι 11 μένανε και σκέψου τι δυνατό πρωτάθλημα ήταν τότε με αυτές τις ομάδες που τώρα είναι κάποιες ομάδες στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική. Ο Λογοτέλης, η ΠΟΑ, ο Κορέθιμο, τα Χανιά. Πήγαμε καλά εκείνη τη χρονιά. Ανανέωσα 83-84-85 ξανά με την ομάδα του Αγίου Νικολάου.
0: Το 1980 ο Άγιος Νικόλαος με προπονητή τον Βαγγέλη Πετράκη αναδείχθηκε κυπελούχος ΕΠΣ Ηρακλείου νικώντας με 2-1 τον ΠΟΑ στον τελικό που διεξήχνησε ο Μαρτινέγκο, ενώ ακολούθησε και το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, κάτι που κατάφερε για πρώτη φορά ομάδα από τον Ομόλα Σιθίου, κερδίζοντας την άνοδο στην Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, την τότε τρίτη τη τάξη Εθνική Κατηγορία.
1: Η μεγαλύτερη στιγμή ήταν όταν βγήκαμε νταμπλούς στο Ηράκλειο. Πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε και κύπελλο την ίδια χρονιά. Βγάλαμε καλύτερη επίθεση με τον Λουκά τον Παπαδογιαννά, είχε πρώτο σκόρερ τότε, πάλι 39-40 γκολ.
3: Η μία η οποία ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα ήταν η περίοδος 79-80. Τότε πρωτάθλημα Ηρακλείου Λασιθίου ήταν μαζί οι δύο ενώσεις. Που τη χρονιά εκείνη καταφέραμε και πήραμε το double, πρωτάθλημα και κύπελο. Στο τελικό κυπέλο είχαμε παίξει με τον ΠΟΑ στο γήπεδο του Εργοτέλη. Είχαμε κερδίσει 2-1, είχα βάλει και τα δύο γκολ τότε εγώ. Και σίγουρα ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας. Όχι επειδή είναι η ομάδα μου, αλλά πιστεύω ότι έχουν τον καλύτερο κόσμο εδώ. Την ομάδα την βοηθούν και στα δύσκολα και στα εύκολα. Είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο. Βλέποντας γύρω-γύρω όλα τα παιχνίδια και τους φιλάθλους που πηγαίνουν σε αυτά, βλέπω ότι είναι λιγοστός ο κόσμος που πάει στα άλλα γήπεδα. Εμάς το γεμίζει το γήπεδο κάθε εβδομάδα, σε κάθε αγώνα που έχουμε. Και είμαστε ικανοποιημένοι και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτό. Τον κόσμο γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
0: Το 1990 ο ΑΟΑΝ υπήρξε φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος Ερασιτεχνών και στο τελικό που έγινε στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου με αντίπαλο τον Σπάρτακο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, από τον οποίο και ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από διαδικασία με 0-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Ενώ το 1994 απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος με ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα και 0-0 στο καλό χωριό Λασιθίου. Αν μη τι άλλο, εκεί είχε γραφτεί η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
6: Στην Τούμπα συγκεκριμένα Κυριακή έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-0. Ο ΠΑΟΚ είχε δεύτερος, είχε ο Μαδάρα, ήταν ο Χάν, ο Ολλανδός προπονητής με φοβερό ρόστερ. Θεωρούνταν, ας πούμε, ίσως κορυφαία ομάδα στη χώρα. Και πήγαμε εμείς, ας πούμε, εντάξει, πήραμε το 1-1 τότε. Και στο δεύτερο αγώνα εδώ καταφέραμε που δεν το περίμενε κανείς, γιατί εντάξει, ήταν σπουδαία ομάδα ο ΠΑΟΚ τότε, να κάνουμε το θαύμα. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαία. Η ομάδα έχει φοβερή οργάνωση. Όλοι οι παίχτες που έρχονταν εδώ να παίξουν από μεγαλύτερες κατηγορίες, δηλαδή έλεγαν ότι τα καλύτερα μας χρόνια τα περνάμε εδώ, ήταν φοβερή οργάνωση, ήταν πολύ ευχάριστο κλίμα και όλη αυτή η δουλειά και η οργάνωση έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό οι επιτυχίες επαναλαμβανόταν, ήταν τυχαίες, ας πούμε, για αρκετά χρόνια.
0: Στο καλό χωριό είχε γίνει μεγάλη.
6: Στο καλό χωριό είχε γίνει το δεύτερο παιχνίδι, ναι. Και μάλιστα με 10 παίχτες που μείναμε από το πρώτο μήχρονο καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση.
7: Την ομάδα βρέθηκα το 96, ήδη ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική ο ΑΟΑΝ. Ήδη είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Για άλλη μια φορά θα πω ότι ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, γιατί βρέθηκα σε μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλα ονόματα, έμπειρους ποδοσφαιριστές. Βρέθηκαν εκεί και έκαναν μια πάρα πολύ καλή πορεία και καριέρα στο ποδόσφαιρο.
8: Λόγω του Λάμπρου, του Μάρη. Εγώ όταν ήμουν Ιωνικό, ο Λάμπρος ζούσε και είχε τις δουλειές στην Αθήνα. Κάναμε παρέα εκείνη την εποχή. Ένα καλοκαίρι βρισκόμουν μετά τον Ιωνικό, είχα φύγει Αμερική με ένα φίλο και επιστρέφοντας ήρθαμε διακοπές εδώ στον Άγιο. Και εκείνο το διάστημα, ενώ είχε ξεκινήσει η ομάδα του Αγίου Νικολάου προετοιμασία και όλα τα σχετικά, τέλος πάντων, λέει ο Λάμπρος, ξέρεις τώρα που θα πας, άσε, μια που ήρθες, κάτσε να μας βοηθήσεις εδώ. Εγώ δεν είχα ιδέα με την ομάδα και όλα αυτά, ότι άκουγα όλο το χειμώνα από τον Λάμπρο.
2: Ήσουν πρώτη εθνική με τον Ιωνικό.
8: Ναι, πρώτη εθνική. Στον Άγιο Νικόλαο δεν είχα μείνει καθόλου. Έμενα Ηράκλειο και ερχόμουνα. Μου είχε πει ο Λάμπρος, αφού ο κουμπάρος σου και ο φίλος σου είναι και οι φίλοι σου είναι στο Ηράκλειο, κλείσε ένα σπίτι εκεί, μόνο θέλω να έρχεσαι. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή με τον ΑΟΑΝ εκείνη τη χρονιά. Τότε ήταν γάμα εθνική εκείνη τη χρονιά. Ευτύχησα να είναι στην ομάδα και άλλα παιδιά που τα γνώριζα από την Αλφα Εθνική. Ήταν ο Σιφάκης, ο Τσίμπος, ο Μπούρας, ο Βλαστός, ο Γιώργος. Τώρα θα ξεχάσω και κανένα και να με συγχωρέσουν τα...
2: Εντάξει, παίχτες μεγάλης καριέρας.
8: Ναι, ναι. Και την επόμενη χρονιά είχα έρθει εγώ από τον Ιωνικό, ο Πλατινάκης από την Απόλλωνα Αλφα Εθνική. Λίγο μετά ο Ανιφαντάκης, ο Σιλινιωτάκης από τη Β' Εθνική ΕΑΡ μαζί με τον Μινά. Γενικώς ήρθαν παίχτες από τις πιο πάνω κατηγορίες και νομίζω ότι έπαιξε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει και επίπεδο ποιοτικά η ομάδα, να αποκτήσει, θα έλεγα, προσωπικότητα για την κατηγορία που έπαιζε με την παρουσία τόσων πολλών παικτών από τη μεγάλη κατηγορία. Και είχε αλλάξει και πρεστίζ, άρχισε να αλλάζει πρεστίζ. Συν φυσικά την παρουσία, την άνεση και την οικονομική ασφάλεια του κυρίου Μάρη.
9: Νομίζω ότι η κορυφαία στιγμή πρέπει να είναι αυτή του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν πραγματικά παιχνίδι, Δαβίδη Κολιά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο... Ο ΠΑΟΚ είχε τότε πολύ μεγάλη ομάδα. Προερχόταν από μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή 3-0 και εμείς πήγαμε στην Τούμπα και του αποσπάσαμε ισοπαλία. Παλικαρίσια ισοπαλία, όχι με την ομάδα κομπλέ του ΠΑΟΚ. Κομπλέ, εντάξει, ήταν σχεδόν η εντεκάδα που είχε παίξει την Κυριακή. Αυτή ήταν νομίζω πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί είχε και παρασκήνει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ήταν να παίξουμε, δεν θέλανε να παίξουμε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί δεν υπήρχε το κεντρικό γήπεδο, ήταν κλειστό και έπρεπε να σουβιστώ εγώ κάτι, ότι να πάμε στο καλό χωριό, όπου δεν είχε, ήταν ένα χωράφι κυριολεκτικά, δεν είχε ούτε καν εξέδρα για 200 άτομα δεν είχε. Και κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα. Και μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε και είχαμε το γήπεδο του καλού χωριού έτοιμο και παίξαμε εκεί και ήρθαμε 0-0 και παίζαμε με 10 παίχτες και αποβάλεις το 20 το Τζίμπο. Αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και είναι πραγματικά ιστορική στιγμή.
10: Και η μεγάλη πρόκληση! Ο ΑΟΑΝ πήρε το ειστήριο!

0: κόσμος πανηγύριζε τρελά. Δηλαδή, θυμάμαι σε ένα γήπεδο που δεν είχε καν κερκίδες και μπορεί να είχε 5.000 κόσμο να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ήταν μαγικό το κλίμα στην πόλη. Δηλαδή, όπου πηγαίνε...
1: Εσύ που είσαι και από εδώ, σε ναι. έβλεπα στον δρόμο, σε έβλεπα σαν δικό του παιδί.
0: Γενικά, όλους τους ποδοσφαιριστές τους έβλεπαν. Δηλαδή, ζούσαμε κάτι που μπορεί να το ζουν μόνο πολύ μεγάλες ομάδες, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πολύ επώδυνοι. Γιατί τότε ο κόσμος είχε μεγάλο πάθος και ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο και σε έβλεπε έτσι με ένα ιδιαίτερο μάτι. Πραγματικά, ακόμα εδώ με τα παιδιά που συζητάγαμε τα χρόνια εκείνα, τι ζούσαμε, ότι ήταν κάτι μαγικό.
1: Ο Λάμπρος ο Μάρης είχε το όραμα να φτάσει η ομάδα μέχρι την πρώτη εθνική. Χάθηκε η άνοδος στο ελάχιστο.
2: Την πρώτη χρονιά που βγήκαμε στη Β' Εθνική, είχαμε κάνει πολύ καλή πορεία. Μάλιστα, εάν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ από τα Τρίκαλα και βγήκαν τα Τρίκαλα εκείνη τη χρονιά. Στην Τριάδα, τότε βγαίναν τρεις. Και λίγο με περισσότερη προσοχή, αν δίναμε εκείνη τη χρονιά, νομίζω ότι ήταν ευκαιρία για να έβγαινε. Ναι, ο πρόεδρος είχε το όραμα, είχε την τρέλα, θα το έλεγα, ότι να την πάει όσο γίνεται πιο ψηλά την ομάδα. Αν κατόρθωνε και έφτανε και σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν ευχής έργο για την πόλη και γενικώς για το λασιθέτικο ποδόσφαιρο.
3: Και έτσι φτάσαμε σχεδόν στο όνειρο. Πήγαμε να ακουμπήσουμε και την Α' Εθνική.
4: Υπό άλλες συνθήκες, ίσως να τα είχατε καταφέρει. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα,
3: βέβαια,
4: η ομάδα θα μπορούσε να είναι στη Super League.
3: Με τα σημερινά δεδομένα δεν το συζητώ. Θα είμαστε μόνιμα εκεί.
5: Τα πρώτα μου χρόνια, αυτά που έζησα εδώ, σε όλες τις συνθήκες, είτε στο οικονομικό, είτε στην οργάνωση, είτε στο κομμάτι των συμπαικτών, αυτό που έζησα ήταν για μένα η βάση για να συνεχίσω την καριέρα μου και εκτός Κρήτης και στον Εργοτέλη και εκτός Κρήτης μετά που πήγα. Και με στήριξαν οι εμπειρίες τότε που έζησα εδώ σαν μικρός, σαν νεαρός, επερχόμενος ποδοσφαιριστής, και με βοήθησαν να συνεχίσω και να πάω αρκετά χρόνια θεωρώ στο ποδόσφαιρο για να κάνω την πορεία που έκανα.
1: Εσύ έζησες δύο ανόδους με τον ΑΟΑΝ.
5: Με τον ΑΟΑΝ ήρθα εδώ το 97-98, τη χρονιά που βγήκαμε από τη Γ' Εθνική στη Β'. Και έκατσα όλα τα υπόλοιπα χρόνια, μέχρι που η ομάδα το 2002 έπεσε κατηγορία.
6: Πανηγύρισα το πρωτάθλημα, ναι, με τον Άγιο Νικόλαο στη Β' Εθνική, το οποίο μετά έκατσα άλλα 4 χρόνια, σύνολο 5 χρόνια ήμουνα εδώ πέρα, και θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα μου ποδοσφαιρικά χρόνια, γιατί ήταν αιτία και αυτή η ομάδα το 2000-2001 που βγήκα καλύτερος παίκτης στη Β' Εθνική, το οποίο για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Είδα ότι η δουλειά και στην ομάδα και όλα τα φταίει η ομάδα, γιατί υπήρχε οργάνωση, υπήρχε μια καλή ομάδα, υπήρχε πολύ καλό κλίμα. Είχαμε συνδυάσει την εμπειρία με το ταλέντο. Εγώ εδώ έβγαλα το ταλέντο μου όλο, και νομίζω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου για αυτά τα 5 απίστευτα χρόνια που μου χάρισε.
7: Μου έγινε η πρόταση για το Μύρο του Σουφάκη που ήταν προπονητής στον Άγιο Νικολάου. Και με χαρά βέβαια πήγα, γιατί για μας που δεν είχαμε πολλές επιλογές εδώ στο Ηράκλειο, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η Β' Εθνική. Έτσι, ας πούμε, πήγα στον Άγιο Νικόλαο. Έκατσα 3 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ ωραία, με καλή ομάδα, καλούς παίκτες, καλά παιδιά, ωραίο κλίμα. Ήταν όλα καλά, ήταν από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου.
8: Την πρώτη χρονιά, ειδικά στη Β' Εθνική που ήμασταν με τον ΑΟΑΝ, ήταν πολύ κοντά όλες οι ομάδες. Ήταν ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ήταν 10 ομάδες περίπου με 3 βαθμούς διαφορά. Οπότε τη μία αγωνιστική μπορεί να ήσουν τέταρτος και την άλλη να ήσουν 14ος.

0: Θυμάμαι τότε πήγαμε πρώτη φορά που βγήκαμε έξω από Κρήτη. Ήταν από όνων καλυφιών, πήγαμε κύπελο. Και μάλιστα τότε χάσαμε 2-0.
1: Στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο μέσα. Ο Απόλλων τότε καλή ομάδα με Παπαδιό μέσα, Μαυρουδί. Σε θυμάμαι το Μακάρι, τώρα το Φουρνιωτάκι. Στο αεροδρόμιο τότε κάνανε ελέγχους. Ποτά, ομπρέλες και αυτά. Όταν πήγαμε μας κάνουν τον έλεγχο, μας λένε εσείς τι είσαστε παιδιά, ποδοσφαιρική ομάδα. Λέει ο Φουρνιωτάκι, λοιπόν, ήρθαμε λίγα για ομπρελάκια εδώ στη Ρόδο και πήραμε και φεύγουμε. Γιατί είχαμε χάσει. Αυτή ήταν η πρώτη, εντάξει, το να παίρνεις ένα ντάμπλ τώρα, να παίρνεις το κύπελο μέσα στο εργοτέλι με τον Μπόα. Κερδίσαμε 2-0 μέσα και τα δύο γκολ τα είχε βάλει ο Λουκάς Παπαδογιαννάκης. Ο Μπόα είχε χάσει τότε δύο πέναλτι. Και ο Μπόα, άμα λέμε, ομάδα με Μαραγκουδάκι μέσα, με Πετράκι θερματοφύλακα, πολύ καλή ομάδα. Αυτή η χρονιά ήταν ό,τι το καλύτερο.
2: Στο Ράνο Αν είναι από τις καλύτερες στιγμές που εγώ έχω περάσει. Είχα άξιους παράγοντες, ο Φουρνιωτάκης και ο πρόεδρος και ο Κώστας Κονομάκης και τα άλλα παιδιά και ο Οδυσσέας. Συμπαρασταθήκαν σε όλη την ομάδα. Έγινε μια ομάδα που άρχισε, ενώ είχε, όπως είπα, είχε παίξει δύο φορές και δεν είχε παραμείνει. Την τρίτη φορά τα καταφέραμε και όπως καταλαβαίνεις και την επόμενη χρονιά ήθελαν να με κρατήσουν.

Εγώ βρέθηκα εδώ στον Άγιο Νικόλαο σαν επιχειρηματίας κοσματοπόλης και επειδή είχα τη λόξα με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκα με την τοπική ομάδα. Αρχικά ήταν πρόεδρος ο αείμνηστος ο Νίκος ο Φουρνιωτάκης, ο οποίος ήταν και αντιδήμαρχος. Ήταν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι στην ομάδα. Και με πλησίασαν οι άνθρωποι. Δεν χρειάζονταν βέβαια να με πλησιάσουν, γιατί εγώ πήγαινα στο γήπεδο. Αλλά γνωριστήκαμε και σιγά σιγά άρχισα να είμαι κοντά στην ομάδα. Τότε η ομάδα ήταν τοπικό. Μετά όταν πήγαμε, ήταν το περιφερειακό πρωτάθλημα και τότε είχαμε μια πολύ καλή πορεία και φτάσαμε στη Γάμα Εθνική. Όταν ξεκινήσαμε στη Γάμα Εθνική, ο κόσμος ενθουσιάστηκε εδώ, κάναμε μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε πολλά παιδιά από εδώ γύρω γύρω και από το Ηράκλειο και αυτό πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει τα παιδιά στην ομάδα να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από την Κρήτη και 2-3 προσθήκες πολύ καλοί παίχτες από οπουδήποτε αλλού. Αυτό είχαμε τότε στο Ναουάν. Είχαμε μια φοβερή ομάδα με ένα ξένο τον Ίνεχ και έναν άλλον, ας πούμε. Δηλαδή είχαμε 2-3 παιδιά, όλοι οι άλλοι ήταν από Ηράκλειο, από Χανιά, από Ιεράπετρα, ήταν κριτικά παιδιά.

Κυριάκο είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα με τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη, γιατί εγώ λόγω του ότι είμαι και Παναθηναϊκός ασχολούμουν λίγο με τον Παναθηναϊκό όταν, γιατί το χειμώνα όπως ξέρετε μένω στην Αθήνα και πηγαίνω έρχομαι, είχα σχέση με τον Παναθηναϊκό και ήξερα τον Κυριάκο, και όταν πήγα στην Παιανία για να βρω να μιλήσω εκεί με τον Ρώσο, να δω τι παιδιά έχει, αν έχει κάποιο παιδί. Θυμήθηκα ότι υπήρχε ο Κυριάκος που μου είχε κάνει εντύπωση κάποια παιχνίδια της εθνικής ομάδας και ρώτησα και μου είπαν ότι αυτός έχει φύγει γιατί τσακώθηκε με τον πρόεδρο, δεν ήθελε να υπογράψει συμβόλαιο και όλα αυτά. Και εγώ πήρα τηλέφωνο τον Κυριάκο, βρήκα το τηλέφωνο του και τον πήρα στα Τρίκαλα που ήταν στο χωριό του. Και μου λέει: θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά ο Βαρδινογιάννης μου έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Του λέω: εσύ θέλεις να έρθεις, πιάστο τώρα ποιος έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να το αυτοποιήσω. Τέλος πάντων, έγινε, δηλαδή, αυτή ήταν η χαρά, δηλαδή αυτή ήταν η τύχη του Κυριάκου. Γιατί ο Βαρδινογιάννης δεν ήθελε με τίποτε να ξαναπαίξει ο Κυριάκος ποδόσφαιρο. Μου λέει: γιατί εγώ θέλω να του κόψω το ποδόσφαιρο, δεν θέλω να. Γιατί. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και δεν μπορεί να αρνούνται αυτοί οι μικροί παίχτες την πρόταση του Παναθηναϊκού. Εγώ έκοψα την μπάλα του Γεωργακόπουλου. Μου έλεγε τέτοια πράγματα. Τελικά του λέω: ρε πρόεδρε, τον αφήνεις τον άνθρωπο να έρθει δανεικός στον Άγιο Νικόλαο και σε δύο χρόνια θα θυμάσαι αυτός ο παίχτης θα παίξει και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Λες και είχα μιλήσει τότε με τον Θεό και πράγματι έτσι γινόταν. Τον άφησε με πολύ μεγάλη δυσκολία και με παρέμβαση του Παύλου του Βαρδινογιάννη, ο οποίος ήταν προσωπικός μου φίλος. Και έτσι ήρθε στον Άγιο Νικόλαο ο Σωτήρης. Έπαιξε δύο χρόνια. Παίξαμε σε ένα παιχνίδι με τα Μπαράζ, που ήταν να πέσουμε κατηγορία με τη Βέρεια μέσα στο Γεντί Κουλέ. Και εκεί έβαλε και τον γκολ ο Κυριάκος και σωθήκαμε κατηγορία τη μια χρονιά.

0: θυμάμαι κυρίως στιγμές όλης της ομάδος. Το γεγονός ότι για ένα διάστημα, νομίζω για 1,5-2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι ήμασταν, δεν είχαμε ήττα μέσα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ήταν πολύ σημαντικό. Άλλο δικό μου ήταν ότι είχαμε την καλύτερη άμυνα την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έρχεται μια ομάδα από κάτω και να έχει την καλύτερη άμυνα σε όλη την Ελλάδα, σε ένα πρωτάθλημα που ήταν όλοι οι ομάδες, σαν Παναχαϊκή, Γιάννενα, Λάρισες, όχι Λάρισα δεν ήταν, εκείνη η χρονιά δεν ήταν, ήταν το Εγάλαιο, κάποιες άλλες ομάδες που ήταν ένα πρωτάθλημα όλες, ένας όμιλος. Εκείνη τη χρονιά επίσης άλλο δικό μου είναι ότι ο Ψάπτη, οι ποδοσφαιριστές, με είχαν ανακηρύξει καλύτερο ποδοσφαιριστή στη Β' Εθνική. Ήταν νομίζω το 1998. Είναι κάποιες στιγμές που δεν σου μένουν. Ή το γεγονός ότι είχα κάνει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι κάποια κομμάτια που σου μένουν με κάποιες ομάδες.
1: Κρατάω πολύ καλές εμπειρίες στο ΝΑΟΑΝ. Ο κύριος Λάμπρος ήταν το άτομο το οποίο πίστευε πολύ σε μένα και προσπάθησε να με βοηθήσει όπως μπορούσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Χατζηνικολάου ήμασταν μαζί συμπαίχτες, τον είχα και συμπαίχτη και προπονητή, οπότε κοντά του προσπαθούσα να μάθω πράγματα. Τι να πω τώρα, τι άλλο να πω. Έχω φίλους στον Άγιο, αυτό μπορώ να το πω, και μετά από 20 χρόνια, 24 που έχω φύγει, κρατάμε με πολλούς επαφές. Που αυτό λέει πολλά νομίζω.
2: Θυμάμαι εδώ που κερδίσαμε και τον Ακράτητο και την Προοδευτική. Θυμάμαι εδώ πέρα με τη Λάρισα τα δύο γκολ που είχα βάλει. Δυο φοβερά γκολ, το ένα ειδικά στο κάτω τέρμα, με εξωτερικό από αυτή την πλευρά. Το θυμάμαι ακόμα. Και άλλο ένα γκολ εδώ πέρα. Είχαμε κερδίσει 3-2. Ένα πολύ καλό μάτς. Παίζαμε με ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Παίζαμε με Πανσεραϊκό, ένα πρωτάθλημα φοβερό. Με Πανετολικό, με τη Λάρισα που σας είπα, με Αναγέννηση Καρδίτσας, πολύ καλή ομάδα. Υπήρχε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό.
3: Όλη η Ελλάδα ένα πρωτάθλημα.
2: Ένα πρωτάθλημα όλη η Ελλάδα, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται.
3: Σωστά.
2: Και θεωρώ ότι ήμασταν 5 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

0: πώς σας πήκε έτσι το μικρόβιο, είχατε το μεράκι αυτό αποκτήσει, να κρατάτε αρχείο, να σημειώνετε σαν αθλητικογράφος στατιστικά.
1: Έτσι ήταν. Το είχα τότε, τι να πω τώρα. Ψώνια μου ήταν. Τι ήταν. Στην αρχή το ξεκίνησα, έγραφα μόνο την ομάδα μου. Ποιος έβαλε το σκορ, το αποτέλεσμα απλά. Μετά άρχισα, έγραφα τον αντίπαλο, έγραφα τις αλλαγές, έγραφα τους προπονητές, έγραφα τους παρατηρητές, τους διαιτητές. Και όχι μόνο. Εντάξει.
0: Και έχουμε και λέμε πρώτος σε συμμετοχές.
1: Δηλαδή, ήτανε... άμα σου πω τώρα, ναι, λες το ψώνιο μου. Παντρεύτηκα καθημερινή.
0: Για να πάτε στο γήπεδο.
1: Όχι για να πάω στο γήπεδο. Γιατί ήμουνα γενικός αρχηγός της ομάδος. Και αυτός που με πάντρεψε ήταν ο Βαγγέλης Πετράκης, ο προπονητής. Ο τερματοφύλακας του Φυσάκη του Όφη. Οπότε, να λείπει, δηλαδή πού να παίζαμε, εδώ, και να παντρευόμουν εγώ Κυριακή ή στην Αθήνα, έπρεπε να μην πάει ο γενικός αρχηγός και ο προπονητής. Δεν γινόταν.
0: Λόγω ΑΕΚ τον διαλέξατε το Βαγγέλη
1: Πετράκη. Έμενε εδώ, ήταν εδώ στην πυροσβεστική και έμενε σπίτι μου πάνω. Αυτό στο ισόγειο, εγώ στον πρώτο όροφο. Έχει.
0: Αυτό ήταν κουμπάρο. Τον είχε παντρέψει ο Παπαϊωάννου.
1: Ο Παπαϊωάννου είχε έρθει εδώ με τον Λουκά τον Παπαδογιαννάκη. Τον είχαμε μαζί μας τον Μίμη τότε. Είχε έρθει εδώ γαμήλιο ταξίδι και έμενε στο Μήνος Μπίτς που δούλευε ο Λουκάς. Και τότε που είχε έρθει να πάρει τον Πιθαρούλη στην ΑΕΚ, παίξαν ένα φιλικό με τον Εγώη νομίζω. Και έβλεπε τότε το Μαλλιαρόζι. Και καθόμαστε στην κερκίδα και μου λέει: εσύ αυτός πόσο χρονών είναι, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ο Μαλλιαρόζης τότε 24-25 χρονών πόσο ήταν. Μου λέει: αν ήταν δύο χρόνια πιο μικρός, τον έπαιρνα απόψε μαζί μου και φεύγαμε. Τελικά πήρε τον Πιθαρούλη. Τζανέτος που λέγαμε, ο Πιθαράς. Αυτός ήταν το κάτι άλλο. Γιατί τότε Γιώργο ήταν και άλλες οι ομάδες, αλλιώς οι ομάδες μάλλον. Τότε ξεκίναγε, ξέρω εγώ, στον Αουάν και έπαιζε 10 χρόνια στην ομάδα, πόναγε στην ομάδα. Χτύπαγες, δηλαδή θυμάμαι τον Τζανέτο τώρα γιατί έτσι τον άκουγε και τον άκουγες με το αντιθετό του. Θυμάμαι στην Ιερά Πέτρα και ανοίξε το κεφάλι του και βγήκε και έλεγε στο φουρνιωτάκι δέσε μου το να μπω μέσα και ο διαιτητής δεν ήθελε να τον δεχτεί με τίποτα και αφού μπήκε εκεί με σχισμένο κεφάλι και έπαιζε. Πονούσε στην ομάδα, αγαπούσε στην ομάδα γιατί σκεφτόσουν τα ντέρμπι με τον Όφη, τον νιώθες σαν Άγιο Νικολιώτης με Ιερά Πέτρα, με Σιτία. Τώρα δυστυχώς παίχτε για μένα το ποδόσφαιρο δεν το βλέπω όπως ήταν παλιά.
0: Όταν έγινε παίχτη προπονητή, ήταν διαφορετικά, είχε μεγαλύτερο άγχος.
2: Δεν θα έλεγα ότι είχα άγχος. Άγχος δεν είχα ποτέ. Απλώς κάποια παιδιά που παίζανε μέχρι χθες δεν θα μπορούσα να τα διαχειριστώ. Αλλά δόξα τω Θεώ με βοηθήσαν πάρα πολύ. Ήταν συνεπείς. Η σχέση μας συνέχισε και συνεχίζει ακόμη να κρατιέται. Δεν ξέρω αν είδατε και πριν όταν αρχίσαμε και λέγαμε κάποιες ιστορίες. Η σχέση με τα παιδιά που παίζαμε τότε παραμένουν οικογενειακές και φιλικές όπως όταν παίζαμε.
3: Πάντα σαν προπονητής είχα τις δυνατότητες να βάζω τους παίχτες που πίστευα ότι θα μου κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται για να παραμείνουμε κατά πρώτο λόγο στην κατηγορία και να ανέβουμε και στις καλύτερες θέσεις. Έκανα και κάτι που κάποια στιγμή ένας παίχτης, ο Ιωαννίδης, δεν ήθελε να παίξει, έπαιζε center for στην Άγιο Νικόλαο και τον έβαλα δεξί μπακ και έβγαινε από δεξί μπακ και βάζε και γκολ γιατί ήταν πολύ καλός παίχτης. Ήταν νομίζω από τον Πειραιά. Λοιπόν, στην αρχή δεν του άρεσε και λοιπά. Σιγά σιγά κατάφερα να δώσω αυτή την ομάδα. Είχαμε και τον Αντωνάκη που ήταν και σκόρερ. Είχε σταματήσει και πήγα και τον βρήκα και του λέω σε θέλω να παίξει σε αυτό, αυτό. Και βρήκε και πρώτο σκόρερ ο Αντωνάκης εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και πράγματι πετύχαμε έναν άθλο και ανέβηκε η ομάδα του Αγίου Νικολάου στη Γάμα Εθνική. Όπως και μετά με τον Λάμπρο το Μάρι ανέβηκε η ομάδα στη Β' Εθνική.
0: Εσύ έχεις συνδεθεί με τα αντίπαλα δίκτυα, είχες συνδεθεί, είσαι από τις χώρες στην ιστορία της ομάδας.
2: Ναι, να δεν κάνω λάθος, ναι, και αγώ. Στο κύπελο. Στο κύπελο, ναι, τώρα δεν θυμάμαι από πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό κύπελο.
2: Στα κύπελα, ναι.
0: Δηλαδή κάθε χρονιά ο μέσος όρος πάνω κάτω των τερμάτων.
3: Ήταν γύρω στα 19-20 τα είχαμε έτσι. Να σκεφτείς τότε με τη χρονιά, μια χρονιά είχαμε την καλύτερη επίθεση Ελλάδος, ερασιτεχνικό εμείς, με 109 γκολ.
0: 109.
3: Φαντάστε τι επίθεση είχαμε, τι κάναμε.
0: Ποιοι ήταν οι παρτενέροι, ποιοι παίζανε τότε.
3: Είμαστε εγώ, ο Λουκάς, ο Παπαδογιαννάκης, ο Μαλιαρόζης, ο Ατσάλης, ο Νίκος. Ήταν αρκετά παιδιά τα οποία
0: είχε συγκεντρώσει ο Αουάν και τα ταλέντα του Λασιθίου γενικότερα από όλες τις πόλεις. Είχαν έρθει παίχτες εδώ, έχω την εντύπωση.
3: Ναι, τότε δεν είχαν και τις χρονιές δεν έρχονταν. Μετά αρχίζαν σιγά σιγά έρχονταν. Και τα χρόνια όχι.
0: Οπότε, Μανώλη, έζησες την άνοδο στην τρίτη εθνική.
3: Ναι, ναι.
0: Και έπαιξες μέχρι και τρίτη, δεν έπαιξες στη Β.
3: Έπαιξα και στη Β.
0: Α, έπαιξε και στη Β.
3: Ναι, τα μόνα παιχνίδια που δεν έπαιξα στη Β ήταν με τον ΠΑΟΚ. Ήταν με τον Κύπελλο.
4: Έχω την τιμή να παίξω με σπουδαίους παίχτες, δηλαδή ειδικά από τον Όφη που έχουν δει πάρα πολλά παιδιά, ο Σιφάκης, ο Βλαστός, ο Τσίμπος, το Ράικο τον Γιάννη τον είχα προπονητή, το Σιφάκη τον είχα προπονητή. Είχαν έρθει και από τον Παναθηναϊκό, ο Μανδονί, ο είναι ένα σπουδαίος παίχτης από τον Παναθηναϊκό, ο Φαβιάτος, ο Ράμος από Απόλλωνα. Γενικά οι μεταγραφές της ομάδας ήταν όλοι από μεγάλη κατηγορία και από ομάδες που ξεχώρισαν ακόμα και στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν η οργάνωση φοβερή. Δηλαδή για μας τότε ήταν ο πρόεδρος ο Λάμπρος ο Μάρης, έκανε φοβερή δουλειά, φοβερή οργάνωση. Είχε στελεχώσει την ομάδα σε ένα επαγγελματικό και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
5: Ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που, γιατί εντωμεταξύ ο Γιώργος ο Βλαστός σταμάτησε, ο Μύρος, ο Σιφάκης σταμάτησε κι αυτός. Ανέλαβε στη συνέχεια προπονητής της ομάδος. Και επομένως είχαμε ένα δέσιμο πολύ καλό, γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο, πολύ καλά πλέον. Και κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είμαστε πρώτοι κατά το 90-95% του πρωταθλήματος. Τελικά βγήκαμε στην κατηγορία σαν δεύτερη πίσω από τον Ιάλισσο. Και αυτές ήταν πολύ καλές στιγμές. Στιγμές που νομίζω ότι στιγμάτισαν όλους μας και την κοινωνία του Αγίου Νικολάου, αλλά και εμάς τους ποδοσφαιριστές, γιατί βρεθήκαμε στη Β' Εθνική.
6: Όταν η ομάδα πήγαινε για καφέ, πήγαινε κυριολεκτικά, ας πούμε, μια ομάδα για καφέ. Δεν ήταν πηγαδάκια, δεν είχαμε έκθεση μεταξύ μας. Έπαιζα, δεν έπαιζα, όποιος έπαιζε στη θέση μου, σε όποιου τη θέση έπαιζα, ήταν ένα και το αυτό, δηλαδή δεν μας ένοιαζε τίποτα. Ήμασταν μια κυριολεκτικά παρέα που, ξεκινώντας, εγώ όταν το έζησα αυτό, θεώρησα ότι αυτό είναι το normal, αλλά δεν ήταν. Ήταν κάτι πολύ σπάνιο. Και ήμουν τυχερός γιατί και στη συνέχεια μου στον Εργοτέλη συνεχίστηκε σχεδόν η ίδια παρέα. Και όταν εγώ ανδρώθηκα με τέτοιες αρχές και με τέτοια βιώματα, δεν είχα κανένα άλλο πρόβλημα στην υπόλοιπη μου καριέρα που έφυγα εκτός Κρήτης. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο μυστικό, αφού αυτό με ρωτάς, θα σου έλεγα είναι οι σχέσεις που είχαμε οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας. Το ότι υπήρχε μια διοίκηση που δεν μας έλειπε τίποτα. Και το ότι ο κόσμος είχε αγκαλιάσει όλη την προσπάθεια.
7: Ήταν πάρα πολλά παιδιά από την Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο που είχαν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή ήταν βασικοί θεωρητικά παίκτες στην ομάδα. Και εγώ από τη λίγη εμπειρία που έχω αυτό διαπίστωσα. Δηλαδή και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στον Εργοτέλη μετέπειτα που επέστρεψα, οι καλές εποχές, οι καλές πορείες των ομάδων αυτών έγιναν όταν υπήρχε πολύ κριτικό στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι, ας πούμε, ότι και ο Όφη τις καλύτερες περιόδους του τις είχε όταν είχε ντόπιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή είχε ένα κορμό ντόπιους.
8: Όλα ξεκινήσαν στην καριέρα μου από εδώ. Μετά τον Εργοτέλη, πήγαμε στη Τρίπολη, πήγαμε και εκεί πανηγύρισα στα δύο πρωταθλήματα και από εκεί όλα μου πηγαίνανε μια χαρά, ωραία και θεωρώ ότι τη βάση την είχα βάλει από εδώ. Τη βάση την είχα βάλει από εδώ γιατί είχα την ευκαιρία στον Όφη που ήμουν να μπορέσω, μου είχαν τύχει κάποια πράγματα. Ξαναδούλεψα, ξαναπροσπάθησα και τη βάση για να προχωρήσω επαγγελματικά, 20 χρόνια επαγγελματικά που έπαιξα, μου την έδωσε εδώ ο Αουάν.
1: Αλήθεια τώρα ακόμα, εγώ που έχω φύγει τώρα 20 χρόνια έχω σταματήσει. Έτσι, και τη σχέση μου τη διατηρούμε ακόμα σαν ομάδα με άλλες ομάδες άλλες περιοχές, Χαλκίδα, Ρόδο. Έχουμε σχέση γιατί πάντα ήμασταν. Δηλαδή, ερχόταν εδώ οι ομάδες και πριν το παιχνίδι τους έλεγα, παιδιά, άσχετα από το αποτέλεσμα, μετά να καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε μια ραγή, άσχετα από το αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, όταν το πεις στον άλλον, όταν κερδίζει η ομάδα, λες, φίλε, με κοροϊδεύεις τώρα. Κέρδισες, πήρες τρεις βαθμούς και μου το λες για να. Ναι. Μου πουλάς εκδούλευση. Εγώ το έλεγα πριν τον αγώνα. Και όταν χάναμε, πάλι ξαναπηγαίναμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Ότι ξέρεις, έχασα και. Θυμάμαι ένα παιχνίδι εδώ με τους Πόντιους Ραπετσόνας. Ήρθανε Γιώργο και είχαν ξεχάσει τις φανέλες.
0: Μάλιστα.
1: Που αν θέλαμε, δεν τους δίναμε ούτε φανέλες, τίποτα. Δεν παίζαμε και παίρναμε το παιχνίδι. Τους δώσαμε φανέλες, πήραμε ισοπαλία, τους τραπεζώσαμε μετά το παιχνίδι και φύγανε.

0: Είναι μια μεγάλη η περίοδος της ζωής μου. Είμαι μέσα στο γήπεδο. Παρόλη την ηλικία μου θέλω να παίζω ακόμα και παίζω με τους παλέμαχους. Κάθε χρόνο κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό και εδώ κάνουμε παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό και με γεμίζει. Θέλω να παίζω, μ' αρέσει και νιώθω ότι είμαι νεαρός και μπορώ να παίζω ακόμα.
1: Πολύ οργανωμένοι οι παλέμαχοι.
0: Ναι, είμαστε οργανωμένοι. Όντως, πιστεύω ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα στην οργάνωση. Έχουμε δώσει με μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη φιλικά παιχνίδια σε πολλές χώρες, με Παρτιζάν, με Σλάβια Πρατισλάβας, με Σλόβαν. Έχουμε πολλά παιχνίδια στο Άμστερνταμ. Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη, δίνουμε παιχνίδια και εδώ βέβαια έχουμε δώσει με όλα τα κλαμπ τα μεγάλα παιχνίδια για φιλανθρωπικό σκοπό, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, με ΦΣΑΠ, με Άρη. Και συμβάλλουμε έτσι στο να βοηθάμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη.

0: Το δέσιμό μου έγινε από την πρώτη μέρα που πήγα. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Ήδη έχω πολλούς ανθρώπους, είτε μέσω του διαδικτύου που μιλάω μαζί τους. Όποτε μπορώ παρακολουθώ παιχνίδια της ομάδος, ενημερώνομαι για την ομάδα. Επειδή είμαι λίγο και του αρχείου, έχω στείλει πολλά πράγματα και για τα γραφεία της ομάδος, σε γνωστούς και φίλους, είτε συναθλητές, είτε παιδιά που ασχολούνται τώρα και βοηθάνε την ομάδα, και πάντα έχουμε μια επικοινωνία. Να τους πω ότι θα πρέπει να συνεχίζουν να είναι κοντά στην ομάδα, να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, και στο Λάμπρο το Μάρι που ξαναγύρισε τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που ασχολούνται και βοηθάνε, να είναι κοντά τους εκεί, ούτως ώστε η ομάδα να ξαναβρεθεί όσο γίνεται πιο ψηλά και να εδραιωθεί αυτή τη φορά για περισσότερα χρόνια.
1: Ευελπιστώ ότι τώρα τα τελευταία χρόνια, 1-2 χρόνια που έχει ξαναγυρίσει και ο Μάρης, θα ξαναβάλει τις βάσεις για να βγει, επειδή είναι δύσκολο φέτος, ίσως το καταφέρει την καινούργια χρονιά, αλλά με υπομονή και με περισσότερη οργάνωση, γιατί έχουν αλλάξει και εποχές, δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν τότε, χρειάζεται περισσότερη οργάνωση στη λειτουργία, ακόμη περισσότερη λειτουργία. Πέρα από το αγωνιστικό, είναι και το οργανωτικό που παίζει σημαντικό ρόλο πλέον στην εξέλιξη μιας ομάδος και στην πορεία της. Πιστεύω ότι αν έχει το όραμα που είχε τότε, στα καινούργια δεδομένα όμως πλέον, μπορεί να ξαναβγει.
2: Θέλουμε όλοι εδώ, διψάει η πόλη, για να ανέβει κατηγορία η ομάδα. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου με άλλη συνταγή. Αν μας βγει, και η συνταγή αυτή θα είναι η παλιά. Παιδιά από την Κρήτη, 2-3 καλοί από άλλες περιοχές. Όλοι οι άλλοι θα είναι κριτικοί. Και όπου πάμε.
3: Και ο κόσμος μαζί σας, σας στηρίζει
2: και
3: πάντα.
2: Ο κόσμος πάντα μαζί μας. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, ξέρουν ότι υπάρχει αγάπη για την ομάδα, ξέρουν ότι δεν το κάνουμε ούτε για προσωπική προβολή, ούτε για συμφέροντα, ξέρουν ότι έχουμε πάθος, και εγώ και οι συνεργάτες μου στη διοίκηση, έχουμε πάθος για το ποδόσφαιρο, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο, λειτουργούμε ακαδημίες, έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια που έχουν μπει τα παιδιά μαζί μου στη διοίκηση.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

κόντευαν να σκάσουν τα ζωντανά που κουβαλούσαν τον Μαθιό και τον Αλμπαντάκη από το πολύ τρέξιμο. Προπάντων, το μουλάρι που αντάλλαξε με το δικό του ο Λευτέρης δεν άντεχε άλλο, αφού η φύση του είχε δώσει άλλα προσόντα και όχι τον καλπασμό. Ο απεσταλμένος του Παπαγιάννη εξιστόρισε τα γεγονότα στον Μαθιό, που μαθαίνοντας το χαμό του Τούρκου σωτήρα του και των υπολείπων μελών της οικογένειάς του, πρόσθεσε ακόμα έναν πόνο στην καρδιά του. Όμως το γεγονός πως σώθηκε η Νεριμάν και βρίσκεται κρυμμένη στο σπίτι του ιερωμένου, μετρίασε τη λύπη του, δίνοντας μία αναπροσδιόριστη ελπίδα και δυναμώνοντας τη φλόγα στην εστία της καρδιάς του που σιγόκαιγε για την νεαρή Τουρκάλα. Όσο πλησίαζαν προς το πετροκεφάλι, οι παλμοί στην καρδιά του δυνάμωσαν τόσο, ώσπου σκέπασαν σκέψεις, γεγονότα και θύμησες. Το μόνο που ήθελε τώρα ήταν να βρεθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι του παπά. Να τη δει, να την αντικρίσει ξανά, κι ας ήταν σε τέτοιες συνθήκες. Μια λαχτάρα που δεν μπορούσε να ελέγξει. Ένα συνέστημα τόσο δυνατό που σκέπαζε όλα τα άλλα. Μια δύναμη που ήταν φυλακισμένη μέσα του και τώρα ελευθερώθηκε παρασύροντας κάθε λογική. «Νεριμάν, Νεριμάν», φώναζαν τα μέσα του χωρίς να βγει φωνή.

Ύστερα κάθισαν γύρω από το τραπέζι της σάλας. «Πες μου, Παπαγιάννη, ήντα γίνηκε. Πώς σκοτώθηκε ο Χουσέιν, πού είναι η Νεριμάν?» τον ρώτησε με αγωνία ο Μαθιός. «Όλα, παιδί μου, θα σου τα πω, μόνο ησύχασε», του λέει ο ιερωμένος και άρχισε να του διηγείται τα γεγονότα. Είπε όλα όσα έγιναν από τους άντρες του Μανούσου και τον αφανισμό των περισσότερων Τούρκων του χωριού και, σαν έφτασε στην Ερημάν και είπε πως την έσωσε από τις φλόγες, η καρδιά του Μαθιού χτυπούσε τόσο δυνατά που του φαινόταν πως θα σπάσει. «Την έφερα στο σπίτι», διηγείται ο παπάς, «και όσο κι αν και πέσαμε πάνω της κι εγώ και η παπαδιά, δεν καταφέραμε να τη συνεφέρουμε από τον πόνο του αφανισμού των δικών της. Κοίταζε συνέχεια στο κενό και πότε πότε ένα-δύο δάκρυα έπεφταν από τα μάτια της. Ούτε λιγμή, ούτε κλάματα. Την επόμενη μέρα έφερα τον Χότζα από Τσιμήρες και, αφού σχηματίσαμε πολύ χριστιανή χωριανή τείχος για να εμποδίσουμε τυχόν νέα επίθεση των ομοθρήσκων μας, θάψαμε τους άτυχους χωριανούς μας που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι είχαν άλλη θρησκεία. Τότε πήρα την Ερημάν και παραβρέθηκε στην κηδεία των δικών της, του πατέρα της, της μάνας και των δύο αδελφών της που τις θάψαμε με τα παιδιά και τους άντρες τους. Δεν ξέρω ήντα απόγεινε η μεγάλη αδελφή της και ο Μαχμούντ, ο άντρας της με τα παιδιά τους. Μάλλον σώθηκαν, γιατί δεν βρέθηκαν ούτε ζωντανοί ούτε πεθαμένοι. Ίσως να έφυγαν τρομοκρατημένοι για το κάστρο όπου ο Μαχμούντ έχει συγγενείς. Στην κηδεία η Νεριμάν ξέσπασε και κατά κάποιον τρόπο συνήλθε με τα δάκρυα που πολλές φορές είναι θεραπευτικά για τις ψυχές των ανθρώπων. Μα πάλι ήταν θηρίο ανήμερος αν τέλεψε η κηδεία. Εφοβούμουν πως αν την κρατούσα στο σπίτι θα κινδύνευε, αφού δεν εκάτεχα ήντα θα γεννεί παραπέρα. Δεν ήξερα αν θα ξανάρθουν στο χωριό οι άντρες του Μανούσου να αποτελειώσουν και τσιλίγους που απομείνανε Τούρκους. Για κι όνα επήγα την παπαδιά με τα παιδιά σε συγγενικό μας σπίτι για να έχω ελευθερία κινήσεων και την Ερημάν στο σπίτι της Λιάκιανας. Γι' αυτό σου μείνησα, παιδί μου. Ίσως εσύ να μπορείς να τη σώσεις. Ίσως εσύ να σε το βάλσαμο που έχει ανάγκη η ψυχή της. Ο Θεός να με συγχωρέσει αν έσφαλα. Μα το ένστικτό μου μου λέει πως έκαμα καλά. Σκέψου, παιδί μου, ήντα θα πράξομαι από πάει και πέρα, γιατί εμένα το μυαλό δεν μου βοηθά άλλο. Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την υπόσχεση που έδωκα στο Χουσέιν πριν πεθάνει, πως θα σώσω την κόρη του. Και θεωρώ πως εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, αφού κατέχω πως την αγαπάς και την νοιάζεσαι. Αν και αυτή νιώθει το ίδιο, τότε όλα τα εμπόδια γκρεμίζονται μπροστά στην αγάπη. Αυτά είπε ο παπάς και δύο δάκρυα κύλησαν στα μαγουλά του. Από το μυαλό του Μαθιού πέρασαν αστραπιαία τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, μα και τα σκυρτήματα της καρδιάς του και η προσπάθεια του ίδιου να τα πνίξει. Και τώρα όλα ξεκαθάρισαν, ίσως με τον χειρότερο τρόπο, μα ξεκαθάρισαν. Στέκεται μπροστά σε μία πρόκληση στην οποία είναι αδύνατο να πει όχι. Όλα συνήργησαν σε αυτό. Στην καρδιά του υπάρχει μία λύπη για το χαμό του σωτήρα του, του Χουσέιν, μα και μία απροσδόκητη και αναπάντεχη χαρά που τον παραξενεύει λίγο, μα και που αφήνεται να τον παρασύρει. Σαν να γκρεμίστηκαν μονομιάς τα σειρματοπλέγματα της καρδιάς του και μία συγκράτητη επιθυμία και προσμονή τον διακατέχει. Να δει, να αγγίξει, να αισθανθεί εκείνη που γνώρισε στα όνειρά του όταν κοίτονταν πληγωμένος στον οντά του σπιτιού της. Και να γίνει ασπίδα αν χρειαστεί για να την προστατεύσει από όποιον επιχειρήσει να της κάνει κακό. Σηκώθηκε και πήγε στο βρυσάλι για να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του την ώρα που ο Αλμπαντάκης φώναζε στην αυλόπορτα το όνομα του παπά. Του άνοιξε ο ιερωμένος και ο άντρας μπούκαρε φουριόζος και καταϊδρωμένος μαζί με τον καπετάνο Δημήτρη που είχε καταπιεί τη γλώσσα του. «Παπά, κάθονται στο καφενείο καμιά δεκαριά από αυτούς που κάψανε τσιτούρκους και λένε πως θα είναι και τσαποδέλιπους Τούρκους που υπομείνανε να τσιβρούνε και να τσισκοτώσουνε. Εσένα, σε έλεγε Παπαχότζα ο Μανούσος, και αν δεν του φέρεις την τουρκάλα που χώνεις, θα σε κρεμάσει, λέει, από το καμπαναριό».

Ήφυγα χωρίς να με πάρουν χαμπάρι, να σε ειδοποιήσω και συναντήθηκα στον δρόμο με το Λευτέρη. Ξαναγυρνώ στον Ντουκιάνη πριν το καταλάβουν ότι σε ειδοποίησα και κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εκείνη την ώρα ο Μαθιός μπήκε στο δωμάτιο αφού είχε ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο και προσπαθούσε να δέσει το μαντίλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο καπετανοδημήτρης σαν να είδε τον Αρχάγγελο. «Ω, παιδί μου, είσαι! Δε φοβούμαι πράμα εδώ», είπε και έτρεξε να τον αγκαλιάσει με τα μακριά και αδύνατα χέρια του. Ο Μαθιός είχε ακούσει όσα είπε ο καφετζής και νευρικά έπιασε τα άρματά του και τα φόρεσε. Ο Παπαγιάννης τον κοίταξε ανήσυχος, το ίδιο και ο Αλμπαντάκης. Ο μόνος που έδειχνε ευτυχής ήταν ο καπετανοδημήτρης. Ο νέος κοίταξε τον παπά αποφασιστικά και σίγουρος για τον εαυτό του βγήκε από την πόρτα. «Μην πας, παιδί μου. Αυτοί καταντήσανε φωνιάδες και δεν θα σε λογαριάσουνε. Μην πας», του ξανάπε ο παπάς. «Παπαγιάννη, φίλε μου, όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να τσιξανίξω με στα μάτια. Εγώ δεν τσιφοβούμαι και θα πάω και κατά πως δω θα πράξω», του είπε ο Μαθιός και έφυγε για το καφενείο με γοργό βήμα. Στο καφενείο που άλλες μέρες πριν την επίθεση του Μανούσου τέτοια ώρα δεν έπεφτε καρφίτσα, τώρα και οι λίγοι που κάθονταν έφυγαν για τα σπίτια τους αηδιασμένοι μόλις αντίκρισαν εκείνους που χωρίς καμία αιτία σκότωσαν και έκαψαν τους φιλήσυχους χωριανούς τους. Έτσι θρονιάστηκαν όλοι στις καρέκλες και άρχισαν να αδειάζουν τη ρακή του καπετανοδημήτρη, εκτοξεύοντας απειλές ανακατεμένες με βρισχές και βλαστήμιες σε όσους υπερασπίζονται ή ζουν ειρηνικά με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής. Δεν είχαν έρθει όλοι όσοι πήραν μέρος στην επιδρομή. Ο Μανώλης ο Τσικνάκης έφυγε από την ομάδα το ίδιο βράδυ, αισθανόμενος βαριά τη συνείδησή του, και δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί εγκατέλειψαν τον αρχηγό τους αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος των εγκλημάτων. Ο Μανούσος, φορώντας μία άσπρη μαντήλα πάνω στο πληγιασμένο και μισοκαμένο κεφάλι του από το χτύπημα με το αναμένο ξύλο του παπά, προσπαθούσε να σώσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια με απειλές κατά του ιερωμένου που τον χτύπησε και της μικρής τουρκάλας που προστάτευε. Αφού ήπια αρκετή ρακή, σηκώθηκε και προτρέποντας και τους άλλους είπε: «Αντέστε παλικάρια μου, να πάμε στο σπίτι του Παπαχότζα, να μάθουμε που χώνει την τουρκάλα, και ή θα τσικρεμάσομαι και τσιδίω από το πιο ψηλό μεσοδόκι ή αμοναχόντου από το καμπαναριό της εκκλησίας, αν δεν μας επί». Οι άλλοι χωρίς πολύ προθυμία σηκώθηκαν. Ήταν όλοι καμιά δεκαριά. Στα πρόσωπά τους φαινόταν η χαμένη τους ταυτότητα και η σύγχυση. Ήξεραν πως είχαν χάσει τον δρόμο και εκείνος που είχαν οδηγό τους πήγαινε στην Άβυσσο. Ίσως και αυτοί να λάκιζαν πριν την τελευταία πράξη που ήθελε να κάνει. Όμως δεν πρόλαβαν καν να ξεκινήσουν. Μπροστά τους έστεκε ένας νέος με δυνατή κορμοστασιά και μάτια που πετούσαν φλόγες. Είχε απλώσει το χέρι και είχε φράξει τον δρόμο στον Μανούσο, κάνοντάς τον να κοντοσταθεί. «Έχω ακούσει πως ο πατέρας σου έπεσε για τη λευτεριά της Κρήτης και εσύ εγίνηκες φωνιάς σκοτώνοντας αθώους. Και δα που πας αναθεματισμένε, να κρεμάσεις τον παπά, τον Παπαγιάννη που το μόνο που ξέρει είναι η αγάπη, τον Παπαγιάννη που δεν κατέχω αν υπάρχει άλλος παπάς καλύτερος στην Κρήτη. Πού πας αναθεματισμένε, ποιος δαίμονας σε έχει κυριεύσει και σε καθοδηγεί?» Ο Μανούσος στάθηκε μια στιγμή γεμάτος έκπληξη και απορία. Άπλωσε το χέρι με φόρα για να τον σπρώξει και ο Μαθιός τον άρπαξε από το στήθος και τον τράνταξε δυνατά. Αυτός προσπαθεί μάταια να ελευθερωθεί ψελίζοντας. «Ποιος είσαι πάλι εσύ, από πού ξεφύτρωσες?» «Ο Μαθιός είναι μαθές, ο Μανουσογιωργάκης, αυτός που σκότωσε παέ τον Αγριοφρίδη», πετιέται και λέει ο καπετανοδημήτρης. «Ποιος?» κάνουν όλοι με ένα στόμα, κοιτάζοντας αποσβολωμένοι πότε τον καφετζή και πότε τον Μαθιό.
Εκεί που ήταν έτοιμοι να ορμήσουν σε αυτόν που πρόσβαλε τον αρχηγό τους, τώρα τον κοιτάζουν με θαυμασμό, μα και περίσσια ντροπή, διαισθανόμενοι πόσο τυποτένει και μικρή είναι μπροστά σε αυτόν τον ήρωα που σκότωσε τον σκληρότερο Τούρκο που έβγαλε ποτέ η Μεσαρά. Όλοι πλην του αρχηγού τους, του Μανούσου, που έμοιαζε να κοιτάζει χαμένο στο κενό. Ίσως πράγματι να καθοδηγούνταν από κάποιον δαίμονα που μπήκε μέσα του ή τα δύσκολα παιδικά χρόνια του διαμόρφωσαν την ψυχή κάνοντας τις ψυχώσεις που αναδύονταν από μέσα του να κυβερνούν πλέον το μυαλό του και να τον οδηγούν στο κακό. Μόλις ξέφυγε από τα χέρια του Μαθιού, έφυγε παραπατώντας προς το άλογό του και διαισθανόμενος πως τον εγκατέλειψαν και οι τελευταίοι από τους άντρες του, είπε μέσα από τα σφιγμένα δόντια του: «Θα μου το πληρώσεις, ήρωα, θα μου το πληρώσεις». Ανέβηκε στο άλογο και χτυπώντας το στην κοιλιά με τις μπότες του, έφυγε καλπάζοντας προς τη μεριά της Πόμπιας. Μόλις διαλύθηκαν οι άντρες του Μανούσου, ο Μαθιός γύρισε στο σπίτι του Παπαγιάννη μαζί με τον ίδιο, αφού ο ιερωμένος τον είχε ακολουθήσει και ήταν έτοιμος να επέμβει αν το είχαν επιβάλει οι συνθήκες. Όμως τα πράγματα άλλαξαν και τώρα η απειλή του Μανούσου και των αντρών του σχεδόν εξανεμίστηκε. Η Νεριμάν ήταν κρυμμένη στις Λιάκαινας. Η αποδεκατισμένη ομόθρησκή της ήταν ελάχιστη και κρύβονταν στα καμένα σπίτια τους κλαίγοντας τους δικούς τους και το βιός τους που χάθηκε. Η κατάσταση για αυτούς ήταν απελπιστική. Ο παπάς τα ήξερε όλα αυτά και ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει. Όμως πρωτίστως τον απασχολούσε η Νεριμάν και το μέλλον της. Του έφυγε ένα μεγάλο βάρος τώρα που διαλύθηκε η ομάδα του Μανούσου και με ανεβασμένο το ηθικό είπε στον Μαθιό: «Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σου επέμβαση, παιδί μου, δεν ήρθαν τα χειρότερα. Θα ρω πως ο Μανούσος και οι διαόλοι του δεν θα ξαναφανούνε στο χωριό. Ήντα λες κι εσύ». «Εγώ λέω να πάμε εδώ στην Ερημάν, παπά μου». «Με συγχωρείς, παιδί μου, για την πολυλογία μου, μα πιο πολύ απ' όλα αυτό το κορίτσι σκέφτομαι. Πάμε στις Λιάκαινας και ας κατευθύνει ο Θεός το βήμα και τη σκέψη μας». Σε λίγο χτύπησαν την πόρτα της. Τους άνοιξε η ίδια, ελαφρώς φοβισμένη, μα μόλις τους είδε δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αγκάλιασε τον Μαθιό με τρεμάμενα χέρια και τρεχούμενα μάτια ώρα πολύ, χωρίς να μπορεί να βγάλει λέξη, μόνο ένα μακρόσυρτο «Αχ!». Κι ύστερα σαν αλήθηκε η γλώσσα της, άρχισε τα πενέματα. «Παιδί μου, ηρωά μου, κανακάρι μου, φως μου, καλωσόρισες παιδάκι μου. Θεία μου, θεία μου, μου λείψες», της είπε κι αυτός και της φίλησε τα μάγουλα. Κι ύστερα κοίταξε ψηλά. Η λαχτάρα του ήταν φανερή. Θυμήθηκε την τελευταία φορά που έφυγε από αυτό το σπίτι, τη ρακή, το φανέρωμα του μυστικού της καρδιάς του για την νεαρή Τουρκάλα, την αρνητική αντίδραση της Λιάκαινας, του παπά και του αδελφού του, την επίσκεψη στο σπίτι του Χουσεΐν, το φεύγα στο βουνό. Τώρα όλα ήταν διαφορετικά. Η γριά είδε τη λαχτάρα του και τον έμπασε μέσα. «Νεριμάν», είπε σιγανά. Δεν πήρε απάντηση. Ξανάπε το ίδιο πιο δυνατά, κοιτάζοντας προς την πόρτα που οδηγούσε στο πάνω πάτωμα. Μα και του Μαθιού τα μάτια εκεί κοίταξαν μόλις μπήκε. Ήξερε πως η γριά στο επάνω δωμάτιο έβαζε όσους ήθελε να κρύψει. Εκεί έκρυψε και τον ίδιο με τον αδελφό του όταν τις είχαν γυρέψει βοήθεια κατεβαίνοντας από τα στερούσια. Και τότε την είδε στο κεφαλόσκαλο να προβαίνει σαν ήλιος, σαν φωτεινή οπτασία, σαν όνειρο που ήρθε τη μέρα. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Κοίταξαν για μερικά δευτερόλεπτα ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλούν. Κι ύστερα ακούστηκε ο Μαθιός να λέει: «Νεριμάν, γύρισα. Γεμίσαμε πληγές από τα θηρία που βρήκαμε στο δρόμο μας, μα είναι στο χέρι μας να τις κλείσουμε». Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο της νεαρής Τουρκάλας. Τα χείλη της έτρεμαν, το ίδιο και το κορμί της. «Άσε με να σ' αγκαλιάσω.
τον άκουσε να λέει, πριν σωριαστεί στο πάτωμα λιπόθυμη. Ευτυχώς ο Μαθιός πρόλαβε και με μία δρασκελιά είχε φτάσει κοντά της πριν το κεφάλι της χτυπήσει τις σανίδες του πατώματος. Την αγκάλιασε με λαχτάρα σηκώνοντάς την και την ξάπλωσε σε έναν καναπέ που βρισκόταν δίπλα στη σκάλα. Η Λιάκαινα έτρεξε και έφερε νερό για το πρόσωπο και ρακί για να τη στρίψει τις φλέβες των χεριών. Ο παπάς έκανε τον σταυρό του. Ο Μαθιός τρομοκρατημένος σκέφτηκε πως μπορεί και να είχε πεθάνει. Μία κραυγή προσευχής βγήκε από μέσα του. «Όχι, Θεέ μου, όχι τώρα που μπορώ να την αγγίξω». Έσκυψε πάνω της και ακούμπησε το φυλαχτό του γέροντα Ονούφριου στο μέρος της καρδιάς της και ύστερα έπιασε το σφιγμό της. Σιγουρεύτηκε πως ζούσε. Την κοίταξε πιο ήσυχα τώρα. Φαινόταν βυθισμένη σε μια κατάσταση ύπνωσης που ανερμήνευτα το σώμα της εφάρμοσε. Ίσως για να καταπραίνει τον πόνο της ψυχής ύστερα από το σοκ της μεγάλης συγκίνησης. Έμοιαζε σαν μια νεράιδα που ξεπήδησε από κάποιο παραμύθι των παιδικών του χρόνων. Σαν άγγελος απτός που η παρουσία του ανέδινε χαρά. Της έπιασε το χέρι και το έτριψε για να το ζεστάνει, σαν να κρατούσε κάτι ιερό. Μια γλυκιά ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί του, φτάνοντας μέχρι την άκρη της ψυχής. Την είδε να συνέρχεται. Άνοιξε τα μάτια και τον κοίταξε, ήρεμα, βαθιά. Κι ύστερα δάκρυα κύλησαν στα ξαναρωδισμένα της μάγουλα. Τον κοίταξε με παράπονο και του είπε τρέμοντας: «Με τιμώρησε ο Αλλάχ, Μαθιέ, που δεν λογάριασα τους νόμους του». Η Λιάκαινα, βλέποντάς την να συνέρχεται, κατέβηκε τη σκάλα για να αφήσει μόνους τους δύο νέους, κάνοντας νόημα στον παπά να κάνει το ίδιο. Ο Μαθιός κρατούσε το χέρι της Νεριμάν, μα η νεαρή Τουρκάλα το τράβηξε. Σαν να έκαναν κάτι κακό, σαν να ήταν αμαρτία να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. «Νεριμάν, πάλεψα μέσα μου πολύ μέχρι να παραδεχτώ πως αγαπώ. Δεν μας αφήνουν οι θρησκείες περιθώρια, μα ο Θεός για όλους είναι ίδιος. Σκέψου πως γνωριστήκαμε και όλα τα γεγονότα μέχρι εδώ που μιλούμε. Ίσως και να σύντραμε ο Θεός για να γεννούνε». «Σύντραμε ο Θεός να σκοτωθεί ο κύρις μου και η μάνα μου και η εδική μου, Μαθιέ. Πώς μπορώ να αγαπώ χριστιανό που από χέρι ενός ομοιού του σκοτώθηκαν οι γονέοι μου. Πόνεσα, Μαθιέ, και ο πόνος μου είναι μεγαλύτερος από την αγάπη. Η καρδιά μου είναι σκοτεινή, σαν την αφέγγαρη νύχτα». Και λέγοντας αυτά, η Νεριμάν ξέσπασε σε λυγμούς. Ο Μαθιός την έβλεπε να υποφέρει χωρίς να μπορεί να σκεφτεί έναν λόγο που να καταπραίνει τον πόνο της. Δεν χρειάστηκε όμως, καθώς την άκουσε να ξαναμιλά. «Μέσωσε με κίνδυνο τη ζωή του ένας ημάμης του Χριστού και φίλος του πατέρα μου, ο Παπαγιάννης, και ήταν σαν άσβησε την πράξη των φωνιάδων χριστιανών, και δάρθες εσύ για να σκοτώσεις τα θηρία, όπως μου είπες κάποτε, όταν έφυγες γιατρεμένος από το γονεϊκό μου. Δεν ξέρω, Μαθιέ, ήταν εμπλιό το σωστό. Δεν είκα μαράι ούτε στον πατέρα μου και δα δεν μπορώ ούτε στη μοίρα. Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα και μη με κρίνεις, γιατί κεντάει η ψυχή μου, που πάντα χαΐνισα ήταν θαρό». Αυτά είπε η Νεριμάν και τον κοίταξε στα μάτια. Αναθάρισε λίγο η ψυχή του Μαθιού από τα λόγια της. «Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα». Του άφησε ανοιχτό το μέλλον και αυτό προς το παρόν του ήταν αρκετό. Ήξερε μέσα του πως η Νεριμάν τον αγαπούσε. Όμως τώρα ήταν μια μπερδεμένη κατάσταση. Όλα όσα γίνανε δεν άφηναν περιθώρια στην νεαρή να ακολουθήσει την καρδιά της. Αν ζούσαν οι δικοί της, η ψυχή της η Χαΐνισσα όπως την ονόμασε, ίσως να την έκανε να πάει ενάντια στη θέλησή τους, μα και στην κοινωνία αν έπρεπε να ακολουθήσει τον Ρωμιό. Μα τώρα δεν έδινε προς το παρόν τέτοια συγκατάθεση. Την άφησε και κατέβηκε συνοφριωμένος στη σκάλα, κάνοντας νόημα στη Λιάκαινα να ανέβει και να πάει κοντά της. Κάθισε με τον παπά στο τραπέζι και ήπιε μονορούφι δύο ρακές από την ποτήλια που ήταν επάνω του. «Σκεφτικό σε θωρώ, παιδί μου, ή τα σκέφτεσαι.
ρώτησε ο παπάς. «Δύσκολη κατάσταση, παπά μου, πολύ δύσκολη», του είπε. «Κατέω το παιδί μου. Πρέπει να αφήσω με το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Μην περιμένεις του την ώρα να ξεκλειδώσουνε τα σεντούκια της καρδιάς, γιατί οι πληγές ακόμα αιμορραγούνε». Ο Μαθιός κούνησε το κεφάλι, δείχνοντας πως συμφωνεί, και ξαναγέμισε το ρακοπότηρο μαζί με το ποτήρι του παπά αυτή τη φορά, τσουγκρίζοντας μαζί του. «Ο Θεός να τα φέρει δεξιά, παιδί μου». «Αμήν, παπά μου, αμήν». Ο Μαθιός επέστρεψε την επομένη, καθώς είχε φιλοξενηθεί τη νύχτα στου παπά για να χαιρετήσει τη γριά, αφού θα έφευγε για το βουνό, μα και για να ξαναδεί την ερημάν, μήπως τάξει λίγο λάδι στο καντήλι της ελπίδας που σιγόκηγε μέσα του. Αυτή τη φορά τον περίμενε ήσυχη δίπλα στη Λιάκαινα, που από τα άγρια χαράματα καταγινότανε να ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα για να τα πάρει ο Μαθιός στο βουνό. «Θα την προσέχω, παιδί μου, σαν τα μάτια μου», του είπε η Λιάκαινα στο αυτί, σαν τον χαιρέτησε αγκαλιάζοντάς τον. Ύστερα πήγε παράμερα, προφασιζόμενη κάποια εργασία, για να τους αφήσει μόνους την ώρα του αποχαιρετισμού. Η Νεριμάν τον κοίταζε στα μάτια χωρίς να μιλά. Η χθεσινή συνάντηση είχε αφήσει ένα μικρό συννεφάκι στην καρδιά της. Όμως μέσα της λαχταρούσε να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει χωρίς ενδιασμούς, χωρίς ντροπές, χωρίς τύψεις. Ο Μαθιός πήγε κοντά της, λέγοντάς της: «Αντίο, Νεριμάν». «Όχι αντίο, καλή αντάμωση», του είπε τρέμοντας, και ένα μικρό δάκρυ σαν διαμαντάκι ξέφυγε από την άκρη των ματιών της. Τότε άνοιξε την αγκαλιά του και εκείνη, σαν να το περίμενε, έπεσε μέσα με δύναμη σφίγγοντάς τον. Άκουγε τη μουσική της καρδιάς της που τον παρέσυρε πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Πρωτόγνωρα συναισθήματα πλημμύρισαν το είναι του. Τώρα η καρδιά η δική του ήταν αυτή που χτυπούσε δυνατά, σαν να ήθελε να διώξει τα θηρία που τόσον καιρό κατέτρωγαν τα σωθικά του. Ύστερα οι δύο μουσικές έγιναν μία, σαν έσμιξαν τα χείλη τους. Αφέθηκε η Νεριμάν, το ίδιο και ο Μαθιός, σε αυτό το σμίξιμο, σε αυτό το αγκάλιασμα που ένωσε τις φλόγες που σιγόκεγαν. Αφέθηκαν σε αυτό το απερίγραπτο συναίσθημα που μόνο δύο ερωτευμένοι μπορούν να αισθανθούν. Ώρα πολύ έμειναν έτσι. Σαν ξαναγύρισε η Λιάκαινα και τους είδε σε αυτή τη στάση, δεν μπόρεσε να σταματήσει τα δάκρυα που έτρεχαν σαν βρύσες από τα μάτια της. Δύσκολα τα βήματα του αποχωρισμού, σαν βγήκε ο ένας από την αγκαλιά του άλλου. Τα χέρια τους ήταν ακόμα ενωμένα στα ακροδάχτυλα, σαν να μην ήθελαν να απομαγνητιστούν από την ενέργεια του έρωτα και της αγάπης. Ο Μαθιός ανέβηκε με ένα σάλτο στο άλογο ανάλαφρος και, αφού σήκωσε το χέρι για χαιρετισμό, έφυγε για το βουνό γεμάτο συναισθήματα, μα και περίσχες σκέψεις. «Τι θα γίνει η Νεριμάν από εδώ και πέρα?» Η Λιάκαινα είπε πως θα την έχει σαν κόρη της σε ό,τι χρειαστεί και σε ό,τι θελήσει. Μα μέσα του άρχισαν να σχηματίζονται άλλες σκέψεις που αφορούσαν ένα κοινό μέλλον ανάμεσα σε αυτόν και σε εκείνην. Και αυτό, όσο και αν του φαινόταν δύσκολο, τον έκανε να χαμογελάει ύστερα από αρκετό καιρό.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Το χέρι των μυροφόρων, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης ο Κρής. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει η επιβλητική μορφή του Χριστού, που είναι όρθιος πάνω σε ένα μαλακό πράσινο λόφο με λουλούδια και ευλογεί με τα δύο του χέρια απλωμένα στα πλάγια. Στα χέρια και στα πόδια του φαίνονται ακόμη οι τύποι των ύλων, ενώ στη δεξιά πλευρά του στήθους διακρίνεται το τραύμα από τη λόγχη. Εκατέρωθεν του Χριστού εικονίζονται δύο γυναίκες γονατιστές, η Παναγία αριστερά και η Μαρία η Μαγδαληνή δεξιά. Πίσω από τις δύο γυναίκες υψώνονται συμμετρικά δύο γυμνοί βράχοι που κορυφώνονται κλιμακωτά. Πάνω από τη ράχη της Μαρίας της Μαγδαληνής και το φωτοστέφανο της Παναγίας διασώζονται οι επιγραφές. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, Ιησούς Χριστός, Μήτυρ Θεού. Ενώ στο άνω μέρος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, διαβάζεται η επιγραφή «Χαίρε των μυροφόρων». Η σκηνή που αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάσταση και εντάσσεται στον εικονογραφικό κύκλο της Αναστάσεως αποδίδει πιστά την ακόλουθη περικοπή του Ευαγγελιστού Ματθαίου. «Ως δε πορεύοντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού και ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτές λέγον χαίρεται, εδέ προσελθούσε κράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό». Ματθαίος κεφάλαιο 28 στίχος 9. Από εικονογραφική άποψη η σκηνή, που είναι γνωστή από την παλαιοχριστιανική τέχνη, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος της Μονής Σταυρονικήτα αποτελεί πιστό αντίγραφο του ίδιου θέματος σε μία δίζωνη εικόνα της συλλογής της Αγίας Εκατερίνης Σιναϊτών στην Κρήτη, το οποίο Θεοφάνης θα επαναλάβει και στο 12ο της Μονής Ιβύρων, έργο του καλλιτέχνη ανάμεσα στα 1535-1546. Από καλλιτεχνική άποψη το χέρι των μυροφόρων του Θεοφάνης της Μονής Σταυρονικήτα, όπως και στο 12ο της Μονής Ιβύρων, ακολουθεί ένα αυστηρό και σύμμετρο συνθετικό σχήμα που αναπτύσσεται εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα του Χριστού και το οποίο ενσωματώνει αρμονικά στοιχεία από τη δυτική τέχνη. Η Μαρία η Μαγδαληνή με τα μακριά σιτά μαγιά και τη μαλακότητα του κόκκινου μανδύα της αποδίδεται και στα δύο έργα με τον δυτικό εικονογραφικό τύπο αλλά και τρόπο. Επίσης, το ρούχο της Παναγίας με το γλυπτικό χαρακτήρα και το υλικό βάρος έχει την καταγωγή του σε δυτικούς τρόπους, οι οποίοι πέρασαν σε έργα της μεταβυζαντινής τέχνης μέσα από εικόνες κριτικών εργαστηρίων που ακολουθούν δυτικούς εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας. Ωστόσο, οι γυμνοί βράχοι που υψώνονται πίσω από τις δύο γυναίκες αποδίδονται στο πνεύμα της βυζαντινής ζωγραφικής, ενώ ο λόφος πάνω στον οποίο πατάει ο Χριστός είναι μαλακός και αποδίδεται πλησιέστερα προς τη δυτική αντίληψη ζωγραφικής. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο σκηνές είναι ότι ο φυσικός ορίζοντας, ο οποίος στο χέρι των μυροφόρων της Μονής Ιβύρων εκτείνεται και πίσω από τους γυμνούς βράχους σύμφωνα με δυτικούς τρόπους, δεν επαναλαμβάνεται στο χέρι των μυροφόρων της Μονής Σταυρονικήτα.

Απιστία του Θωμά, έτος 1546, Μονή Σταυρονική Ταξίλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης ο Κρής. Ο Χριστός εικονίζεται στο κέντρο της σκηνής, μπροστά στην κλειστή θύρα, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου, Ιωάννης, κεφάλαιο 20, στίχος 26, ενός κυβικού ογκώδους κτηρίου με χαμηλό τρούλο. Ο Χριστός υψώνει το δεξί χέρι, αφήνοντας να φανεί στη δεξιά πλευρά το τραύμα από τη λόγχη, ενώ στα χέρια και τα πόδια διακρίνονται οι τύποι των ύλων. Εκατέρωθεν του Χριστού αναπτύσσονται σε δύο ισοβαρείς ομάδες οι Απόστολοι, με εκφράσεις και χειρονομίες που δείχνουν την έκπληξη και το θαυμασμό τους για το γεγονός. Αριστερά, επικεφαλής των Αποστόλων, εικονίζεται ο Θωμάς, που απλώνει το δεξί χέρι και αγγίζει με το δάχτυλο τη λογισμένη πλευρά του Χριστού. Στο βάθος της σκηνής, πίσω από τους δύο ομίλους των Αποστόλων, υψώνονται δύο ομοιόμορφα τμήματα από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Η σκηνή ακολουθεί στα βασικά στοιχεία ένα εικονογραφικό τύπο γνωστό σε τοιχογραφίες και εικόνες της περίοδου των Παλαιολόγων. Το εικονογραφικό σχήμα της απιστίας του Θωμά της Μονής Σταυρονική τα ο Θεοφάνης το επαναλαμβάνει στο καθολικό της Μονής της Λαύρας και στο επιστήλιο με το δωδεκάορτο της Μονής Ιβύρων. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της απιστίας του Θωμά που θα εφαρμοστεί με ελαφρές διαφοροποιήσεις όχι μόνο στο Άγιον Όρος κατά το 16ο αιώνα αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως συνάγεται από μία εικόνα του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, φαίνεται ότι ο Θεοφάνης το έχει αντλήσει από την παράδοση της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα.

Ανάληψη, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στο κάτω τμήμα της σκηνής εικονίζεται στο κέντρο η Παναγία όρθια δεωμένη. Την πλαισιώνουν συμμετρικά δύο λευκοντημένοι άγγελοι που κρατούν σκύπτρα και δείχνουν τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Εκατέρωθεν του κεντρικού αυτού τμήματος της σκηνής αναπτύσσονται σε δύο πυκνούς ομίλους οι Απόστολοι με επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο δεξιά και τον Απόστολο Παύλο αριστερά. Οι Απόστολοι ανασηκώνουν το κεφάλι και τα χέρια προς τον ουρανό με τρόπο που εκφράζει ταραχή και έκπληξη. Στο άνω μέρος της σκηνής ο Χριστός κάθεται σε στρογγυλή δόξα που την κρατούν δύο άγγελοι αναλαμβανόμενοι στους ουρανούς. Στο βάθος ένα βραχώδες τοπίο με αιγές υποδηλώνει τον τόπο που έγινε η ανάληψη το όρος των ελαιών. Η σκηνή της αναλήψεως εικονογραφικά και καλλιτεχνικά παραπέμπει σε έργα της κριτικής σχολής του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα, στα οποία επιβιώνει και αποκρισταλώνεται ένας τύπος της παλαιολογίου ζωγραφικής. Έτσι, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτας στο γενικό συνθετικό σχήμα, αλλά και στις λεπτομέρειες, ταυτίζεται με την ανάληψη του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, με την εικόνα της αναλήψεως του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας που αποδίδεται στον Ανδρέα Ρίτζου, καθώς και σε άλλες κριτικές εικόνες της περίοδου που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, στο Σεράγεβο και αλλού. Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι ο Θεοφάνης στην απόδοση της σκηνής της αναλήψεως, τόσο στην εικόνα του Δωδεκαόρτου όσο και στην τοιχογραφία του καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, υιοθετεί ένα εικονογραφικό τύπο οικείο στην τέχνη της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα και μάλιστα στη ζωγραφική του Ανδρέα Ρίτζου, που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στη μεσοβυζαντινή ζωγραφική.

Πεντηκοστή, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Οι Απόστολοι εικονίζονται σε δύο ομάδες, καθισμένοι πάνω σε πεταλόμορφο έδρανο, με πλάτη και υποπόδιο, έχοντας επικεφαλής τον Πέτρο και τον Παύλο. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές και ο Απόστολος Παύλος κρατούν κλειστούς κώδικες, ενώ ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι κλειστά ηλιτάρια. Πύρινες γλώσσες που βγαίνουν από το άνοιγμα του ουρανού που εικονίζεται στο άνω μέρος της εικόνας κατευθύνονται στις κεφαλές των 12 Αποστόλων. Στο πεταλόμορφο κενό που σχηματίζεται στο κάτω τμήμα της εικόνος, μία γεροντική μορφή σε πρωτομή, ενδεδειμένη με βασιλική στολή και στέμα, είναι η προσωποποίηση του κόσμου. Κρατάει στα χέρια της ένα ύφασμα, όπου μέσα είναι τοποθετημένα 12 τυλιγμένα ηλιτάρια. Πίσω από το έδρανο, ένα κτίριο σε σχήμα π, με στέγη επίπεδη και μεγάλα ανοίγματα, παίζει το ρόλο του σκηνικού βάθους, όπου εξελίσσεται η σκηνή. Κάτω από το άνοιγμα του ουρανού, πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Πεντηκοστή». Ο Θεοφάνης, στην εικόνα της Πεντηκοστής, ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα το οποίο άρχισε να διαμορφώνεται μετά την εικονομαχία και το οποίο μέσα από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην κριτική σχολή του 15ου αιώνα και στη συνέχεια του 16ου και του 17ου αιώνα. Το εικονογραφικό σχήμα της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα θα το χρησιμοποιήσει ο Θεοφάνης και στη διακόσμηση του Καθολικού της Μονής της Λαύρας το 1535 και της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546, με τη διαφορά ότι στη Λαύρα το οικοδόμημα στο βάθος της παράστασης είναι πιο σύνθετο.

Κοίμηση της Θεοτόκου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεσπόζει νεκρική κλίνη με την κόκκινη χρυσοκεντητή στρωμνή, πάνω στην οποία κοίταται η Παναγία με σταυρωμένα τα χέρια. Μπροστά από το κρεβάτι σε ένα κυροπήγιο καίει μία λαμπάδα. Πίσω από την κλίνη, με μεγαλόπρεπη αντιθετική στάση, στέκεται ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια την ψυχή της Παναγίας σε μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Τον Χριστό περιβάλλει ελλειψοειδής δόξα, μέσα στην οποία εικονίζονται τέσσερις άγγελοι που τον πλαισιώνουν και αποδίδονται θλιμμένοι με την τεχνική της μονοχρωμίας. Στην κορυφή της δόξας είναι ζωγραφισμένο ένα εξαπτέρυγο, ενώ στο άνω μέρος της εικόνας έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού, μέσα στον οποίο εικονίζονται δύο άγγελοι σε μονοχρωμία έτοιμοι να παραλάβουν την ψυχή της Παναγίας. Εκατέρωθεν της νεκρικής κλίνης διατάσσονται σε δύο πυκνούς ομίλους οι Απόστολοι, οι οποίοι με τη στάση, τις χειρονομίες και την έκφραση του προσώπου εκφράζουν διακριτικά την οδύνη τους για την κοίμηση της Παναγίας. Επικεφαλής της ομάδας δεξιά είναι ο Απόστολος Πέτρος, που θυμιατίζει, ενώ στην αριστερή ομάδα προηγείται ο Απόστολος Παύλος που προσκυνάει. Την παράσταση συμπληρώνουν τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο Άγιος Τιμόθεος ή ο Άγιος Ιερόθεος, από τους οποίους οι δύο κρατούν ανοιχτούς κώδικες, ενώ στο βάθος αριστερά τρεις γυναίκες θρηνούν. Τη σκηνή κλείνουν δύο οικοδομήματα, ανάμεσα στα οποία πάνω σε χρυσό βάθος είναι γραμμένη η επιγραφή «Η κοίμησης της Θεοτόκου». Ο Θεοφάνης στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα ακολουθεί ένα λιτό, σφιχτό και ισόρροπο συνθετικό σχήμα, το οποίο μέσα από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην κριτική σχολή του 15ου αιώνα. Ειδικότερα η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, εάν εξαιρέσουμε τη στάση του Χριστού από εικονογραφική άποψη αλλά και από την άποψη των συνθετικών αναζητήσεων, αποτελεί λιτή έκδοση ενός εικονογραφικού τύπου του Ανδρέα Ρίτζου και του κύκλου του. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Μουσείου Πούσκιν στη Μόσχα, στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, στη σκηνή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο και αλλού. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της εικόνας, το οποίο ο Θεοφάνης υιοθέτησε στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά το 1527 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα, θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή τέχνη του 16ου και του 17ου αιώνους.

προφήτης Ηλίας, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Μιχαήλ Δαμασκηνός. Ο προφήτης Ηλίας της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα κάθεται πάνω σε κεβικούς βράχους της ερήμου μπροστά στο άνοιγμα σκοτεινού βραχώδους σπηλαίου που απολύγει σε μυτερές κορυφές. Στρέφει το σώμα του αριστερά ενώ το κεφάλι που το στηρίζει στο αριστερό χέρι είναι στραμμένο προς τα δεξιά, προς ένα κόρακα που φέρει στον προφήτη Άρτους. Ο προφήτης φοράει χειριδωτό, λαδοπράσινο χιτόνα και μιλωτή κάτω από το κόκκινο μανδύα. Στην κάτω αριστερή γωνία σώζεται η υπογραφή του κορυφαίου κρητικού ζωγράφου του δευτέρου μισού του 16ου αιώνους. Χιρ Μιχαήλ Δαμασκηνού. Από εικονογραφική άποψη ο Δαμασκηνός αξιοποιεί ένα διαμορφωμένο εικονογραφικό σχήμα κατά την περίοδο των Παλαιολόγων, όπως αυτό στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, που είναι ελαφρά διαφοροποιημένο ως προς τη μορφή του τοπίου και τη σχέση του προφήτου με αυτό, με το εικονογραφικό σχήμα της Κρητικής Σχολής κατά τον 15ο, 16ο και 17ο αιώνα. Από καλλιτεχνική άποψη το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου αποδίδεται ιδιαίτερα χυμώδες και δίνει την εντύπωση της ηλιοψημένης σάρκας από το φως της ερήμου. Οι απαλές διαβαθμίσεις του καστανού προπλασμού, οι περιορισμένες επιφάνειες του σταρένιου σαρκώματος που λειτουργούν σαν κοιλίδες εσωτερικού φωτός, οι λεπτές εύκαμπτες γραμμές που τονίζουν τοπικά το μέτωπο, το ζυγωματικά και τη χοντρή μύτη, οι κυματιστές γραμμές της πυκνής γενιάδας προσδίδουν στη σεβάσμια γεροντική μορφή του προφήτου την αίσθηση του ανάγλυφου στο πρόσωπο. Η τεχνική αυτή στην απόδοση της σάρκας που ανανεώνει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα τρόπους της κρητικής σχολής και στην οποία δεν παρατηρείται η φυσιοκρατική δήλωση ανατομικών λεπτομεριών, χαρακτηρίζει και άλλα έργα του καλλιτέχνη, όπως τον Άγιο Αντώνιο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, τον Άγιο Αντώνιο της Κέρκυρας, τον Άγιο Σημεών του Μετοχίου της Μονής Σινά στο Ηράκλειο και άλλες. Από τεχνοτροπική άποψη το ρωμαλαίο σώμα του προφήτου, πλατή και επιβλητικό, εντυπωσιάζει με τον όγκο του που αναδεικνύεται με τις βαριές, βαθιές πτυχές του μανδέα και του χιτώνα. Ακόμα, το βραχώδες τοπίο της ερήμου που στο έδαφος αναπτύσσεται σε μικρά κοφτά επίπεδα, ενώ από την οροφή του σπηλαίου αναδεικνύονται μικρές φλογώδεις κορυφές, λειτουργεί σαν σκηνικό της επιβλητικής μορφής του προφήτου. Η μνημιακή ιεροπρέπεια στο στήσιμο του προφήτου, ο φυσιογνωμικός τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σεβάσμιας γεροντικής μορφής με το βαθύ στοχαστικό βλέμμα κατατάσσουν την εικόνα του προφήτου Ηλίου στην κατηγορία των έργων του Δαμασκηνού, στα οποία ο καλλιτέχνης εικονογραφικά και τεχνοτροπικά συνεχίζει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα την παράδοση της βυζαντινής τέχνης.

μεταμόρφωση ανάμεσα στα 1535-1545 Μονή Παντοκράτορος, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή, αποδίδεται στον Θεοφάνη. Στην εικόνα αυτή ο Χριστός λευκοντημένος στέκεται στην κορυφή του όρου Σταβόρ, μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα. Εκατέρωθεν του Χριστού πάνω σε κορυφές βουνών, σε σχήμα καμάρας που εικονίζονται σε δεύτερο επίπεδο, στέκονται ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής. Στη ρίζα του βουνού οι Απόστολοι εικονίζονται σε στάσεις και χειρονομίες φόβου από τη Θεοφάνεια. Η παράσταση ολοκληρώνεται με δύο συμπληρωματικές σκηνές, της αναβάσεως του Χριστού με τους μαθητές στο όρο Σταβόρ και της καταβάσεως που εικονίζονται κάτω από τις καμάρες των βράχων. Η εικόνα της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος στο γενικό εικονογραφικό σχήμα και στη διάταξη των μορφών έχει σοφετηρία τη μικρογραφία της μεταμορφώσεως στο παρισινό χειρόγραφο του Καντακουζινού 1371-1375 με εξαίρεση τη στάση του Ιακώβου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στη ζωγραφική του 16ου αιώνους μέσα από την εικονογραφική παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνους. Από την άποψη αυτή, στενή είναι η εικονογραφική σχέση της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος με την εικόνα της μεταμορφώσεως του Μουσείου Μπενάκη, που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνους. Από τα έργα του 16ου αιώνους, η εικόνα της Μονής Παντοκράτορος παρουσιάζει στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική σχέση με την τοιχογραφία και εικόνα της μεταμορφώσεως, έργα του Θεοφάνη του 1545-1546 στη Μονή Σταυρονικήτα. Συγκεκριμένα, η εικόνα της Μονής Παντοκράτορος έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα με την εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, ενώ όσον αφορά στα δύο συμπληρωματικά επεισόδια της ανάβασης και της κατάβασης από το όρο Σταβόρ, καθώς και στη στάση και χειρονομία του Αποστόλου Ιακώβου, η εικόνα συνδέεται με την τοιχογραφία της Μονής Μεγής της Λαύρας και της Μονής Σταυρονικήτα. Από τεχνοτροπική άποψη, η σκηνή της μεταμορφώσεως είναι μια κλειστή και στερεή σύνθεση κλασικού ύφους τόσο στη δομή όσο και στην εκφραστική ποιότητα. Κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος είναι η ισόρροπη και σύμμετρη διάταξη των μορφών με κεντρικό άξονα του Χριστού, η ανταποδοτικότητα των στάσεων και των κινήσεων που υπάρχουν σε ένα γαλήνιο ρυθμό που συνέχει τις μορφές και τις εντάσεις αρμονικά στη σύνθεση, η χρωματική ευαισθησία και η εναλλαγή των χρωμάτων που υποτάσσεται στο ανταποδοτικό πνεύμα της σκηνής, χαρακτηριστικά που συνάπτονται με τις συνθετικές αρετές του Θεοφάνη. Η στενή σχέση εικονογραφική και τεχνοτροπική που παρουσιάζει η εικόνα της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος με τη ζωγραφική του Θεοφάνη επιτρέπει την απόδοσή της ανεπιφύλακτα στη δραστηριότητά του. Ως προς το χρόνο εκτελέσεως, η εικόνα αυτή με το σφιχτό πλάσιμο, την καθαρά διάρθρωση και τη στερεά δομή του ορεινού όγκου θα πρέπει να θεωρηθεί έργο προγενέστερο της εικόνος της μεταμορφώσεως της Μονής Σταυρονικήτα και να ενταχθεί στην περίοδο της καλλιτεχνικής ωριμότητας του Θεοφάνη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω πως ο υποφαινόμενος έχω την επιμέλεια της εκπομπής αυτής και χρησιμοποιώ για τη σύνταξή της τα εξής βιβλία. Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Άγιον Όρος Παΐσιος του Μανώλη Μελινού και Γέροντος Παϊσίου Λόγη, ΑΒ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΟΜΗ, του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ακόμη σας πληροφορώ πως ο ψάλτης που πλαισιώνει με την ψαλμωδία του την εκπομπή μας είναι ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος. Επίσης, σας ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητοί ακροατές, που είστε συντονισμένοι στο σταθμό και την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Από όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές μας, πήραμε κάποια μηνύματα που σας παρακαλώ να τα θυμάστε πάντα. Το μεγάλο μήνυμα όμως, το πρώτο μήνυμα, είναι πως ο Γέροντας, ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, δόθηκε από το Θεό στη γενιά μας σαν οδοδείχτης χάριτος και προσανατολισμού.
1: Τι εννοείτε, κύριε Γαριφαλάκη, όταν λέτε πως ο Γέροντας Παΐσιος δόθηκε σε μας σαν σημάδι χάριτος και προσανατολισμού?
0: Όπως οι οδοδείχτες, κυρία Ολυμπία, μας δείχνουν το δρόμο που ψάχνουμε να βρούμε και να ακολουθήσουμε, έτσι και ο Γέροντας Παΐσιος με τη ζωή του

0: ο ένας τον άλλο. Και ο γέροντας, ο καλός μας ο γέροντας, αγάπησε πολύ.
1: Κάτι που δείχνει αυτή του την αγάπη, μπορείτε να μας πείτε?
0: Ναι. Θα σας πω όμως πρώτα πως ο γέροντας έλεγε σε όλους που το συμβουλεύονταν: «Εμείς ας έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γιατί η ταπείνωση και η αγάπη διαλύουν το σατανά». Του είπαν κάποτε του γέροντα: «Πέστε μας κάτι, γέροντα». «Τι να σας πω εγώ, παιδιά μου», τους απαντά. «Ό,τι λέει η καρδιά σας, παππούλη». Και εκείνος: «Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να την μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω». Εύχονταν ο γέροντας σε όλους: «Ο Θεός να πλημμυρίσει τις καρδιές σας με την καλοσύνη Του και την αγάπη Του, μέχρι που να παλαβώσετε, για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκεται από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από τη θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας». Υπάρχουν πολλά περιστατικά από τη ζωή του γέροντα που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη του στο Θεό και τους ανθρώπους. Λέει: «Μια φορά όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα ξοκλήσι του Άη Γιάννη του Προδρόμου, γιατί στον πόλεμο μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα αγόραζε ένα μανουάλι για το εκκλησάκι του Άη Γιάννη. Παράλληλα θα συνόδευα και κάποιο στρατιώτη που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Κάποιον που είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Βρήκε άνθρωπο να τον παραδώσει», είπαν για μένα στο διοικητή οι άλλοι στρατιώτες. «Τον πόνεσα πάρα πολύ τον κατηγορούμενο στρατιώτη μου, γιατί ήταν φτωχός και πολύτεκνος, και του είπα: «Μη φοβάσαι, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους», και προσευχόμουν στο Θεό γι' αυτό. Τελικά όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνομαι ότι ύστερα από μεσολάβηση του διοικητή απαλλάχθηκε, αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Ήταν, βλέπετε, καιρός πολέμου. Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχα ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο μέσα από την καρδιά μου και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Ο διοικητής του κέντρου διερχομένων τον έβαλε μάγειρα στο κέντρο, έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους».
1: Για τις σχέσεις μεταξύ μας, τι έλεγε ο γέροντας?
0: Είναι ωραία η ερώτηση αυτή, κυρία Ολυμπία, και η απάντηση με λόγια πάντα του γέροντα θα είναι ακόμα πιο ωραία. «Πάντα», λέει ο γέροντας, «πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο. Αν πρώτα από τον εαυτό μας σκεφτόμαστε τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, τους διπλανούς μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί, τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη». Ο γέροντας δινότανε ολόκληρο στον καθένα και αγαπούσε την κάθε ψυχή όπως ήταν, με τα πάθη, τα ελαττώματα και τις αδυναμίες της, σαν πραγματικό αδελφό του και εικόνα του Θεού. Μοίραζε σε όλους αγάπη και η καρδιά του δεν στέρευε, γιατί είχε συνδεθεί με την ανεξάντλητη πηγή, την αιώνια αγάπη, τον Χριστό. Έλεγε: «Δεν με απασχολεί που θα πάω όταν θα πεθάνω. Τον εαυτό μου τον έχω πετάξει. Σκοπός μου δεν είναι να κάνω το καλό για τον Παράδεισο. Προτιμούσε στον Παράδεισο να πάνε οι άνθρωποι που ζουν μακριά από το Θεό, για να δοκιμάσουν και αυτοί λίγο τον Παράδεισο. Ζητούσε από το Θεό να βγει ένας κολασμένος από την κόλαση και να πάρει εκείνος τη

0: θέση του. Τι μεγαλείο αγάπης, τι μεγαλείο ψυχής, Θεέ μου.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι, ο γέροντας Παΐσιος δεν υπελόγιζε τον εαυτό του.
0: Και βέβαια δεν τον υπελόγιζε. Όταν κάποτε του είπαν, «Πάτερ, οικονόμησε, κοίταξε δηλαδή λίγο τον εαυτό σου», απάντησε, «Όταν μου έρχονται άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάζω». Ακόμη και στα τελευταία του που πάθαινε συχνές αιμορραγίες και ήταν τελείως εξαντλημένος, όταν του έρχονταν άνθρωποι που τον είχαν ανάγκη, ξεχνούσε την κατάστασή του και είτε ακουμπώντας το φράχτη της καλύβας του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, έδινε συμβουλές, έλεγε λόγια παρηγοριάς και στήριζε τους αδελφούς. Και εμείς αγαπητοί ακροατές, πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας τη φιλαυτία για να κατοικήσει στην καρδιά μας η θεϊκή αγάπη. Έλεγε ο παππούλης, όταν από την αγάπη μας δεν βγάλουμε τον εαυτό μας, τότε η αγάπη μας, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν είναι καθαρή. Είναι ταντιασμένη. Όταν όμως βγάλουμε τον εαυτό μας, είναι λαμπικαρισμένη. Όταν μέσα στην αγάπη μας υπάρχει ο εαυτός μας, σημαίνει πως μέσα στην αγάπη υπάρχει ο εγωισμός. Αλλά ο εγωισμός και η αγάπη δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ακούστε, ακούστε αγαπητοί μου τι λέει ο γέροντας. Η αγάπη, λέει, και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Το ξαναλέω, είναι τόσο ωραίο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Όποιος λοιπόν έχει αγάπη, έχει και ταπείνωση. Και όποιος έχει ταπείνωση, έχει και αγάπη. Μπορεί επομένως να κοπιάζομαι, να αγωνιζόμαστε, αλλά αν η αγάπη μας δεν είναι λαμπικαρισμένη, δεν θα βλέπουμε πρόοδο, δεν θα βλέπουμε καρπούς.
2: Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό Παναθέλη, πού το είχε διαβάσει και αν το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Του πήγε ο υποτακτικός, είδε ένα θύρι μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή που έκανε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Το γέλο θα δει δηλητηριαστούμε εκεί πέρα, το θύρι λέει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνω για ένα σταύρος εκεί πέρα. Αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φίδια πα στι πηγέ, ο κόσμο θα πει να τη δείψα μετά. Έτσι θα κάνουμε το λέει. Αφού μα έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστό, του κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα από νομιδέ και όπω είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούμε το σωτήριο πάνω στην Κυρία.

0: Εμείς πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την αγάπη, αυτή την αγάπη που είχε ο Γέροντας?
1: Ο Γέροντας θα μας δώσει την απάντηση. Λέει, πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσω με το Θεό, πρέπει να πιστέψω με το Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για το Θεό και τους ανθρώπους. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Πιστεύουμε πολύ, αγαπάμε πολύ. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Να πιστεύουμε λοιπόν και να αγαπάμε τους άλλους, παραμένοντας έτσι φίλοι και δικοί του Χριστού, γιατί όταν ζούμε μακριά από τον Ιησού Χριστό γινόμαστε φαρμάκι, γινόμαστε δηλητήριο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Γιάννη, ότι όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, όποιος απομακρύνεται από το Θεό, δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση ή ηρεμία?
1: Ναι, όταν λείπει ο Θεός από τη ζωή του ανθρώπου, η ζωή του γίνεται κόλαση, έλεγε ο Γέροντας. Αυτό τα λέει όλα. Οι απομακρυσμένοι από το Θεό άνθρωποι πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Πάνε από το κακό στο χειρότερο, όπως λέμε. Πού να βρουν ανάπαυση και ησυχία αυτοί οι άνθρωποι? Συνέχεια βιάζονται και τρέχουν. Αυτή την ώρα είναι εδώ, την άλλη εκεί, την παράλλη πιο πέρα. Ψάχνουν να βρουν τη χαρά μέσα στην καλοπέραση, τη χλειδί και την πολυτέλεια μακριά από το Θεό, ξεχνώντας πως ο Θεός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Ενδιαφέρονται μόνο για τα υλικά αγαθά. Ζουν άταχτη ζωή, τη ζωή της απιστίας και της υπερκατανάλωσης, τη ζωή που φέρνει το άγχος και την ανασφάλεια. Γι' αυτό και πλήθυναν οι ψυχαναλύσεις και οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Με αυτό το άγχος αζούσαν οι άνθρωποι 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Και αν ζούσαν οι άνθρωποι αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως την έχουν κάνει τη ζωή τους. Λέει ο Γέροντας, όταν βλέπετε άνθρωπο με πολύ άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ έχει όλα τα καλά και τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Μακριά από το Θεό, χωρίς το Θεό, όσο κι αν προσπαθείτε άνθρωποι να ηρεμήσετε με ηρεμιστικά και με θεωρίες γιόγκα και με ταξίδια και διασκεδάσεις, τίποτε δεν θα καταφέρετε. Η αληθινή ηρεμία και η παρηγοριά θα έρθει μέσα σας όταν πραγματικά πλησιάσετε το Θεό και είστε πρόθυμοι να ταπεινωθείτε ακόμη και μπροστά σε αυτούς που είναι μικροί και κατώτεροι σας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δίπλα στο Γέροντα, με τις συμβουλές και τον παραδειγματισμό του, ξαναβρήκαν το Θεό, την ηρεμία τους, τη χαρά και την ευτυχία.
1: Θα σας έλεγα χιλιάδες άνθρωποι. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Γέροντας του καιρού μας, αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας πολύ ωφέλιμο για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ευγνωμονώντας τον, του έγραφε κάποιος, «Γέροντά μου, πώς να ξεχάσω, ήσουν ο πρώτος που μου δώσε το χέρι προσπαθώντας να με βηματίσεις έξω από τη μεγάλη νύχτα». Και ένας άλλος, «Όταν έβγαινα στον κόσμο, παρασυρώμουν σε αμαρτίες, σπαταλούσα τα πλούσια δώρα του πατέρα μου, του Θεού δηλαδή, και έκανα τον εαυτό μου φτωχότερο και ελεηνότερο από ό,τι στην αρχή. Ο Γέροντας δεν αγανάκτησε ποτέ μαζί μου, δεν αποθαρρύνθηκε. Κάθε φορά που μετανιωμένος γύριζα, με έπιανε, με σήκωνε, με καθάριζε, με γιάτρευε, με έντυνε αρχοντικά με πολύτιμα πετράδια, γέμιζε το πουγγί μου χρυσάφι και έτσι τιμημένο με έστερνε πάλι πίσω στον κόσμο.

0: πάντα.
1: Νομίζω, κύριε Γιάννη, έφτασε η ώρα για τα μηνύματα και τη σημερινή μα εκπομπή. Έτσι δεν είναι?
2: Και βέβαια. Ο Γέροντας Παΐσιος, λοιπόν, αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας για τους ανθρώπους. Ύστερα, με τη φεύγα μας από αυτή τη ζωή, αυτό που παίρνουμε είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Όλα, μα όλα τα άλλα μένουν εδώ. Ακόμη, να αγαπάμε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, με τα πάθη και τις αδυναμίες του, όχι μόνο με και για τις αρετές του. Και όταν ζούμε μακριά από τον Χριστό, γινόμαστε φαρμάκι. Ναι, μακριά από τον Χριστό γινόμαστε δηλητήριο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που πρόσφερε και απόψε τη βοήθειά της. Να ευχαριστήσω και σας, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Καλή σας νύχτα.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Σύμφωνα με ομόφωνη αγιοπατερική μαρτυρία, την οποία επιβεβαιώνει αδιάκοπη εκκλησιαστική παράδοση αιώνων, οι ειδικές ευχές για τους νεκρούς θεσπίστηκαν από τους Αγίους Αποστόλους. Η θέσπιση αυτή έχει δύο βασικά δογματικά θεμέλια. Την έννοια της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων, που αποτελείται όχι μόνο από τους ζωντανούς, αλλά και τους κοιμημένους χριστιανούς, και την πίστη στη μεταθανάτια ζωή, την Ανάσταση και την τελική κρίση. Επιπλέον η διδασκαλία και η διαχρονική πράξη της Εκκλησίας μας προτρέπουν να εκδηλώνουμε τη μέρημνά μας για την ανάπαυση μιας ψυχής όχι μόνο με προσευχές αλλά και με έργα αγάπης. Έτσι οι Αποστολικές Διαταγές παραγγέλουν να προσφέρονται στους φτωχούς ορισμένα από τα υπάρχοντα του νεκρού στη μνήμη του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, συμβουλεύει να κάνουμε τέτοιες αγαθοεργίες, ώστε αν μεν ο νεκρός είναι αμαρτωλός να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του και αν είναι δίκαιος να λάβει μεγαλύτερο μισθό και ανταπόδοση. Οι προσευχές από το άλλο μέρος για τους νεκρούς περιλαμβάνουν τόσο τη μνημόνευση των ονομάτων τους στις Θείες Λειτουργίες, όσο και την τέλεση ειδικών ακολουθιών των μνημοσύνων. Ήδη στις Αποστολικές Διαταγές βρίσκεται η διάκριση των μνημοσύνων σε τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά και ενιάυσια, ετήσια, ανάλογα με το χρόνο τελέσεώς τους από την ημέρα του θανάτου. Πολλοί συμβολισμοί των επιμέρους μνημοσύνων αναφέρονται από τους πατέρες. Οι κυριότεροι είναι οι εξής. Τα τρίτα συμβολίζουν την Ανάσταση του Κυρίου μετά την τριήμερη παραμονή του στον τάφο και τελούνται με την ευχή να αναστηθεί και ο νεκρός στην ουράνια βασιλεία. Τα ένατα τελούνται για τα εννέα τάγματα των αείλων αγγέλων με την ευχή να βρεθεί κοντά τους η άειλη ψυχή του νεκρού. Τα τεσσαρακοστά τελούνται για την ανάληψη του Κυρίου που έγινε 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του, με την ευχή να αναληφθεί και ο νεκρός, να συναντήσει τον Χριστό στους ουρανούς και να ζήσει για πάντα μαζί Του. Τα ενιάυσια, τα ετήσια δηλαδή, τελούνται την επέτειο ημέρα του θανάτου, σε ανάμνηση των γενεθλίων του νεκρού, καθώς για τους πιστούς χριστιανούς η μέρα της αληθινής γεννήσεως είναι η ημέρα του σωματικού θανάτου και της μεταστάσεως στην αιώνια ζωή. Μνημόσυνα αντίστοιχα με τα παραπάνω τελούνται τον τρίτο, έκτο και ένατο μήνα από την ημέρα του θανάτου. Τη μεγαλύτερη ωφέλεια πάντως στους νεκρούς την προξενεί η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας στη μνήμη τους, γιατί τότε με τις μερίδες τους στο Άγιο Δισκάριο ενώνονται αόρατα με το Θεό και επικοινωνούν μαζί Του και παρηγορούνται και σώζονται και εφραίνονται εν Χριστώ. Εκτός από τα ειδικά για κάθε νεκρό μνημόσυνα, η Εκκλησία έχει στις καθημερινές ακολουθίες της γενικές δεήσεις για τους κοιμημένους, όπως είναι παραδείγματος χάρη το νεκρόσιμο μέρος του Μεσονυχτικού και οι σχετικές αναφορές στις εκτενείς του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Έχει επίσης καθιερώσει και ειδικές ημέρες μνημοσύνων. Τα Σάββατα σχεδόν όλου του εκκλησιαστικού έτους και ιδιαίτερα τα προηγούμενα των Κυριακών της Απόκρεο και της Πεντηκοστής είναι αφιερωμένα στη μνήμη των νεκρών, τα λεγόμενα ψυχοσάββατα. Πρέπει τέλος να σημειωθεί, αν και αυτονόητο, ότι η Εκκλησία τελεί μνημόσυνα μόνο για τους χριστιανούς που κοιμήθηκαν μέσα στους κόλπους της. Όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα μνημόσυνα και γενικότερα την κοινωνία των ζωντανών με τα κεκοιμημένα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή όλων των μελών του θεανθρώπινου σώματος του Χριστού, είναι αφενός ενημερωτικά για τον αμύητο ακροατή και αφετέρου προημιακά της πραγματείας του Οσίου Ιωάννου του Δαμαχινού περί των εν πίστη κεκοιμημένων, αποσπάσματα της οποίας ακολουθούν σε νεοελληνική απόδοση. Με αυτό το έργο του ο Μεγάλος Άγιος και Θεολόγος του 8ου αιώνα συνοψίζει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τα μνημόσυνα και χρησιμοποιώντας πλήθος πατερικών μαρτυριών απαντά σε πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με την ιστορική προέλευση, τη σημασία και τη σκοπιμότητά τους.

Ο διάβολος ο άδειος από κάθε τι καλό και θεάρεστο, με πρόσχημα αλόκοτο και παράδοξο και ολότελα άθεσμο, έπεσε πάνω σε κάποιους και τους φύτεψε την ιδέα ότι τάχα δεν ωφελούν σε τίποτα τους νεκρούς όλες οι θεάρεστες πράξεις που γίνονται για τις ψυχές τους. Γιατί όπως λένε, χρησιμοποιώντας σε γεωγραφικά χωρία για να στηρίξουν την άποψή τους, ο καθένας θα πάρει την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή, και στον Άδη ποιος θα μετανοήσει ενώπιόν σου, και εσύ Κύριε θα αμείψεις ή θα τιμωρήσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του, και ό,τι έσπηρε ο καθένας αυτό και θα θερίζει. Αλλά σοφοί μου, θα λέγαμε σε αυτούς, ερευνήστε και μάθετε ότι όσο μεγάλος και αν είναι ο φόβος που μας εμπνέει ο Θεός, ο Κύριος των όλων, πολύ πιο μεγάλη είναι η αγαθότητά Του. Και οι απειλές Του είναι βέβαια φοβερές, μα και η φιλανθρωπία Του αφάνταστα μεγάλη. Και οι καταδίκες Του είναι φρικτές, μα και η ευσπλαχνία Του πέλαγος απέραντο. Προσέξτε τι λέει η Αγία Γραφή. Όταν στη Σιών, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, ο Ιούδας ο Μακαβαίος είδε το λαό του θανατωμένο από τους εχθρούς, έψαξε και βρήκε μέσα στους κόρφους τους μικρά είδωλα. Αμέσως, με κάθε ευλάβεια και αγάπη, πρόσφερε για τον καθένα τους εξυλαστήρια θυσία στο σπλαχνικό Κύριο. Γι' αυτό και στη Γραφή θαυμάζεται για την πράξη του εκείνη, καθώς και για όλες τις άλλες. Οι μαθητές του Σωτήρα μας πάλι, οι μύστες και οι αυτόπτες του Λόγου, οι Θείοι Απόστολοι, που σαγίνεψαν τον κόσμο, θέσπισαν να γίνεται μνημόνευση των πιστών νεκρών κατά την τέλεση των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων. Από τότε μέχρι τώρα η Αποστολική και Καθολική Εκκλησία του Χριστού σε όλα τα μέρη της γης κρατάει σταθερά και αναντήρητα αυτή την παράδοση και θα την κρατάει ως τη συντελεία του κόσμου. Αυτό οπωσδήποτε δεν το θέσπισαν ούτε αλόγιστα, ούτε άσκοπα, ούτε τυχαία. Γιατί τίποτε ανώφελο δεν έχει παραλάβει η αλάθητη χριστιανική θρησκεία και τίποτε άχρηστο δεν έχει διατηρήσει σταθερά τόσους αιώνες. Όλα όσα έχει παραλάβει και διατηρήσει είναι και χρήσιμα και θεάρεστα και πολύ ωφέλιμα και πολύ σωτήρια. Ας δούμε όμως τι έχουν πει για αυτό το θέμα οι παλαιότεροι Άγιοι Πατέρες. Ο μεγάλος και βαθύς γνώστης των θείων Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο έργο του για την εκκλησιαστική ιεραρχία, γράφει ακριβώς τα εξής. Οι προσευχές των Αγίων και σε αυτή τη ζωή και πολύ περισσότερο μετά το θάνατο επιδρούν σε εκείνους που είναι άξιοι ιερών ευχών, δηλαδή στους πιστούς. Και πάλι, ο Πανάγαθος Θεός ζητάει να συγχωρήσει όλα τα πτέσματα των νεκρών που οφείλονται στην ανθρώπινη αδυναμία και να τους τοποθετήσει στην χώρα των ζωντανών, στους κόλπους του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, από όπου έχουν φυγαδευτεί ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός, παραβλέποντας με την αγαθότητα της θεαρχικής του δυνάμεως τις αμαρτίες που έκανε ο νεκρός από ανθρώπινη αδυναμία, αφού όπως λέει η Γραφή, κανένας δεν θα είναι καθαρός από αμαρτία. Βλέπεις εσύ που αντιλέγεις πως βεβαιώνει ότι είναι ωφέλιμες οι δεήσεις για αυτούς που πέθαναν με την ελπίδα τους στον Θεό. Ο επώνυμος της θεολογίας πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει για τη μητέρα του στον επιτάφιο λόγο του αδελφού του Κεσαρίου. Ακούστηκε κήρυγμα αξιοπρόσεχτο και ο πόνος της μητέρας γίνεται πιο ελαφρός με την καλή και θεάρεστη υπόσχεση ότι θα τα δώσει όλα για χάρη του παιδιού. Θα δώσει τον πλούτο του ως επιτάφιο δώρο γι' αυτό. Και πιο κάτω, όσα λοιπόν εξαρτώνται από μας είναι αυτά. Και άλλα τα κάναμε ήδη, άλλα θα τα κάνουμε στο μέλλον, προσφέροντας τις ετήσιες τιμέ και τα μνημόσυνα, αν φυσικά μείνουμε στη ζωή. Βλέπεις πως βεβαιώνει και χαρακτηρίζει καλές και θεάρεστες τις προσφορές που γίνονται για όσους πέθαναν και επιτρέπει τα ετήσια μνημόσυνα. Μετά από αυτόν, ο χρυσόνυμος και πραγματικά χρυσόστομος Ιωάννης, στη θεοφώτιστη ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λέει: «Αν οι ειδωλολάτρες καίνε μαζί με τους νεκρούς και τα πράγματα που τους ανήκουν, πόσο μάλλον εσύ ο πιστός πρέπει να συνοδέψεις μαζί με τον πιστό και τα πράγματά του, όχι για να γίνουν στάχτη όπως εκείνα των ειδωλολατρών, αλλά για να του εξασφαλίσεις μεγαλύτερη δόξα. Αν δηλαδή ο νεκρός είναι αμαρτωλός, για να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του. Αν πάλι είναι δίκαιος, για να αυξηθούν ο μισθός και η ανταμοιβή του.
και στην ερμηνεία του στην προς Φιλιππισίους επιστολή γράφει: «Ας οφιστούμε κάποια ωφέλεια για αυτούς που έφυγαν. Ας τους προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Μιλάω για τις ελεημοσύνες και τις προσφορές αυτές που πραγματικά τους εξασφαλίζουν πολλή ανακούφιση, μεγάλη απολαβή και ωφέλεια. Γιατί αυτά ούτε νομοθετήθηκαν ούτε παραδόθηκαν έτσι άσκοπα και τυχαία στην Εκκλησία του Θεού από τους σοφούς μαθητές του. Και δεν θα μας είχαν αφήσει εκείνη την παράδοση να κάνει ευχή ο ιερέας κατά την τέλεση των φρικτών μυστηρίων για τους πιστούς που κοιμήθηκαν, αν δεν γνώριζαν ότι θα είχαν από αυτό πολύ κέρδος και μεγάλη ωφέλεια». Ο σοφός Γρηγόριος Νήσις πάλι γράφει: «Τίποτα δεν παραδόθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα από τους μαθητές και κήρυκες του Χριστού, μα και τίποτα δεν διατηρήθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα σε ολόκληρη την Εκκλησία του Θεού. Το να μνημονεύουμε κατά τη Θεία και ολόλαμπρη μυσταγωγία εκείνους που κοιμήθηκαν ορθόδοξοι είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο και θεάρεστο. Γιατί τα λόγια «Εσύ Κύριε θα αμείψεις ή θα τιμωρήσεις τον καθένα ανάλογα με τα έργα του και ο καθένας θα θερήσει αυτό που έσπηρε» και τα άλλα παρόμοια έχουν λεχθεί οπωσδήποτε για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τη φοβερή κρίση και τη συντέλεια αυτού του κόσμου. Τότε βέβαια δεν θα υπάρχει δυνατότητα βοήθειας, τότε κάθε ηκεσία θα είναι ανώφελη, γιατί όταν τελειώσει το παζάρι δεν υπάρχει πια εμπόρευμα διαπραγματεύσιμο. Πραγματικά, πού θα είναι τότε οι φτωχοί, πού θα είναι οι ιερείς για την τέλεση της λατρείας, πού οι ψαλμοντίες, πού οι ευεργεσίες, πού οι αγαθοεργίες. Γι' αυτό, πριν έρθει εκείνη η ώρα, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και ας προσφέρουμε στον φιλάνθρωπο Θεό τα έργα της αγάπης μας στους αδελφούς. Γιατί δέχεται με ευχαρίστηση τις προσφορές μας για χάρη όσων δεν πρόλαβαν και έφυγαν, θα λέγαμε απροετοίμαστοι. Τις δέχεται και τις λογαριάζει σαν πράξεις και προσφορές εκείνου. Έτσι θέλει ο φιλάνθρωπος Κύριος να τους ζητάνε τα πλάσματά του και να τους δίνει όσα είναι για τη σωτηρία τους. Και μάλιστα λυγίζει ολοκληρωτικά όταν κάποιος δεν αγωνίζεται μόνο για τη δική του ψυχή, αλλά ενδιαφέρεται και για την ψυχή του πλησίον του. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος γίνεται μιμητής του Θεού και τις δωρές των άλλων τις ζητάει σαν δικές του χάρες. Έτσι εκπληρώνει την προϋπόθεση της τέλειας αγάπης, εξασφαλίζει τον μακαρισμό. Μακάρι είναι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Και μαζί με την ψυχή του πλησίον, ευεργετεί πάρα πολύ και τη δική του ψυχή. Ας περάσουμε τώρα από αυτά σε άλλα παρόμοια και ισοδύναμα. Ο Παλάδιος στη λαυσαϊκή ιστορία του αναφέρει με ακρίβεια τα θαύματα του μεγάλου μακαρίου. Εκεί γράφει πως ο Όσιος Μακάριος, ρωτώντας κάποτε το κρανίο ενός νεκρού, έμαθε όλα τα σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει. Και στο τέλος το ρώτησε: «Δεν βρίσκεται λοιπόν καμιά παρηγοριά?» Αυτή την ερώτηση την έκανε γιατί συνήθιζε να προσεύχεται για τους νεκρούς και ήθελε να ξέρει αν πραγματικά τους ωφελούσε. Τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θέλησε να αποκαλύψει την αλήθεια στον πιστό υπηρέτη του. Τον πληροφόρησε λοιπόν μέσω του κρανίου: «Όταν προσφέρεις τις δεήσεις για τους νεκρούς, αισθανόμαστε μια μικρή ανακούφιση». Κάποιος άλλος πάλι από τους Όσιους Πατέρες είχε ένα μαθητή που ζούσε απρόσεχτα. Έτσι μέσα στη ραθυμία έφτασε στο τέλος της ζωής του. Ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος Κύριος φανέρωσε στο γέροντα που τον παρακάλεσε με δάκρυα ότι θα ρίξει τον μαθητή του στη φωτιά μέχρι το λαιμό, όπως τον πλούσιο της παραβολής του Λαζάρου. Όταν ο Όσιος Γέροντας άρχισε να χτυπιέται και να ηχετεύει κλαίγοντας το Θεό, εκείνος το αποκάλυψε ότι θα τον βάλει στη φωτιά μόνο μέχρι τη ζώνη. Μα όταν και πάλι ο Γέροντας τον παρακάλεσε με μεγάλη επιμονή, ο Θεός του έδειξε σε όραμα ότι λύτρωσε τελείως το μαθητή του από τη φωτιά της κολάσεως. Αλλά ποιος θα μπορούσε να διηγηθεί με τη σειρά όλες τις μαρτυρίες που βρίσκονται σκόρπιες μέσα στους βίους των Αγίων, στα μαρτυρολόγια και στις ιερές αποκαλύψεις, από όπου ολοφάνερα αποδεικνύεται ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες και οι ελεημοσύνες για τους νεκρούς ωφελούν πολύ τις ψυχές τους, γιατί από όσα δανείστηκα στον Θεό τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα τα ανταποδίδει ο Κύριος με το παραπάνω.

Όσο για το λόγο του προφήτη στον Άδη ποιος θα μετανοήσει ενώπιόν σου, είπαμε ήδη πως οι απειλές του Παντοκράτορα Θεού είναι βέβαια φοβερές, αλλά τελικά τις εξουδετερώνει η ανυπολόγιστη φιλανθρωπία του. Άλλωστε και μετά από αυτόν τον λόγο του προφήτη έγινε οπωσδήποτε μετάνοια στον Άδη. Ενώ τη μετάνοια εκείνων που πίστεψαν εκεί όταν κατέβηκε ο Κύριος για να τους σώσει. Αλλά και στον Άδη δεν τους έσωσε όλους ο Ζωοδότης. Έσωσε μόνο όσους πίστεψαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται η προφητεία. Όχι, ποτέ. Απλά αποδεικνύεται ότι ο Πανάγαθος Κύριος νικέται από την αγάπη του στον άνθρωπο. Το ίδιο έγινε και με τον προφητικό λόγο του Ιωνά. Η Νινεβή θα καταστραφεί. Και όμως δεν καταστράφηκε, γιατί η αγαθότητα του Θεού νίκησε τη δικαιοσύνη του. Και στον Εζεκία είπε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα: «Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί θα πεθάνεις». Και όμως δεν πέθανε. Στον Αχαάβ πάλι έστειλε τον προφήτη Ηλία για να τον προειδοποιήσει: «Θα σου στείλω συμφορές». Και δεν του έστειλε. Γιατί? Το εξήγησε στον προφήτη. Είδες πως μετανόησε ο Αχαάβ, γι' αυτό δεν θα του στείλω συμφορές όσο ζει. Πάλι δηλαδή η αγαθότητά του νίκησε την απόφασή του, όπως έγινε και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις και όπως θα γίνεται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, τότε που θα τελειώσει το πανηγύρι, τότε που δεν θα είναι πια καιρός για βοήθεια, αλλά κάθε άνθρωπος θα βρεθεί μόνος του με το φορτίο του. Ενώ τώρα είναι ακόμα καιρός, καιρός για φροντίδα, καιρός για συναλλαγή, καιρός για κόπο και τρεχάματα και αγώνα. Και μακάριος είναι εκείνος που δεν απόκαμε, ούτε έχασε την ελπίδα του. Μα πιο μακάριος είναι εκείνος που αγωνίστηκε και για τον εαυτό του και για τον πλησίον του. Γιατί αυτό το να τρέχει δηλαδή ο καθένας σε βοήθεια του πλησίον, ευχαριστεί περισσότερο το φιλεύσπλαχνο Κύριο. Αυτό θέλει και επιθυμεί, να ευεργετούμε ο ένας τον άλλο και στην παρούσα ζωή και μετά το θάνατο. Αν δεν έβλεπε σωστό κάτι τέτοιο, δεν θα μας έδινε το δικαίωμα να μνημονεύουμε τους νεκρούς στη Θεία Λειτουργία, καθώς και να τους κάνουμε μνημόσυνα στις 3 ημέρες, στις 9, στις 40 και στο χρόνο, όπως χωρίς καμιά αντίρρηση τα δέχεται η Εκκλησία και όπως απαρασάλευτα τα τηρεί ο ευσεβέστατος λαός της. Αν δηλαδή αυτά ήταν μια κοροϊδία δίχως κέρδος και ωφέλεια, οπωσδήποτε σε κάποιον από τους πολλούς προγενέστερους θεοφόρους, αγίους, πατριάρχες, πατέρες και διδασκάλους, θα ερχόταν η φώτιση να σταματήσει την πλάνη. Κανένας τους όμως δεν δοκίμασε ποτέ να καταργήσει τα μνημόσυνα. Απεναντίας, μάλιστα, όλοι τα επικύρωσαν και έτσι καθημερινά η πρακτική αυτή όχι μόνο απλώνεται και ριζώνει, αλλά δέχεται και αλλεπάλληλες προσθήκες. Ας δούμε όμως τι λέει και ο Μέγας Αθανάσιος στον ωραιότατο λόγο του για τους χυμηθέντες. Κι αν ακόμα ο νεκρός τελείωσε τη ζωή του με ευσέβεια και τοποθετήθηκε στον ουρανό, μην αρνείσαι να προσφέρεις λάδι και να ανάβεις κεριά στον τάφο του, ζητώντας το έλεος του Χριστού. Γιατί αυτά είναι ευπρόσδεκτα από το Θεό και φέρνουν πλούσια την ανταπόδοσή του, αφού το λάδι και το κερί είναι θυσία. Η Θεία Λειτουργία είναι εξιλέωση και η αγαθοεργία στους φτωχούς φέρνει κάθε αγαθή ανταπόδοση προς αυξημένη. Ο σκοπός λοιπόν εκείνου που κάνει την προσφορά για τον νεκρό είναι ίδιος με εκείνου που έχει ένα μικρό παιδί άλαλο, αδύναμο και άρρωστο και για χάρη του προσφέρει με πίστη στον Ιερό Ναό ως θυσία, κεριά, λιβάνι και λάδι. Αυτά λοιπόν δεν είναι σαν να τα κρατάει και να τα προσφέρει το ίδιο το παιδί? Κάτι ανάλογο δεν γίνεται και στο μυστήριο του Θείου Βαπτίσματος, οπότε ο ανάδοχος αποτάσσεται τον Σατανά και συντάσσεται τον Χριστό για λογαριασμό του νηπίου που βαπτίζεται. Όμοια πρέπει να κατανοούμε και την περίπτωση εκείνου που πέθανε πιστό στον Κύριο, ότι δηλαδή ο ίδιος κρατάει και προσφέρει τα κεριά, το λάδι και όλα όσα εμείς προσφέρουμε για τη λύτρωσή του. Έτσι με τη χάρη του Θεού, η επιδίωξη που συνοδεύεται από την πίστη δεν θα ματαιωθεί. Γιατί οι θεολόγοι Απόστολοι και οι μυσταγωγοί διδάσκαλοι και οι πνευματοφόροι πατέρες, αφού πρώτα ενώθηκαν με το Θεό και έγιναν μέτοχοι της εκστατικής δυνάμεώς Του, θέσπισαν θεάρεστα τις λειτουργίες, τις προσευχές και τις ψαλμωδίες που γίνονται κάθε χρόνο στη μνήμη των νεκρών. Έρχεται όμως ένας αντίθετος και λέει: «Αν είναι έτσι, όλοι θα σωθούν και κανένας δεν θα κολλαστεί». Σωστά, και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που ποθεί και θέλει και επιδιώκει ο Πανάγαθος Κύριος.
είναι αυτό που του δίνει χαρά και ευφροσύνη, το να μην στερηθεί κανείς στις θείες δωρεές του. Μήπως τα βραβεία και τα στεφάνια τα ετοίμασε για τους αγγέλους? Μήπως ήρθε στη γη και σαρκώθηκε από την Παρθένο και έγινε άνθρωπος και έπαθε και πέθανε για να σώσει τις ουράνιες δυνάμεις? Μήπως τους αγγέλους θα πει: «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί»? Δεν μπορείς εσύ ο Αντιρρησίας να ισχυριστείς ότι θα γίνει αυτό, αφού όλα για τον άνθρωπο τα υπέφερε ο Χριστός, όλα για τον άνθρωπο και τα ετοίμασε. Ποιος άλλωστε καλώντας τους φίλους του σε πλούσιο γεύμα δεν θέλει να έρθουν όλοι και να χορτάσουν από τα καλά του? Για ποιο σκοπό δηλαδή ετοίμασε το φαγοπότη, αν όχι για να περιποιηθεί τους φίλους του? Αν λοιπόν αυτό θέλουμε εμείς, δεν θα το θέλει πολύ περισσότερο ο μεγαλόδωρος Θεός, που από τη φύση του είναι πανάγαθος και φιλάνθρωπος και που μοιράζοντας και δίνοντας δώρα χαίρεται και αγάλεται περισσότερο από όσο εκείνος που τα παίρνει? Κάθε άνθρωπος που απέκτησε μικρή ζύμη αρετών και μολονότι ήθελε δεν πρόφτασε να την κάνει ψωμί από ραθυμία ή αμέλεια ή αναβλητικότητα, και έτσι μια μέρα χωρίς να το περιμένει τον θέρισε ο θάνατος, αυτός δεν θα λησμονηθεί από τον δίκαιο κριτή. Ο Κύριος θα συγκινήσει τις ψυχές των οικείων του για να τον βοηθήσουν αναπληρώνοντας τα υστερήματα του νεκρού. Απέναντίας όποιος έζησε ζωή αμαρτωλή, όποιος δεν μπορεύτηκε ποτέ σύμφωνα με τη συνείδησή του αλλά κυλιόταν άφοβα και αδιάντροπα στις δυσοδίες των ειδονών, ικανοποιώντας όλες τις ορέξεις της σάρκας και αδιαφορώντας ολότελα για την ψυχή του, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, από κανένα δεν θα βοηθηθεί. Ο Θεός, επειδή δεν τον λογαριάζει για δικό του, θα οικονομήσει να τον ξεχάσουν και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα αδέλφια του και οι φίλοι του. Εμένα λοιπόν, όποιος είναι φίλος μου, εύχομαι να με βοηθήσει, αν είναι δυνατόν, ώστε να μην αφήσω πίσω μου κανένα υστέρημα. Αν όμως φτάσω στο τέλος της ζωής μου χωρίς να είμαι απόλυτα έτοιμος, παρακαλώ τον πολυέλεο Κύριο να συγκινήσει τους συγγενείς και τους φίλους μου και να θερμάνει τις καρδιές του, ώστε αν ως άνθρωπος αφήσω κάποιο υστέρημα να με βοηθήσουν ολοπρόθυμα και να το αναπληρώσουν με καλά και θεάρεστα έργα. Έτσι άλλωστε διδάσκει και διακηρύσει ο θεολόγος Χρυσόστομος, που τον ανέφερα και πιο πάνω. Αν δεν πρόλαβες, λέει, να τακτοποιήσεις όλα τα ζητήματα της ψυχής σου όσο ζούσες, τότε έστω και στα τελευταία σου άφησε εντολή στους δικούς σου να στείλουν μαζί σου τα υπάρχοντά σου όταν πεθάνεις, να σε βοηθήσουν δηλαδή με αγαθοεργίες, ελεημοσύνες και προσφορές. Έτσι θα κάνεις το λυτρωτή να σε αντιμετωπίσει με επιοίκεια, γιατί αυτά τα δέχεται με ευχαρίστηση. Ο ίδιος πάλι γράφει κάπου αλλού: «Στη διαθήκη σου βάλε συγκληρονόμο μαζί με τα παιδιά και τους συγγενείς σου και τον Κύριο. Αν έχεις το χαρτί και το όνομα του κριτή, ας μην παραλείπει ακόμα να αναφέρει και τους φτωχούς. Εγώ γίνομαι εγγυητής τους». Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει κανείς ως πρόφαση για να μην κάνει ελεημοσύνες όσο είναι ζωντανός και όσο ζει να κάνει, αλλά και μετά το θάνατο να τη συνεχίζει. Το αντίθετο είναι τελείως παράλογο, βέβυλο και ασύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Πολύ καλό και αρεστό και ευπρόσδεκτο από τον Θεό είναι το να καθαρίζει κάθε ευσεβής και φιλόχριστος άνθρωπος τον εαυτό του με όλες τις αγαθοεργίες, να αποφεύγει κάθε αμαρτία και να τηρεί τις φωτεινές εντολές του Θεού και να μπορέσει όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του να πει θαρετά στον Κύριο: «Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ μου, έτοιμη είναι η καρδιά μου». Και έτσι με χαρά να υποδεχθεί τους αγγέλους που θα κατέβουν για να τον παραλάβουν. Αυτό βέβαια το κάνουν λίγοι και σε λίγες περιπτώσεις σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι. Λόγο που είπε ο Πάνσοφος με κάποια λύπη. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι σε αυτή την πρώτη κατηγορία των σωζωμένων, πάμε αναγκαστικά στη δεύτερη κατηγορία, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αποστόλων και των Πατέρων. Έτσι με την αγαθότητα του Θεού και οι νεκροί ωφελούνται και η φιλανθρωπία αυξάνεται και η ελπίδα της Αναστάσεως επιβεβαιώνεται και η προσευχή στο Θεό δυναμώνει και το εκκλησίασμα των ιερών ναών πυκνώνει και η αγαθοεργία στους φτωχούς απλώνεται. Οι θεοφώτιστοι άνθρωποι λένε πως οι πράξεις των ανθρώπων στην ίστατη πνοή τους δοκιμάζονται σαν σε ζυγαριά. Και αν η δεξιά πλάστιγγα είναι πιο πάνω από την αριστερή,
Είναι ολοφάνερο πως ο ετοιμοθάνατος θα παραδώσει την ψυχή του στους Αγίους Αγγέλους. Αν πάλι και οι δύο πλάστηγες είναι ίσες, νικάει οπωσδήποτε η φιλανθρωπία του Θεού. Μα κι αν ακόμα η ζυγαριά γύρει λίγο προς τα αριστερά, όπως λένε οι θεολόγοι, η ευσπλαχνία του Θεού θα αναπληρώσει όσο χρειάζεται. Να οι τρεις θείες κρίσεις του Κυρίου. Η πρώτη είναι δίκαιη, η δεύτερη είναι φιλάνθρωπη, η τρίτη είναι υπεράγαθη. Μετά από αυτές έρχεται η τέταρτη, όταν οι εφάμαρτες πράξεις είναι πολύ βαρύτερες. Αλίμονο τότε, αδελφοί. Και αυτή όμως η κρίση του Θεού είναι δίκαιη και θεσπίζει δίκαια για τους ανθρώπους που κρίνονται. Μετά από αυτά λοιπόν, ας στρέψουμε όλοι μας την προσοχή στη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και ας αναρωτηθούμε μήπως τότε κατηγορηθούμε από τους συγγενείς μας ότι παραμελήσαμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους. Αλίμονο σε όλους όσοι είναι σαν εμένα που θα κληρωθούν εκείνη την ημέρα στα αριστερά του Κριτή. Μακάρι εκείνοι που ο Κύριος θα τους βάλει στα δεξιά του και θα ακούσουν την ευλογημένη φωνή. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Αυτή τη φωνή μακάρι να αξιωθούμε να την ακούσουμε όλοι, όσοι θα φυλάξουμε την ορθόδοξη πίστη και να απολαύσουμε τα αγαθά που την ομορφιά τους μάτι ανθρώπινο ποτέ δεν είδε και αυτή ποτέ δεν άκουσε και νους δεν μπόρεσε ποτέ να σκεφτεί. Αμήν.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πεταξαράκια και νεράιδες. Πάμε να βρούμε πουλιτσές μικρά πεταξαράκια, κι όχι δεν είπαινε κανείς και πιάσαμε τα αριάκια. Ψάχναμε όλα τα δέντρα, ξανοίγαμε από κάτω, μπας και πετύχουμε φασές που γέμιζαν το πιάτο. Ευρήκα μια φωλιά, παέ αυγάχι και πυρώνει, να δω ποιο είναι το πουλί και πόσα αυγά πλακώνει. Ο σαν τον αγριόγατο μες στην ελιά σκαλώνει, πέντε αυγάχι, γαρδελιά είναι και τα πυρώνει. Να μην τα πιάσεις, πρόσεξε, γιατί θα τα μισήσει και όλα τα αυγά ξεπούλια στα δά φύγει και δά φύσει. Έντυνε άλλη μια παέ που μοιάζει σαν την κούπα, αμάλια στάνε τα πουλιά, εδά βγάζουν κανούπα και είναι κιτρινόπουλα, φαίνεται πως πεινούνε, το στόμα τους ανοίγουνε, στο θόρυβο πακούνε. Κι ως ξάνοιγα τη χαρουπιά, θωρώ να γκοτσιφάλι, να πέφτει από τη φωλιά, χαράκα μεγάλη. Γλακάτε μωρέ, παέ, εδά πρωτοπετούνε, όπως αφήνουν τη φωλιά, μην πάνε και χωστούνε. Τέσσερα εμαζέψαμε τις ώρας κοτσιφάκια και βρήκαμε μια δεκαριά και άλλα πεταξαράκια. Αντέστε να γιαγύρουμε, μα βγήκε το σφουγγάτο, άμα δα τα μαδίσομε, θα βγούνε ένα πιάτο. Ευγήκαμε στο πέρασμα από το μεγάλο ριάκι, δύο χωριανές επλύνανε τα ρούχα με μεράκι. Είχανε φτιάξει παρασιά και το νερό ζεσταίναν και τίμαζαν την αλουσά, μάθω την καταστένα. Μέσα στη σκάφη βάζανε τα ρούχα να τα τρίψουν στην πλήστρα με ζεστό νερό για να τα σαπουνίσουν. Από τη σκάφη ξέπλυτα τα βάζα στα κοφίνια, ψηλάχανε τις φούστες τους και φαίνονταν η γύμνια. Τον άθο βάζαν καθαρό, ζεστό νερό του βάζαν, πολλές φορές και ύστερα τα πλέναν, τα ξεβγάζαν. Κι αστράφτανε τα σπρόρουχα στον ήλιο απλωμένα, τις λέρες παίρναν τα νερά, τα γαργαρολουσμένα. Μετά πιάσαν τα κόπανα, τα ρούχα κοπανίζαν, πάνω σε σιδερόπετρες και δόστου τα γυρίζαν. Ανάποδα κι από ξαρχής τον ντούκου ακουγόταν, κι ως τα ξεπλένα στο νερό αυτά ξεγαριωνόταν. Ρούχα χοντρά, χρωματιστά, λογής χτυπούσαν, με πέδεψε κι υπομονή, καθάρια, τα κρατούσαν. Πηγάδι υπήρχε παρακή, με το χιανό το λέγαν, οζάκι ανθρώποι πίνανε, με τη δροσιά του φεύγαν. Είχε ντενέκα με βουρλιά, τη ρίξαμε να πιούμε, νερό καθάριο, δροσερό, για το όλοι μας διψούμε. Ήπιαμε, ξεδιψάσαμε, πήραμε μια ανάσα, στη γούρνα επληθήκαμε για να μας φύγει κάσα. Γούρνα υπήρχανε διπλή και λέγαν οι νεράιδες, παλιά με την αστροφεγιά εκάνανε μπουγάδες. Λένε μια νύχτα σκόλασε ο Αντώνης Μαρκατάτος, από το παλιό αλετρουγιό κι ήτανε ο Ρεξάτος. Χαΐνης με τα αδέρφια του, Μιχάλη, Ηράκλη, Γιάννη, τους Τούρκους να εκδικηθούν όρκο είχανε κάνει. Πέντε αδέρφια ήτανε, μα τέσσερις πομείναν, να ζήσουν όλοι μαζί οι Τούρκοι δεν τζαφίναν. Τον πιο μεγάλο αδερφό οι Τούρκιζο το πιάσαν σε ένα πεδομάζωμα και έκτοτε τον εχάσαν. Ούτε τον ξαναείδανε κι όταν άντρες γεννήκαν να μην αφήσουνε αγά στη μνήμη του ορκιστήκαν. Μόλις εποβασίλευε ο ήλιος και χανόταν, γινόταν καλησπέριδες και Τούρκο δεν λυπόταν. Οργώνανε τη μεσαρά τη νύχτα και σκοτώναν τσαγάδες και στα σπίθια τους μέσα τους μαχαιρώναν. Όλη τη μέρα κρύβονταν σε μάντρες ή στα όρη, είχανε βγει στο κλαρί και Τούρκος δεν τζιθώρει. Ένα πρωί που πήγαινε ο ήλιος να πορήσει, το τούρκικο απόσπασμα τους τρεις θα αφανίσει. Σε μάχη που εδώσανε οι τρεις σκοτωθήκαν, τον τέταρτο εψάχνανε αλλά δεν τον ευρήκαν. Τον έπεισαν οι συγγενείς, οι φίλοι και γνωστοί του, να μην ξεκληριστεί γενιά όπως οι αδερφοί του. Να παντρευτεί, να κάνει γιο εκδίκηση να πάρει και μια νυχτιά να κοιμηθεί στο σπίτι του μακάρι. Και τη χαΐνικη ζωή για πάντα να αφήσει, να κάνει ζά, μα και τη γη να την καλλιεργήσει. Παντρεύτηκε από τον Πρινιά και στο σκηνιά καθίσαν, όπως και οι γονέοι του, τη γη καλλιεργήσαν. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε στα λετουριό να λέθη, νύχτα με λίχνους και μετά εις το πηγάδι βρέθη. Ξέζεψε το μουλάρι του που το είχε ζεμένο,
Ώρες πολλές θα λετουριώ και ήταν διψασμένο. Εις το πηγάδι τούτο δω ήρθε να το ποτίσει, στη ματζαντούρα ύστερα καλά νοτα το ίση. Μεσάνυχτα του Γεναριού μολόγιο μου φεγγάρι, της νύχτας ανεκτήμητο χρυσός μαργαριτάρι. Κοντόφτανε, μα εμιλιές και χτύπη ακουγόταν, μόλις το ριάκι πέρασε με κοπελιές βρισκόταν. Πανόριες, λιγερό κορμές και από το πηγάδι βγάζαν νερό και ρούχα πλένανε και αμέσως τα ξεβγάζαν. Δυο-τρεις κρατούσαν το χορό, άλλες ετραγουδούσαν, κάτασπρα αραχνοήφαντα φορέματα φορούσαν. Πλησίασε, επέζεψε, πότισε το μουλάρι και έκανε πως δεν έβλεπε, βάζει το χαλινάρι. Αργά εκαβαλίκεψε κι ως έφευγε αρπάζει, ένα σεντόνι απλωτό για να τις κάνει χάζι. Ένα σεντόνι σάρπαξε αυτός ο καβαλάρης, μόλις επήρε τη στροφή κι άμενα του το πάρεις. Εξέκοψε μια καλονή, νεράιδα από τσάλες, τον καβαλάρι έφτασε με αχελιές μεγάλες και άρχισε παρακαλετά, δώσε μου το σεντόνι, δώσ' μου το σε παρακαλώ, παρακαλώ σεντόνι. Μ' αυτός δεν αποκρίνονταν και χτύπα το μουλάρι με το χαλιναρόσκινο ζάλο γοργό να πάρει. Δώσε μου το σεντόνι μου κι εγώ θα σε πληρώσω, τσικάλι με χρυσά φλουριά αμέσως θα σου δώσω. Θα πεταχτώ από το κακού χωριό να σου το φέρω, λυπήσουμε και δέξου το, μη θες να υποφέρω. Έστασε το μουλάρι του χωρί να της μιλήσει, δεν πρόλαβε τα μάτια του να τα ανοιγοσφαλίσει. Μπροστά του εστεκότανε και κράτανα τζικάλι, γεμάτο να'ναι με χρυσό, γλυκιά του ήρθε ζάλι. Στα χέρια του το έβαλε, της δίνει το σεντόνι και αφού τον ευχαρίστησε πιάνει και το διπλώνει. Μ' αυτός αχνιά δεν έβγαλε, το ξέρε το τροπάρι, αν της μιλούσε τη φωνή ήθελε να του πάρει. Απότομα την έχασε, χάθηκε από μπροστά του. Μα το τσικάλι πόμινε στα χέρια τα δικά του. Χαρούμενο στο σπίτι του πηγαίνει και ξαπλώνει, μα ύπνος δεν του κόλλησε και μόλις ξημερώνει σηκώνεται, μα τι να δει, με κάρβουνα γεμάτο μες στο τσικάλι πήρχανε από κορφή σε πάτο. Το δαχτυλάκι το μικρό αν είχε ξεματώσει τα αριστερό και τρεις φορές μέμα να τα σταυρώσει, τότε θα έμενε χρυσός όπως του το είχε δώσει και όχι γεμάτο κάρβουνο όπως είχε παντώσει. Έπιασε και το πέταξε μαζί με το τσικάλι. Ο ήλιος μόλις τάδαινε, εστραφταλίζαν πάλι και πάντα την ανατολή που ο ήλιος το χτυπούσε, το κάρβουνο σαν το χρυσό πάλι λαμποκοπούσε.

Μούρνα και κολύμπι. Σκόλι, σκολιό δεν κάναμε και παίζαμε στη γούρνα. Αντέστε, καομώσανε να πάμενε στα μούρνα. Επιάσαμε τον ποταμό, στη γέφυρα από πέρα φάνηκε η μαυρομουρνιά. Βγήκαμε σαν τη σφαίρα. Εφάγαμε μούρνα πολλά, εκάμαμε μουστάκια. Πιο μεγάλη να δείχνουμε, μικρά τζαναβαράκια. Τα ρούχα μας εβάφτηκαν, τα χέρια και τα πόδια εμοιάζαν σαν να πέσαμε πάνω σαν χινοπόδια. Ένα στον άλλο παίζαμε όσοι είμαστε βαμμένοι και όταν εκατεβήκαμε ήμασταν διψασμένοι. Σκύψαμε και πιάμε νερό από τον καταπότη όπως μουρώνουνε τα ζά και ρουφτάδες πρώτοι. Πρώτα, αφού εκάναμε όλη την προσευχή μας, πόπα επέρασε ο Χριστός, γνωστή είναι η ευχή μας. Επέρασαν οι εποχές, αλλάξανε και οι τόποι που ήταν τα πάντα καθαρά και προπαντός ανθρώποι. Μα δεν σταφούμαστε κοντά κι άλλα μούρνα να φάμε κι όλοι εσυμφωνήσαμε και στα περβόλια πάμε. Ασπρομουρνιά ήταν εκεί, μουρνάχαινε καούνες και ένα να δοκίμαζες δύσκολα εξεκούνιες. Ευγήκα στα ξεκλώναρα κι έσυ σαν να γκλονάρι, μα όπως εσούσα γλίστρισε τα αριστερό ποδάρι. Λίγο ήταν να έπεφτα και χτύπα η καρδιά μου, μα πρόλαβα και αρπάχτηκα από τα κροδάχτυλά μου. Σιγά σιγά κατέβαινα και έτερμα σαν το σκύλο, το πατελόνι μου σκίσα και δάδα φάω ξύλο. Πώς θα κουρδίσω την ψευχιά, το ξύλο να μην φάω, που μου πένε η μάνα μου στα μούρνα να μην πάω, που μου διπλοπαράγγελνε τα ρούχα μη λερώσω, γιατί είναι τα σκολιάτικα, μωρέ θα σε σκοτώσω. Και είδα μαύρο δαγενό, τα νεύρα μου έχει παίξει και γίνηκες απάλεπτος και ποιος θα σε αντέξει. Τότε σας δόξα το Θεό, ξύλο ετρώγαμε όλοι, μα δεν εβάζαμε μυαλό γιατί ήμασταν για όλοι. Ο ήλιος μεσουράνισε, η ζέστη τσουρουφλούσε, πολύ υδρότας έτρεχε, στα μάγουλα κυλούσε. Στον ποταμό περάσαμε, ευγάλαμε τα ρούχα κι όλοι πομείναμε γδυμνοί, Θεέ μου μια ζέστη απούχα. Έπεσα μέσα στον κόλυμπο με μακροβούτι πρώτο. Αμέσως εδροσέρεψα και είπα «Ω χαρότο». Πράγματι ήταν το νερό απόλαυση μεγάλη και με την ώρα φτάσανε κολυμπητάδες κι άλλοι. Εγέμισε ο κόλυμπος, χτυπούσαμε τα πόδια και κάμαμε τον ποταμό σαν 12 μποφόρια. Μετά στα μαυρόπυλα εκυλιστήκαμε όλοι. Ωρά, πως φάκες βάλαμε, φαινόμασταν για όλοι. Μα από το πολύ τσαλάπατο δεν πήραμε χαμπάρι που ο δραγάτης ήρθενε τα ρούχα να μας πάρει. Στη χαρουπιά τα είχαμε κουβάρι πεταμένα κι ήταν ολοτσαλάκωτα, όλα μαγαρισμένα. Και ξαφνικά τον είδαμε τα ρούχα να μαζώνει, πόδια μου βοηθάτε με, πράμα δε μας εσώνει. Κι όλοι εσκορπιστήκαμε και ψάχναμε να βρούμε πράμα κουρέλι για χαρτί μπροστά να το ζωστούμε. Να κρύψουμε τη γδύμια μας και να προστατευτούμε και πώς θα μπούμε στο χωριό γδυμνή να πυλαλούμε. Επιάσαμε τα διάπαντα. Άλλοι σε κήπους μπήκαν στα βλάκια με τις παταθιές πολλοίες και παστήκαν. Άλλοι χωστήκαν στις μερθιές και άλλοι τρέχαν σαν σφαίρα. Πιάς τους μωρέ από παέ μας φώναζαν από πέρα. Κι ως ελοξοδρομούσαμε σκασμένοι από τα γλάκι, πάλι μας βάζαν τις φωνές απ' άλλο κυπουλάκι. Όπου και να πηγαίναμε πάλι φωνές μας βάζαν, γλακούσαμε σαν κουζουλί, πιάς τους μας εφωνάζαν. Επέρασα στα λενικά και πιάσα την κεφάλα, έτρεχα μαραθώνιο, έκανα διστρεχάλα. Στις ασπραγκάθες πάτουνα οι ασπαλαθιές τρυπούσαν, ακόμα και στα χαμνά οι έρμες με τζιμπούσαν. Μα ούτε πόνο ένιωθα, μόνο πως θα μπορέσω να πάω σπίτι γρήγορα ρούχα για να φορέσω. Όσο κι αν ήμασταν μικροί, δε θέμε να μας δούνε, γυμνούσε μας οι χωριανοί να μας περιγελούνε. Κατσά-κατσά επήγαινα στο σπίτι γοργοφτάνου, ένας μεθόριε γείτονας μπροστά τα χέρια βάνω. Αμέσως πήγα και έβαλα ένα πατελονάκι και από πάνω φόρεσα ένα άσπρο φανελάκι. Δε λόγω εξεντράπηκα, πάλι ρούχα φορούσα κι ας ήμουν αξυπόλυτος πιο γρήγορα γλακούσα. Να δω ήνταδα από γενό, τα ρούχαν μου έχουν πάρει, εντύτηχα μακάτεχα, ο κύρις θα με γδάρει.
Το ξύλο δεν εγλίτωσα κι ας ήμουν αντιμένος, μα δεν με διαπομπέψανε κι είμαι ευχαριστημένος. Μόλις ο αγροφύλακας τα ρούχα μας επέρνει, στο σταθμό χωροφυλακής έρχεται και τα φέρνει. Και στο σταθμάρχη έλεγε ποιοι και πού κολυμπούσαν και πάνω στην περιγραφή απανωτά γελούσαν. Έστειλε χωροφύλακα όλους τους παραβάτες να του τσιφέρει εγδυμνούς από του χωριού της στράτης. Δεν άργησαν να μαθευτεί κι όσοι γονείς τα ακούσαν, χλωρόσφα και σε κόψανε μακρές και τις κρατούσαν που πίσω να μην φαίνονται. Κι άνοιξαν οι καρδιές τους να πά προϋπαντήσουνε τους κανακάριδές τους. Εις του χωριού την Εμπασά δεν άργησαν να έρθουνε, πίσω ο χωροφύλακας κι ο γης ταλού κλουθούνε. Ολόγδυμοι, μια δεκαριά, δύο-τρεις νεστουλουχούσαν, τσέδιρο χωροφύλακας γιατί δεν του κλουθούσαν. Είχαν τα χέρια τους μπροστά και τη ματιά τους χάμε, σκεφτότανε ως τσίδανε το ξύλο που θα φάμε. Οι σφάκες άρχισαν με μια στις πλάτες και στο σώμα να πέφτουνε με δύναμη, μάνε αρχή ακόμα, και δώστου πέφταν με ορμή από πίσω και στα πόδια, σαν πως τους εκαρφώνανε χιλιάδες χινοπόδια. Οι χωριανοί φωνάζανε «δώστους για το καλό τους», μπας και γεννούνε άνθρωποι και πήξει το μυαλό τους. Το ξύλο συνεχίζονταν κι όση πομπή περνούσε, ο κάθε ήχη κάθε μια τους επεριγελούσε. Μετά από τόσο διασυρμό μέσα στο σταθμό τους βάζουν να στέκουν ημικυκλικά, όλους τους αναγκάζουν. Κι ήρθε ο σταθμάρχης βλοσιρός και κράτανε στη χέρα ένα μεγάλο βούρδουλα που παίζε στον αέρα. «Συγγνώμη να ζητήσετε τώρα από τους γονείς σας και πώς δεν ξανακολυμπά στον ποταμό κανείς σας. Αλλιώς στο κρατητήριο μέσα θα σας εκλείσω. Θωρείτε το βούρδουλα, όλους θα σας απίσω. Και οι μουγκρές σας θα ακουστούν σε όλα τα γυροχώρια, να δω μετά αν είσαστε διαολεμένα γόρια». Κι όλοι με μια σε φώναζαν συγγνώμη και φιλούσαν τα χέρια το γονέο τους, μήπως τους συγχωρούσαν. Και ο σταθμάρχης γελαστός τα ρούχα το σε δίνει και έπιασα όλοι να ντυθούν, γδυμνός να μην πομείνει κανένας. Και από το ζόρε τους εδώ και εκεί τα φέρναν και βάζανε και βγάζανε και δίνανε και παίρναν. Κι όλοι σαν εντυθήκανε περισσέψαν ρούχα και εγώ χωσμένος ξάνιγα μια αγωνία πουχα. Γιατί τα ρούχα μου ήτανε μες στο σταθμό ακόμα και ένα-δυο άλλο που φύγαν, είμαστε εσύ δυο κόμμα. Ο κύριος μου και δύο γονείς ως ειδοποιηθήκαν από ένα χωροφύλακα και στο σταθμό εμπήκαν. Και ο καπετάνιος σοβαρός αφού χαιρετάει, αναγνωρίζουν τούτα δω τα ρούχα, τους ρωτάει. Ρούχα είχα δυο, αλλαξές και εύκολα γνωριστήκαν, τα πήρε με βαριά καρδιά, γόνατα του κοπήκαν. Μα ήταν υπερήφανος που δεν με διαπομπέψαν, ούτε με γιουχαΐσανε, ούτε με ρεζιλέψαν. Ευγήκε από το σταθμό και για κακή μου τύχη, κίνα την ώρα έφευγα, μπας και δεν με πετύχει. Κωστάκι, μου έπαινε κι εγώ αμέσως κοκαλώνω και σήμωνε σιγά σιγά, το ξύλο δεν γλιτώνω. Ήντα σου παραγγέλνω εγώ, τα αυτιά σου δεν γρικούνε, εμάλιασε η γλώσσα μου, τα αυτιά σου δα το δούνε. Πιάνει με και από τα δυο αυτιά αμέσως τα στροφίζει και ήρχεξε και μου κόλανε, στο ξύλο με σαπίζει. Στο σπίτι γλάκα γλίγορα, μη γίνομαι σαΐρι, μόλις δαρθώ θα νάχομαι δεύτερο πανηγύρι. Τα ρούχα δίνει μου κι εγώ, θαρώ δεν έχω πράμα. Έφαγα ξύλο μπόλικο, μα γλίτωσα ένα δράμα.

Παιγνίδια. Η στιβεράντα του γιατρού επέζαμε τριώδη, ντάμα, κουτσό, καλόγερο με το δεξί το πόδι. Εννιάπετρο και πενταρά. Παιγνίδια που χαθήκαν. Χάρη των ηλεκτρονικών όλα εξεχαστήκαν. Και στην πυρήνα άκουγες μικρές φωνές και γέλια. Απάλε μπιζ ως και σκλαβιά επέζαν τα κοπέλια. Μα είναι όλους φώναζε ως έφευγε απ' τη μάνα και τρέχαμε ξυπόλυτη στους δρόμους στην Αλάνα. Μουτζόβεργα, μπροσιά κολλιά και μην τη λιγαδίζεις, 10 βεριές μου έκλεψες έτσι που τη γυρίζεις. Και τα σπαλέθια ήτανε πρώτο παιγνίδι σ' όλους. Αμάδι ποιος δεν είχενε απ' τους μικρούς για όλους. 6-7 μέτρα πήχαινε ο Μούτζος απ' τη μάνα και τις δεκάρες όρθιες στο Μούτζο τη Σεβάνα. Κι όποιος τη μάνα πιο κοντά επήγαινε τα μάδι, πρωτόπαιζε και έβαζε το Μούτζο για σημάδι. Και οι δεκάρες σκόρπιζαν, εδώ και εκεί πηγαίνα, κι όσες τα μάδι ήταν κοντά, εις το τσεπάκι μπαίνα. Μακρά γαϊδάρα, το χωστό και φτούξε λεπτερία, τον κόσμο εχαλούσαμε από τη φασαρία. Και στα 40 κόσκινα ο αρχηγός θα κρύψει, σε μέρος την ομάδα του μετά θα αποκαλύψει, στο χώμα, σχεδιάγραμμα, που τους έχει αφήσει, οι άλλοι με το σχέδιο θα τους ανακαλύψει. Κι ο κοκαλάς αλής λοής το λέγαμε βεζίρι, ψωμάς, τζιμπιές, μα και ξυλιές, κι είχε πολύ σε ήρι. Ελευθερία ή θάνατος, μπαμ και σκότωσάσε, εγώ στην πρωτοάναψα μη μου πολύ καυχάσε. Στα χέρια επιανόμασταν κι αμέσως καλαπόδια, μόνο διπλοτρικλοποδιά εβάζαμε στα πόδια. Κι όποιου η πλάτη έτρωγε όπως λέγαμε χώμα, του λέγες παραδίδεσαι ή σε κρατώ ακόμα. Μήλα, σαντούρι τα κουτιά, βόλους και τζιγκαλάκια, λιθάρι και σαλίγκαρο παίζαμε μη στα ντράκια. Κι ήταν το τσέρκι ή τσουρλί παιγνίδι αγαπημένο, με μπατζονάτα που κάνε ήχο διαολεμένο. Και η σφεντόνα η λάστιχο φτιάχναμε από σαμπρέλα, δίχαλο κι είχε τα πετσά, όλους μας πιάνει τρέλα. Όταν εκυνηγούσαμε πουλιά ή για σημάδι, πέτρες από τους ποταμούς ευρίσκαμε ομάδι. Κι ήτανε ολοστρόγγυλες, μέχρι και περιστέρια, σκοτώναμε τεντώνοντας, δεν έτρεμαν τα χέρια. Άρχιζε το ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απ' έξω, πάντα έτσα μοιράζαμε, πατώσε κι ας διαλέξω. Με φούσκες από το χειρόνι, μπάλα από κουρέλια, να σου να από μια μεριά να ξεραθεί στα γέλια. Για γκόλ η μπάλα πήγαινε, έτοιμη να χαρούμε, μα αντί για γκόλ σκόρπια πανιά λιμένα μη στορούμε. Μετά κουβέντα έπιασε ένας από την παρέα, ευγάλαν λέει ένα κουτί που παίζε με κεραία και ξάνιζες μες στο κουτί και έβλεπες ανθρώπους να προπατούν και να μιλούν και ακόμα ζώα, τόπους και παίζουνε ποδόσφαιρο κανονικές ομάδες. Ενόμιζε πως είμαστε φαίνεται μπουνταλάδες και έτρωγε στην κεφαλή απανωτές φαλιάρες και όλοι πούλους του δίναμε πούλεγε σαχλαμάρες. Πώς γίνεται μες στο κουτί να προπατούν ανθρώποι και πώς χωρούνε τα βουνά, τα ζώα και οι τόποι. Ίνταλο γιος εμπήκανε, αφού δεν τα χωράει. Ομάδες λέει παίζουνε, βρετή μας τζαμπουνάει. Και φλόμωσέ μας τις ψευχές που βγάλες απ' τα σκί σου. Παρέα δε σε κάνουμε, κάνε την αδερφή σου. Πώς να χωρέσεις το μυαλό, πού να το φανταστούμε, πώς από εκείνο το κουτί μπλιό δέδα ξεκουνούμε. Κι αντί βεγγέρα καθαργά, θα βλέπουμε, θα ακούμε, και θα μιλάει μόνο αυτό και εμείς δεν θα μιλούμε. Γιατί μας έχει δέσμιους στο σπίτι σαν θα μπούμε και πρέπει υποχρεωτικά αυτό να υποστούμε. Να μας ζαλίζει το μυαλό, αλλά ντάλλον ακούμε. Οι πάντες τα αγαπήσανε, μια μπάρτη το μισούμε.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανέκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και λογαριασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ει να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεσεστήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπισα φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίων με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτο σκιωμένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός

0: Αλλών σωληστής ομολογών, συμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλω τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλό σου ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβώ όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
0: Ελέησον.
1: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξω Δεσποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ους εις οψίας τη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Και τούτο υπόν έδειξεν αυτής τας χείρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν ούν οι μαθητές, ειδώντες των Κύριων, είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεθύσισε και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, αν την κρατείτε.

Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας με εξάλειψον. Καρδία εν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στους οδούς σου και ασεβείς επίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός και εξειδενός. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επ' το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Σαν ο Θεός των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμήσει, ύψωσον και αέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλουσον εφημάστα, ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερολογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και του Οποίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, και τα εύομαι σε μόνο πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με το πάντο των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι Σι ο Θεός ημών και Σι την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία σε χράντο υπερευλογημένη σε δόξα τε φύση ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε. Εαυτού οι αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατεβάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένη συ, υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
2: Το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Τη 31η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Τη αυτή ημέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Τη Αγία.
4: Τι αυτή η μέρα Κυριακή 8η από το Πάσχα την Αγία Πεντηκοστή εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλώσσα πυρσεύστον νέμι Χριστός το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης. Εκέχει το μεγάλο ινί ήματι πνεύμα λιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

0: επιθυμία.
1: Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τις γλώσσες καθώς το πνεύμα δίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Ήσαν

εις τη νίκη ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν τις διψάρκες το πρόσμε και πεινέτον, ο πιστεύων εις εμέν, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοινίας αυτού ρεύσου συνείδα το ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, που έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν, που πογάνει πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ούν εκ του όχλου, ακούσαντες το λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν, ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ, από Βηθλέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ουν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν, την έσδε η

Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ομιγινώσκον των νόμων επικαταρατησίν. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυχτός προς αυτόν,

απεκρίτησαν και είπων αυτόν, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδεν ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερτε. Πάλιν ουν αυτοίς ο Ιησούς.

Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφίας.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Θεός είναι στην πνευματόλογη Ιησού. Ουδείς άξιος.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σέρχοθέντα εκ νέματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σε αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής και σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ενδοξότατε, βλέπουμε ότι σήμερα η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι μέσα από όλα τα πάθη του ανθρώπου ένα είναι καλό και ευλογημένο. Μα εμείς ξέρουμε ότι τα πάθη είναι κατακριτέα και ότι ο άνθρωπος πρέπει να τα μεταβάλει και από πάθη να γίνουν αρετές. Κι όμως υπάρχει ένα πάθος το οποίο είναι χρήσιμο στον χριστιανό και τούτο δεν είναι άλλο από το συμφέρον. Μα το συμφέρον ακολουθείται από την πλεονεξία, από την αρπαγή, από την αδικία. Κι όμως ο χριστιανός πνευματικά είναι ο καλύτερος συμφεροντολόγος. Είναι εκείνος που, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρει να εξαγοράζεται τον καιρό, να δίνει χρόνο και να παίρνει αιωνιότητα, να δίνει αίμα και να παίρνει πνεύμα. Συμφέρον λοιπόν μεγάλο του χριστιανού, το οποίο πρέπει να κυνηγά, είναι το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός αυτό. Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Σας συμφέρει. Είναι για το δικό σας συμφέρον, για το καλό πνευματικό συμφέρον, εγώ να απέλθω για να έρθει το Πνεύμα το Άγιον. Και έτσι το μεγάλο συμφέρον του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας λέγει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ένας Ρώσος Άγιος, σχεδόν σύγχρονος του 18ου αιώνα, όταν μας λέει σκοπός της πνευματικής ζωής του χριστιανού δεν είναι άλλο παρά να αποκτήσει Πνεύμα Άγιον. Και γιατί? Γιατί χρειάζεται? Γιατί πρέπει ο χριστιανός να κυνηγά αυτό το συμφέρον που είναι το Πνεύμα το Άγιον? Ας φανταστούμε την καρδιά του ανθρώπου, αγαπητοί μου αδελφοί, σαν ένα χωράφι μέσα στο οποίο υπάρχουν καρποί, λουλούδια και ζυζάνια. Ο έξυπνος Γεωργός πρέπει πρώτα να ξεριζώσει τα ζυζάνια και να φροντίσει για τους καρπούς και τα άνθη, και τα ζυζάνια να τα πετάξει στη φωτιά. Το ίδιο λοιπόν είναι και το συμφέρον του χριστιανού. Το ίδιο χρειάζεται να γίνει με το Πνεύμα το Άγιον. Να έρθει καταρχάς το Πνεύμα το Άγιον και να φλογίζει τα πάθη. Να βάζει φωτιά στα ζυζάνια των παθών. Τον παρακαλάμε στο Βασιλέ Ουράνιε να κατέλθει, γιατί εκείνος μόνο γνωρίζει την ανθρώπινη καρδιά. Αυτό το χωραφάκι που έχουμε βαθιά κρυμμένο μέσα στα στήθη μας και χρειάζεται περιποίηση. Πρώτον λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον είναι συμφέρον για μας, γιατί φλογίζει τα ζυζάνια των παθών. Αλλά όχι μόνο αυτόν. Το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει, φροντίζει δηλαδή τους καρπούς που θα βρει μέσα στο ανθρώπινο χωραφάκι. Τα φροντίζει επειδή φωτίζει το νου του ανθρώπου. Και φωτίζεται ο νους του ανθρώπου για να ξέρει να κάνει καλόν πνευματικό αγώνα, και όχι μόνο αυτό, αλλά να γνωρίζει πώς θα πορευτεί στην ζωή του. Και όχι μόνο αυτό, να μπορεί να αναγνωρίζει τις πλάνες του διαβόλου από τις αποκαλύψεις που του στέλνει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν είναι συμφέρον το Πνεύμα το Άγιον για το χριστιανό διπλά. Επειδή φλογίζει και επειδή φωτίζει. Έλα όμως που το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι απλή φωτιά, δεν είναι απλό φως. Γι' αυτό και συμβαίνει με το Πνεύμα το Άγιον τούτο το παράδοξον. Όχι μόνο να φλογίζει, όχι μόνο να φωτίζει, αλλά και να δροσίζει τις ανθρώπινες καρδιές. Να τις παρηγορεί στα δύσκολα. Να είναι ο άλλος παράκλητος
δηλαδή ο άλλος παρηγορητής που μας έταξε ο Χριστός. Πρέπει να φύγω εγώ για να παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει τον άλλο παράκλητο, τον άλλον παρηγορητή. Εκείνον δηλαδή που δεν θα φλογίζει και θα φωτίζει μόνο τις καρδιές σας, αλλά θα τις δροσίζει συνεχώς σε τούτη την ζωή και ξεκινώντας από αυτήν την ζωή να συνεχίζει να είναι μαζί μας και στην ατελεύτητη αιωνιότητα όταν ο άνθρωπος φεύγει από τα επίγεια και ανεβαίνει προς τα ουράνια, όπως συμβαίνει με τους δύο αδελφούς μας εδώ, τον Νικόλαο και τον Γεράσιμο, που αντάλλαξαν αυτή την ζωή γιατί βρήκαν καλύτερη και άφησαν πίσω τις ευλογημένες οικογένειές τους να προσεύχονται για αυτούς, να καμαρώνουν για αυτούς, να καυχόνται για αυτούς. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι ο θάνατος για τον χριστιανό είναι κάτι που προξενεί χαρά? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εμείς έχουμε το συμφέρον μας στο Πνεύμα του Άγιον, που δροσίζει τις δικές μας καρδιές, που δροσίζει τους ανθρώπους που πενθούν, που δροσίζει τους κεκινημένους αδελφούς μας, έχοντάς τους στην αγκάλη του Θεού. Γι' αυτό και η σημερινή εορτή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μεγάλη για τον χριστιανό. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι απλή, δεν είναι καθημερινή. Είναι η μεγάλη αποκάλυψη που έκανε ο Θεός στον κόσμο, ότι είναι ένας και τριαδικός και ότι είναι μαζί μας στα εύκολα και στα δύσκολα, στα επίγεια και στα επουράνια, στις χαρές και στις λύπες. Εύχομαι λοιπόν να καταλαβαίνουμε όλοι το συμφέρον μας το καθημερινό, το συμφέρον αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου στην καρδιά μας μέρα και νύχτα, το συμφέρον εκείνο που μας πάει από εδώ στην Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι να γίνουμε όλοι καλοί και ευλογημένοι συμφεροντολόγοι, κοιτώντας τον πλούτο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Σ' αυτό, μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και τον Συνάναρχο Υιό, ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεός των Θείων Αγίων Αθάντων Αθανάτων Επουρανίων Σοφιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο
1: και ελέησον
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφέρον

0: πάσαν την ζωή ημών, εις το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί

Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισήπε πειθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τις αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άλλο θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόφεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων

Χριστόν, που την θείαν μυσταγωγίαν ετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, του σκοπιώντας και ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη.

0: αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ένε δίσω αναβαλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στις παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όριοι εκ των υπεροών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλω χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαζήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτό κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτή ως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζει αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος σου δε το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψουσιν, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

0: του περιές πρώτος λαού του απεκδεχομένου την χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου
1: Δεϊθόν
0: υπέρ των κλεινόντων τας καρδίας αυτών ενώπιον

Άχραντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκα και Κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής. Ο πρώτου ετήστε της πάση τας ετήσεις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν δέσποτα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκοφέντος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου και ενδόξου Θεοτόκου. Ως πρώτερον μεν λόγης διδάσκων, ύστερον δε και έργης υποδεικνύς, ηνίκα το σωτήριον υφίστατο πάθος, παρέσχεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Δε ίσης προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων πλήσεσιν, υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτόσουν πολυέλε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών, ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθάσε. Εξαιρέτως δε εν τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, ενή μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, εις τους ουρανούς και καθεστήν εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Ω και κάθισεν εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενότου χάριτος αυτού και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίουν δεωμένων, επάκουσον ημών και μίσθητη ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστρεψον την εχμαλωσίαν των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθειαν έχων υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς οικευώντας το ημάρτωμεν, επισέ περίφημεν εκ μήτρας, απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σιή. Αλλά ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, γεγυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας. Αλλά θαρούντες της ικτυρμής σου κράζομεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μη μνηστής, και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εν καιρό γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς. Πριν ημάς εις την γην αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε, και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάριτη. Επιμέτρησον τας ανομίας ημών της ικτυρμής σου, αντίθεστην άβυσον των ικτυρμών σου το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξ ύψους Αγίου σου Κύριε, επί των λαών σου των περιεστώτα και απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε την ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμη σου. Αγγέλο πιστό φύλακη παρακατάφου των λαών σου, πάντα ημάς συνάγαγε εις την βασιλείαν σου, δώσε γνώμην της ελπίζου συνεπισέ. Άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τας καθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορο, φωτίσας την ημέραν το φωτί το ηλιακό και την νύχτα φεδρίνας στις τεσσαυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσε τες αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάση μην συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα σεσπερινά ημών οικεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτυρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσαν ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου, παράσκουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν συν τη επερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον, και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνων σοι ευαρεστησάντων. Αντιλαβούς όσων ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παρεχόμεθα. Σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιέρωτων και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αημείς των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε
0: ελέησον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιάει και εις τους αιώνας.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την σύν ειρήνην τε δοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρώνης κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αή παρέχουν, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλοι σήμερον καταπέμψας και τα τούτων χίλιοι πυρήνες γλώσσες εις τομός σας γλώσσας, διόν παν γένους ανθρώπων την θεογνωσίαν ιδίω διαλέκτο εις ακοή νοτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστημεν και της πλάνης ως εξ σκότους απειλάγημεν και τη των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφυή ενεργίαν, την εισέ πίστην εμαθητεύθημεν και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μια θεότητη και δυνάμη και εξουσία κατηβγάστημεν. Σύν το απάβγασμα του Πατρός, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σοφίας και της χάριτος διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείγη και δίδαξον με πώς δίκαιοι υπερυπερών χρή προσεύχεστε. Σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλλά την σύνες πλαχνία νικήσει τούτο το άμετρον. Ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση, εις το πέλαγος του ελαίου σου την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου. Κυβέρνησόν μου την ζωή νοπάσαν ρήματι την κτήσιν, αρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν και γνώρισόν μοι οδόν εν υπορεύσομαι. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως και τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίασον έργης και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου και πνεύμα τη γεμονικό το της διακονίας μου στήριξον ολισθηρών ή να καθεκάστην ημέραν το πνεύμα της σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος καταξιωθώ ποιήν τα συντολά σου και τη σίσα ή μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική των πεπραγμένων ημίν παρουσίας και μη παρήδης με τη στηρωμένη του κόσμου τούτου εν απατάσε τερπνής, αλλά των μελώντων ωραίγεστε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σίγαρ είπας δέσποτα, ότι υπέρ όσα αν τις αιτήσιστε εν το όνομα της σου ακολύτως παρά σου, παρά του σου λαμβάνεις ένα ιδίου Θεού και Πατρός, διό καγώ αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, την σύνη και τέβων αγαθότητα, όσα υψάμιν απόδοσμη σωτηρίαν. Ναι, Κύριε, ο πάσας ευεργεσίας προσιοπάροχος δοτήρ αγαθός, ότι σοι οδηδούσι υπερεκπερισσού ον ετούμεθα, σίουν ο συμπαθής των ελεήμων ο αναμαρτήτος γεγονός της σαρκός ημών, κοινωνός και της κάμπτου συμπροσέ γόνιν, επικαμπτώμενος φιλεσπλάχνος, ηλασμός τε γενόμενος το αναμαρτιών ημών. Δώσ' δε, Κύριε, το λαό σου και τους εκτιρμούς σου επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμη της σωτηρίου σου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρό σου συμμόνων αμαρτάνομεν, αλλά και συμμόνων λατρεύομεν, ουκίδαμεν προς κοινήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέ έτερων Θεών το ασέ αυτών. Δέσποτα χείρας, άφεσα ημίν τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών της γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμία μαν δεκτών, αναλαμβανόμενων ενώπιον της υπεραγάθου βασιγείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλου πεπτωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, πρόσδεξε την θυσίαν εσπερνήντας το χειρόνιμον επάρσης, καταξίως

0: Η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ευδοκία και χάριτη του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα τα αυτιά να μαρτύρους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και τα δοξασμένων του όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα δινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Έτι και έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Η αενάως βρίουσα ζωτική και φωτιστική πηγή συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμη σωπάσαν την οικουμένη. Διότι το βρωτόν σωτηρίας υπερκάλος πληρώσας, Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγώνε αυτών άμωμων υπερημών ιερίων. Το σώμα δου στο άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστον τε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδιηγήτου ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος. Ο Ισάδου κατά βάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξας των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα θεοσόφοδε λεάσματι αντιστρέψας και σειρές ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας φέστο και σκότη εξωτέρω δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλιζόμενος ισχύος η μεγαλώνυμο σοφία του Πατρός ο της επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους. Συ, δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου ή αγαπητέ, αίδιον φως εξαεδίου φωτός, ήλια δικαιοσύνης επάκουσον ημών δεωμένος Σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων Σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδερφών ημών και λοιπόν συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και τη μνήμην ποιούμεθα νυν, ότι εν Συ πάντων το κράτος και εν τη χειρή Σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους νητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλι λιωμένης. Ζωείτε, ζωήστε και τελευτής της εντάφθα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών. Κατάγων εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς δίκων, ο του θανάτου κέντρο πληγέντας, αναστάσεως επλήσει ζωογονών, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, ο και εν ταύτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου, και ασυγχύτου Τριάδος υποδείξας ημίν και την επιποίτηση και παρουσία του Αγίου και Ζωοποιού Σου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Σου Αποστόλους Εχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας ο και εν αυτή την παντελείο εορτή και σωτηριώδη λασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη καταξιώσας δέχεστε. Μεγάλαστε παρέχουν ημίν ελπίδας, άνεσιν της κατηχωμένης, των κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρασού καταπέμπτεστε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών δεωμένος Σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων Σου, των προκεκοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα ουδίνη λύπη και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εσκηνές δικαίων και ειρήνη και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούχι νεκροί ενέσουσι είσαι Κύριε,

Δε η ενάδη εξομολόγηση παρησιάζονται προσφέρηση, αλλημίσι ζώντες ευλογούμεσε και οικετεύομεν και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομέση υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στην ενώπιον της απροσίτου σου δόξης εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστη τιμήν της αναξής δούλης σου και παράσχου χάριν, του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγγύσει την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστία των μεγάλων σου δωρεών όν επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήστητη Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών ίνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και με τα παρησίας δοξάσομεν επί πάσης των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σογάρ ως αληθώς και μέγα όντως μυστήριον, δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης, το σόν κτισμάτων και η μεταταύτα συνάφεια και ανάπαυση εις το αιώνας. Συ χάριν και πάσιν ομολογούμεν, επε τες εισόδης ημών και τες εις τον κόσμο τούτον και εν τες εξόδης, ετας ελπίδας ημών της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δια της ίσα ψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απειλάψε μεν εν τη Δευτέρα μελούση παρουσία σου. Σίγαρ ή ο της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος, δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίως εις πείραν καταστήνε, προσλαβόμενος σπλάχνα εκτιρμών και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός της πειραζομένης ημί γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την σύνα πάθιαν. Δέξεουν δέσποτα δεήσεις και ηκεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντας, τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και τι άλλο ομογενές και ομόφυλον και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων εις βασιλείαν ουρανών, εν παραδείσο τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγουν άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς συνεγείρων και τα σώματα ημών εν ημέρα ή όρισας κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστιν ουν Κύριε της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέτων Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Ιδέ και ήτι ημάρτωμεν εισέ, ήλαιος γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπω ενώπιόν σου, ουδάν μία ημέρα ή η ζωή αυτού, ημώνος ή ο επίς γης φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού πάντες ελπίζομεν ελαίους τυχήν και αφέσεως αμαρτιών, δια τούτο ημίντε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνεσα άφεση χώρισον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών τες αναστροφές και τις κινήσμασι και τις μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνεση δόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου και ελαίους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσον. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασία φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν τη χτίσιν η σοφία δημιουργή σας, ο διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και τον μεν ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, σελήνη δε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός. Ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφάσε το πρόσωπό σου εν εξομολογήσει και την εσπερινήσει η λατρεία προς αγαγήν αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνο την προσευχήν ημών ως θυμίαμα ενώπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν εις οσμήν ευωδίας.
Παράσκουδε εμεί την παρούσαν εσπέραν και την επιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένδυσον ημάς ο πλαφωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυχτερινού και από παντός πράγματος εσκότη διαπορευωμένου και δώρησε ημίν τον ύπνον, όνης ανάπαυσιν τη ασθενία εμών εδωρήσω, πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων τον αγαθό χωριγέ, ίνα και επετισκήτες ημών κατανυγόμενοι, μνημονεύομεν και ενυχτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενη, εν αγαλιάσει ψυχής διανυστόμεν προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος. Δε ίσεις και ηκεσίες, της εις πλαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψε. Αντιλαβούς όσων ελέησον, ανάσχισον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχάρη ανάπαυσης των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: σου, Κύριε. Της Παναγίας Ακρόντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

0: Ήδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου χωρισάμενος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλος σου Γερασίμου και Νικολάου. Και τάξον αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύ η λύπη και στεναγός. Πάν αμάρτημα το παραυτόν πραχτένε λόγο έργο εδιανία. Σ' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος σου ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.

0: Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξην αναπέμπομε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την οίκαια ήγε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αείγνηστη αδελφή ημών.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Ο εκ των πατρικών κόλπων κενώσα σε Αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και θεώσας Αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφησαν ελθόν και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε θείον και άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον πνεύμα καταπένσας επί τους Αγίους Αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' Αυτόν δε πάσαν την οικουμένην, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς δια την εαυτού αγαθότητα.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Μαΐου. Ο Άγιος Μάρτης Ερμίας και ο κεράσας αυτό φάρμακον μάγος και πιστεύσας του Χριστό ξύφι τελειούνται. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτυρας Ερμίας ήταν στρατιώτης στα κόμμανα του Πόντου. Βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στο Ρωμαϊκό στρατό. Όταν αποστρατεύτηκε επί βασιλείας Αντωνίνου του Ευσεβούς, αρνήθηκε κάθε είδους μισθό και ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο διοικητή Σεβαστιανό, ο οποίος τον πίεσε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς για να δείξει την αφοσίωσή του στον αυτοκράτορα. Ο Ερμίας αρνήθηκε με σθένος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Οι βασανιστές τσάκισαν πρώτα τα σαγόνια του και εν συνεχεία έγδαραν το δέρμα του προσώπου του. Κατόπιν έβαλαν τον Άγιο σε αναμένο καμίνι, από το οποίο εξήλθε σώος και αυλαβής προς κατάπληξη όλων. Ο Σεβαστιανός αποφάσισε τότε να προσφύγει σε έναν μάγο, ο οποίος κατασκεύασε ένα ισχυρό δηλητήριο για τον Άγιο. Όταν είδε όμως ότι ο Ερμίας δεν έπαθε κανένα κακό, ομολόγησε με τη σειρά του τη θεία δύναμη του Χριστού και αποκεφαλίστηκε επί τόπου. Ο Ερμίας υποβλήθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον έβαλαν μέσα σε καυτό λάδι. Του έβγαλαν τα μάτια και εν συνεχεία τον κρέμασαν ανάποδα για τρεις ημέρες. Τέλος, ο στρατιώτης του Χριστού, βγαίνοντας νικητής από όλες τις δοκιμασίες αυτές, αποκεφαλίστηκε και έλαβε το στέφανο της νίκης στους ουρανούς.

Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες ή ένα σκάλωνι κατά γης ηρώμενοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Φιλοθέου, Επισκόπου Τομπόλσκ και Μητροπολίτου Σιβηρίας. Γεννηθής το 1650 από ευγενείς γονείς στην Ουκρανία, ο Άγιος Φιλόθεος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος λίγο μετά το γάμο του. Υπηρέτησε για κάποιο διάστημα σε μια ενορία και μετά το θάνατο της συζύγου του εκάρι μοναχός στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου διακρίθηκε για το ζήλο του στην νηστεία και την προσευχή. Το 1701 έγινε ηγούμενος της μονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβένο, ένα εξάρτημα της Λαύρας, και το επόμενο έτος χειροτονήθηκε επίσκοπος και έγινε Μητροπολίτης Σιβηρίας. Επί 25 έτη περιέτρεχε ακατάπαυστα την τεράστια επισκοπή του, που εκτινόταν από τα Ουράλια έως την Κίνα, οργανώνοντας ιεραποστολές στα Αλτάια, στην Καμτσάτκα, τη Μογγολία και τη Βόρεια Κίνα, παρά τις συχνά βίαιες αντιστάσεις των ιδρολατρικών φυλών. Βάπτισε πάνω από 40.000 ψυχές και ίδρυσε περίπου 300 ενορίες. Φτάνοντας στο Τομπόλσκ, συνεκάλεσε σύναξη όλου του κλήρου της Σιβηρίας για να οργανώσει την Εκκλησία και να εξασφαλίσει τη συνέπεια του ποιμαντικού έργου που διεξαγόταν κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Έδωσε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση σχολείων και στην εκτύπωση βιβλίων απαραίτητων στη διάδοση του χριστιανικού ήθους. Το 1709 έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Θεόδωρος στη Μονή της Αγίας Τριάδος στο Τιουμέν, την οποία είχε ανακαινήσει με την πρόθεση να αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην προσευχή, ενώ ο Άγιος Ιωάννης τον διαδέχθηκε ως επίσκοπος Σιβηρίας. Το 1712 όμως, κατόπιν αιτήματος του επισκόπου, ο Άγιος ανέλαβε εκ νέου την ιεραποστολική του δραστηριότητα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις φυλές των Τουγκουζίων και Γιακούτων της περιοχής του Μπερέζοφ. Μετά το θάνατο του Αγίου Ιωάννη το 1715, ο Άγιος Φιλόθεος κλήθηκε στο Τομπόλσκ για να αναλάβει εκ νέου τον επισκοπικό θρόνο. Παραιτήθηκε οριστικά το 1720 και αποσύρθηκε στη Μονή Τιουμέν, χωρίς ωστόσο να πάυσει να ενδιαφέρεται για τις ιεραποστολές της Σιβηρίας. Το 1726 ανέλαβε την τελευταία ιεραποστολική περιοδία του κατά μήκος των ποταμών Ιρτίτς και Ομπ και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Μαΐου 1727, λίγο καιρό αφότου επέστρεψε στη μονή του, όπου ο τάφος του κατέστη τόπος προσκυνήματος. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 31 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας. Σαν σήμερα, το 1594, πεθαίνει στη Βενετία ο Γιάκοπο Ρομπούστη, γνωστότερος ως την Τορέτο, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της Αναγέννησης.
1: Το 1809 πεθαίνει ο Γιώζεφ Χάιντν, αυστριακός συνθέτης, που συνόψισε στο έργο του την κλασική περίοδο της δυτικής μουσικής και ανέδειξε τη μουσική φόρμα της σονάτας.
0: Το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1: Το 1905 ο Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και ιδιοκτήτη λέσχης Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.
0: Το 1907 το πρώτο ταξί κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
1: Το 1915 θρίαμβο σημειώνεται του Βενιζέλου στις εκλογές. Λαμβάνει τις 185 από τις 316 έδρες της Βουλής με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι ψηφοφόροι τάσσονται με τη θέση του Βενιζέλου για έξοδο στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.
0: Το 1916 διεξάγεται η ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο.
1: Το 1921 επίσημη επίσκεψη στη Σμύρνη πραγματοποιεί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος, στον οποίο επιφυλάσσεται θερμή υποδοχή από λαό και στρατό.

0: Το 1952 ο Νικόλαος Πλαστήρας αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Το 1962 ο Αρχιναζί, αρχιτέκτονας του ολοκαυτώματος Ότο Άντολφ Άιχμαν, εκτελείται με απαγχωνισμό στο Ισραήλ.
0: Το 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της σφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1: Το 1987 βγαίνει στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Δημοτικός Αθήνα 984.
0: Το 1994 στη Γαλλία πεθαίνει ο βαρόνος Μαρσέλ Μπικ, ιδρυτής της αυτοκρατορίας των στυλό και των ξυριστικών μηχανών μίας χρήσης.
1: Το 1997 οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Ουκρανίας υπογράφουν διακήρυξη με την οποία μοιράζουν τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας.
0: Το 2003 πραγματοποιείται η τελευταία πτήση Concorde της Air France.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και χτιτορικό μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα,

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: το πνεύμα Σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Ως εσύ Κύριε δόξα Σύ.
0: Κι εσχάτη η μέρα τη μεγάλη της εορτής, συστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ευχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατο ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ου ποχάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ούχι η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέμ της Κόμης, όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτών, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτών τα σχήρας. Ήλθον ουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι, διατί ουκ ηγάγεται αυτών, απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλο όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατησι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρότερον και γνώτη ποιή. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας σου και γίγερτε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, που μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως τη ζωή.
2: Η Εκκλησία είναι το μεγάλο δώρο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Τα δύο κείμενα που ακούσαμε πριν από λίγο από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και από το κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο, συνδυαστικά με απλούς λιτούς αλλά πολύ ουσιαστικούς θεολογικούς τρόπους, περιγράφουν τις προποθέσεις της συμμετοχής μας σε αυτό το δώρο, το ατέλειο της αγάπης του Θεού και το αποτέλεσμα της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία. Να προσεγγίσουμε τα δυο τα κείμενα συνδυαστικά, επιλεκτικές φράσεις παίρνοντας και αξιοποιώντες τες για να κατανοήσουμε.

αξιοποιήσουμε το πώς και να λειτουργήσουμε τον τρόπο της αξιοποίησης αυτής της απέραντης αγάπης του Θεού. Στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων είδαμε λέξεις οι οποίες ήρθαν πριν να έρθει το Άγιο το Πνεύμα, που περιγράφουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι Απόστολοι που δέχτηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι λέξεις είναι χαρακτηριστικές. Ήταν άπαντες, ήταν ομοθυμαδών και ήταν επί το αυτό. Βλέπετε τρία πράγματα λέει, σαν προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί πάνω τους το γεγονός Εκκλησίας που υπάρχει πάντοτε. Ήταν άπαντες. Δεν χωριζόταν σε μικροομάδες, σε μικροκαταστάσεις, μικροσυμφέροντα. Δεν ήταν κομματιασμένοι. Και ήταν άπαντες. Αυτό πολύ σπουδαίο το άπαντες, το οποίο κατατρίχει και διαλύει κάθε μέρα τη ζωή μας. Και ακόμη περισσότερο, στην ιστορική απορία της Εκκλησίας μας, η διάσπαση αυτού του άπαντες έφερε αιρέσεις, έφερε τραγωδίες, έφερε τρομερές παρενέργειες μέχρι σήμερα. Ήταν ομοθυμαδών. Το ομοθυμαδών δηλώνει μια ομότητα, και μια ενότητα. Αυτή η σχέση ομοθυμαδών είναι όλοι στραμμένοι στο Θεό, ίδιο στο Θεό έχουν και ταυτόχρονα ενωμένοι ανάμεσά τους. Και τα δύο μαζί προϋπάρχουν. Η ελπίδα τους, το στήριγμά τους είναι εκείνος. Είναι ομοθυμαδών στραμμένοι σε αυτόν και ταυτόχρονα έχουν ανάμεσά τους ενότητα. Αν το ένα από τα δύο αναιρεθεί, αναιρούμε την δική μας βιωτή και την παραμάτωση στον χώρο της Εκκλησίας. Η κοινή στόχευση όλων των χριστιανών σε εκείνο που εκείνος θέλει για τη ζωή μας και ταυτόχρονα είναι Αγίο Πνεύματι ενότητά μας. Και μην ξεχνάτε που η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από τη λέξη ενότητα. Ήταν λοιπόν άπαντες ομοθυμαδών και επί το αυτό. Επί το αυτό σε έναν τόπο. Σημαίνει, ας το πω έτσι απλά, πάντεχα να υπάρχουν σε έναν τόπο. Όσο δεν αντέχουμε να υπάρχουμε, να συνυπάρχουμε σε έναν τόπο, δεν πραγματοποιούμε πάνω μας και γενικότερα σε όλη την κοινότητα το γεγονός της Εκκλησίας. Υπάρχουμε σε ένα χώρο. Συγχωρούμε. Υπάρχουμε όλοι σε έναν τόπο. Και βλέπετε η λέξη συγχωρούμε αποκτά μια εκρηκτική ευρύτητα πια. Συγχωρούμε. Είμαστε όλοι μαζί και αυτό πραγματοποιεί την Εκκλησία πάνω μας, την υπάρχουσα πάντοτε Εκκλησία. Δεν την καταργούμε εμείς. Εμείς δεν λειτουργούμε. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι πρώτες προϋποθέσεις. Άπαντες, ομοθυμαδών και πιο ταυτό. Και ερχόμενοι στο κείμενο της Καινής Διαθήκης στο Ευαγγελικό. Αξιοποιούμε πια τους καρπούς αυτού του αποτελέσματος μέσα από δύο πράγματα που ο Χριστός είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος εκ της χιλίας αυτού. Βλέπετε αυτή η εμπιστοσύνη, αυτό το μοναδικό γεγονός της Εκκλησίας, η εμπιστοσύνη σε αυτόν και σε τίποτα άλλο, αλλά και μόνο σε αυτόν. Ουδείς δύναται δυσί Κυρίες δουλεύει. Όποιος το κάνει αυτό έχοντας προηγούμενες προποθέσεις μέσα στην Εκκλησία, αυτός θα γίνει πηγή ύδατος. Δεν είναι πρωτογενές το ύδατο που βγάζει, είναι αυτός πηγή, αλλά το παίρνει από τον Χριστό. Και ξέρετε αυτό τι σημαίνει για τη ζωή μας. Δεν απαιτεί τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, δεν θέλει καμία δικαίωση. Δεν απαιτεί να το στηρίξουν, να συμπαρασταθούν. Αυτός γίνεται αυτό για όλους. Γίνεται Χριστός πάνω στη γη. Εμείς είμαστε όλα απαιτήσεις. Ζητάμε να μας καταλάβουν, να μας κατονίσουν, να μας στηρίξουν, να μας υποστηρίξουν. Και δεν γινόμαστε, με τη χάρη του Θεού, δευτερογενείς πηγές ύδατος. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε κατεστραμμένοι και πολύ γκρινιάρικοι, θα έλεγα. Ο πιστεύω λοιπόν σε μέλη θα γίνει μια πηγή ύδατος. Και μετά λέει εκείνος, όποιος με ακολουθεί θα έξει το φως της ζωής. Βλέπετε, πιστεύει αυτό το κέριο μοναδικό ενός εμπιστοσύνης και όποιος ακολουθεί μια διηνεκής, διαρκής πορεία, χωρίς διασπάσεις, χωρίς παραλλαγές, χωρίς μεταπτώσεις, και αυτός θα γίνει το φως της ζωής. Το φως δεν μιλάει, το φως δεν διαμαρτύρεται, το φως δεν αποδεικνύει τίποτε. Αυτό αποδεικνύεται, είναι φως. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτε, είσαι στο φως. Εκείνοι που είναι μέσα σε αυτή την πορεία είναι φως. Και ακριβώς είναι η ελπίδα του κόσμου. Η ουσιαστική ελπίδα του κόσμου. Και μέσα σε αυτή την πορεία πια δεν υπάρχουν αντίπαλοι της Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν εχθροί μας. Η Εκκλησία τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Όποιος είναι έτσι δεν απαιτεί τίποτε. Δεν μπορεί να έχει ούτε αντιπάλους ούτε εχθρούς. Και προσέξτε το κείμενο που ακούσαμε. Οι στρατιώτες που είναι να συλλάβουν τον Χριστό δεν τον συνέλαβαν γιατί πίστεψαν σε αυτόν. Ο Νικόδημος μέλος συνεδρίου. Αυτή είναι αντίπαλη. Πίστευε σε αυτόν. Ο Θεός αλλιώς έχει τα πράγματα για τους άλλους, κατ' εμάς για τους άλλους. Οι άλλοι δεν υπάρχουν. Είναι το δικό μας μάτι που βλέπει τους άλλους ως άλλους.
Γιατί μην τα έχουμε στην Εκκλησία. Γιατί δεν ζούμε και τις προποθέσεις και τα αποτελέσματα για τους καρπούς. Η μέρα της Πεντηκοστής. Η μέρα της αποκαλύψεως της απέραντης αιώνιας αγάπης του Θεού προς εμάς. Και όλοι μας, κατ' επίφαση και ελεκτικά, βαπτισμένοι όντες, νομίζουμε ότι πεντέχουμε στην Εκκλησία. Είπα το νομίζοντας, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Αλλά ενεργοποιούμεθα στην αξιοποίηση και των προποθέσεων και στην δωρεά και την αξιοποίηση δωρεάς των δωρεών του Θεού. Όσο δεν τα λειτουργούμε αυτά πράγματα, χάνουμε τη μεγάλη δωρεά, το μεγάλο δώρο, την απέραντη ανάπαυση. Το να είμαστε στην Εκκλησία, να μετέχουμε στην Εκκλησία, να γινόμαστε ποταμοί ύδατος για τους άλλους και φως για τους άλλους. Πεντηκοστή, μέρα της Εκκλησίας. Η μεγάλη μας ευθύνη, το μεγάλο μας χρέος και η μεγάλη μας οφειλή για να κάνουμε αυτόν τον τόπο όντως Εκκλησία του Χριστού, ενότητας και αγάπης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: άλλη.
1: Να το δούμε. Πότε σου είχε πει.
2: Καλά

Ο Καραγκιόζης, όπως και τα δημοτικά μας τραγούδια, έχουν ψυχαγωγήσει και έχουν παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο λαϊκός αυτός ήρωας, ο Καραγκιόζης, κουβαλάει στην πλάτη του μνήμες που σκιαγραφούν τόσο το λαό μας όσο και την παράδοσή μας. Ελάτε μαζί μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Παρέα με δύο αξιόλογους καραγκιοζοπαίκτες, μα πάνω απ' όλα δύο εξαίρετες προσωπικότητες, τον Άθωτο Δανέλη και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, θα ασχοληθούμε με την αξία και το ρόλο της μουσικής στις παραστάσεις Καραγκιόζη. Ελάτε.

0: Ευχαριστώ, Καραγιώζη.
1: Ευχαριστώ, Χατζατζάρη μου.
0: Τι γίνεται, Καραγιωζάκη μου?
1: Καλά, Χατζατζαράκο μου.
0: Αχ, ωραία παρέα βλέπω εδώ, βρε.
1: Ωραία παρέα, ωραίο το μέρος.
0: Καραγιώζη μου, εδώ είσαι. Με όλο το θίασο.
1: Εδώ, Χατζατζάρη. Όλο το θέατρο Σκιό Κρήτης είναι εδώ.
0: Μπράβο.
1: Με τις μουσικούς μας, την ορχήστρα των Σκιών.
0: Πα.
1: Και την παρέα εδώ που μας γυρίζουν από το Κρήτη TV.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στο πανέμορφο καφενείο του Σκοτεινιανού στο Μοχό.
0: Πα, Καραγιώζη μου. Τι ωραία πράγματα, βρε, τόσο ταιριαστά με σένα, ναι.
1: Ναι, Χατζατζάρη μου.
0: Βλέπω γύρω-γύρω ήρωες, βλέπω φιλόσοφους.
1: Θα δεις μουσικούς.
0: Μουσικούς, ε.
1: Ε, βέβαια. Γιατί παρέα μας εδώ, η εξαιρετική μουσική. Ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης.
0: Ο Μιχάλης ο Κώτης.
1: Ο Μανώλης ο Κανακάκης.
0: Βέβαια.
1: Είναι οι σύντροφοί μας στις παραστάσεις, γιατί όπως ξέρεις ο Καραγκιόζης...
0: Είναι μουσικό θέατρο.
1: Ε, βέβαια.
0: Και έχει μέσα όλες τις μουσικές.
1: Από ολόκληρη την Ελλάδα. Το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, αλλά όχι μόνο. Και την παράδοση των μουσικάντιδων από τα Βαλκάνια.
0: Και γύρω-γύρω από όλα τα μέρη, Καραγκιόζη μου, παίζουνε μουσικές μέσα στο θέατρο Σκιών.
1: Και χορεύουμε και γλεντάμε και χαιρόμαστε.
0: Μπράβο, Καραγκιουζάκη μου. Και τώρα, βρε.
1: Τώρα, Χατζατζάρη, θα πάμε μέσα.
0: Μπράβο.
1: Να σε κεράσω κάτι.
0: Ωραία, Καραγκιόζη μου, τι έχεις?
1: Σου ψήσω έναν καφέ.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχω καφέ όμως.
0: Δεν πειράζει.
1: Ούτε ζάχαρη.
0: Καλά, να τα βολέψουμε.
1: Δεν έχω μπρίκι και νερό. Αλλά μη σε νοιάζει, όλα καλά θα πάνε.
0: Μπράβο, Καραγκιουζάκη μου. Ας πάμε λοιπόν.
1: Πάμε, Χατζατζάρη μου. Κάτ.

Η φιγούρα του Καραγκιόζη γεφυρώνει το χθες με το σήμερα. Τον άνθρωπο με το συνάνθρωπο. Το γέλιο με τη συγκίνηση. Όσο και αν τα χρόνια περνούν από τις τρικυμίες και αν περάσει ο ελληνικός λαός, ο Καραγκιόζης δεν μένει στη σιωπή. Πάντα κάτι έχει να πει και πάντα θέλει να παρηγορήσει και να δώσει ελπίδα. Αν δεν είναι αγάπη αυτό, τότε τι είναι? Ο Καραγκιόζης και το θέατρο σκιών αγαπούν όλο τον κόσμο. Έχουν μάλιστα βρει τη συνταγή και αποδεδειγμένα ξέρουν καλά τον τρόπο που θα κάνουν κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, πλούσιο ή όχι, πικραμένο ή όχι, να χαμογελάσει, να ονειρευτεί, να διεκδικήσει.

0: μάνα, μάνα, αδερφάκι. Πού σε καρά γιοζάκο, πού σε ρε μάπα.
1: Εδώ είμαι, ρε κουνουπίδι.
0: 5 και 5, 10.
1: Και 5, 15.
0: Σακούλα.
1: Τσουβάλα.
0: Αρθίζεσαι.
1: Την άνοιξη.
0: Τι έγινε, Σταύρο, πώς από εδώ. Αμάν, αδερφάκι, άμα μου δώσανε καλή πληροφορία.
1: Τι πληροφορία?
0: Ότι έχουν έρθει, λέει, εδώ πέρα τα αδερφάκια από την τηλεόραση και ήρθανα με, γιατί μου υποσχέθηκε η Βούλα η Νεονάκη ότι θα με κάνει, λέει, σταρ.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, για.
1: Πού θα σε βγάλει?
0: Θα με βγάλει, λέει, στις ειδήσεις.
1: Δεν έχεις ανάγκες, βγαίνεις μόνος σου.
0: Όχι, ρε μάγκα, θέλω να με μάθει ο κόσμος. Θέλω να δει το Σταυράκι, το πρώτο μου τσαβάκι, το πρώτο παλικάρι της πιάτσας.
1: Εντάξει, ρε Σταύρο, θα μιλήσουμε και στο σκηνοθέτη, να σου κάνει κανένα κοντινό.
0: Αδερφάκι, όχι πολύ κοντινό.
1: Γιατί?
0: Όχι πολύ κοντινό, γιατί στεναχωριέμαι. Σκιάζουμε, αδερφάκι, στενεύουμε.
1: Εντάξει, Σταύρο, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, ίσα ρε μάγκα να πάμε μέσα.
1: Καλά, θα πάμε μέσα, μην κάνεις έτσι.
0: Εγώ αποφασίζω.
1: Μα, εδώ το δικό μου το μαγαζί, εσύ αποφασίζεις.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αδερφάκι, επιμένεις?
1: Επιμένω.
0: Ρε μάγκα.
1: Τι έγινε?
0: Φτύνω και κολύμπα.
1: Τι έκανε, λέει?
0: Φτύνω και κολύμπα.
1: Ξαναφτύσε, γιατί πατώνω.
0: Είσαι μάγκας, αδερφάκι, ίσα. Να πάμε μέσα να γουστάρουμε.
1: Έλα, Σταύρο, άντε. Φύγαμε.
0: Να πιούμε τα ουζάκια μας.
1: Ναι, ρε μαγκά.
0: Ίσα, ρε μαγκά.
2: Και εκεί που ήρθα για να συναντήσω τον Άθη και τον Γιάννη, το θέατρο σκιών μου έκανε και μία έκπληξη. Πολυπλασιαστήκατε.
3: Λίγο καιρό μετά από την ίδρυση του θεάτρου σκιών Κρήτης, μπήκε το τρίτο μέλος, που είναι ο Μιχάλης ο Φινικιανάκης. Και έτσι έχουμε την Αγία Τριάδα.
2: Και για μένα μια πολύ ευχάριστη παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την ευχαριστώ που εμείς κάνατε. Μιας και ξεκινήσαμε από το θέατρο Σκιών Κρήτης, θέλω να μου πείτε γιατί και πότε ιδρύθηκε.
3: Το 2006 επίσημα. 16. Είδες.
4: Το 16.
3: Είδες τώρα ότι ο χρόνος είναι ελαστικός στον Καραγκιόζη. Λοιπόν, όχι, το 16 ήταν επισήμως.
4: Ναι.
3: Που επισημοποίησαμε τη σχέση μας και σμίξαμε τις δυνάμεις μας. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε κάποια χρόνια πριν, μέσα από το ίντερνετ.
4: Ναι, αρχικά έτσι είχα προσεγγίσει εγώ τον Άθο για να λύσω διάφορες απορίες μέσω email και μετά από κάποια χρόνια γνωριστήκαμε, νομίζω, 2013 ή 12-13. Στην Επίδαυρο, γνωριστήκαμε εκεί, είχαμε βρεθεί.
3: Ο Γιάννης έπαιζε στην ορχήστρα του, στην παράσταση του στο Σίσιμον με τον Σίμο Κακάλα.
4: Ναι, σκηνοθέτη, ναι, ήταν μια παράσταση που είχαμε ανεβάσει τότε για το Φεστιβάλ Αθηνών. Και εκεί ήρθε και ο Άθος κατά παραγγελία, μετά από πρόσκληση και δική μου και του Γιώργου του Μπινιάρη, ενός φίλου που ήταν ηθοποιός εκεί και έπαιζε. Και έτσι γνωρίστηκα και με τον Άθο από κοντά.
5: Η παράσταση που κάνουμε εδώ στην Επίδαυρο καταρχήν ξεκινά από μια επιθυμία, από την επιθυμία να ακουστεί αυτό το κείμενο σε αυτό το χώρο, το κείμενο του Νίκου του Παναγιωτόπουλου. Προσπαθούμε απλά να ερμηνεύσουμε το ποίημα, δηλαδή να δούμε τους ήχους του, την γλώσσα του, αυτό πώς συνδυάζεται με τη μουσική, με τη δράση πάνω στη σκηνή, τι σημαίνει αυτό, είναι όλο μια άσκηση.

0: Να πούμε ότι ο Γιάννης είναι λιράρης και δάσκαλος κριτικής λύρας και διδάσκει μουσικό σχολείο του Ρεθύμνου.
1: Μουσικό σχολείο Ρεθύμνου.
0: Έτσι ήρθε στην Κρήτη και μπορέσαμε και σμίξαμε και φτιάξαμε το θέατρο Σκιών Κρήτης. Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις που κάναμε σαν γκρουπ στο Σκαλάνι. Ο Μιχάλης ήρθε για να μας βοηθήσει να μας φέρει τα ηχητικά. Δεν υπήρχαν ηχητικά στο χώρο. Και εκεί έγινε το σμίξιμο και έτσι κάναμε την...
1: Και από τότε χωρίσαμε.
0: Και είμαστε αχώριστοι.
2: Αγαπητοί μου κύριοι, πόσα χρόνια φιλίας έχετε με τον Καραγκιόζη?
0: Ο Καραγκιόζης είναι σύντροφος από τα παιδικά χρόνια. Και επειδή είναι και μια τέχνη βιωματική, αυτός είναι ο τρόπος που μαθαίνετε. Δεν υπάρχει σχολείο. Μπορεί να κάνουμε κάποια εργαστήρια, κάποια σεμινάρια, αλλά πρέπει να τον σπουδάσεις εδώ, σκηνή.
1: Ακριβώς, από μικρή ηλικία και μάλιστα μέσω διαφόρων πραγμάτων και ζωντανού θεάτρου. Εμείς που εγώ ας πούμε που είμαι πιο μικρός σε ηλικία και από μια επαρχιακή κωμόπολης.
2: Από πού είσαι?
1: Εγώ είμαι από την Αριδαία του νομού Πέλλας. Κατάγομαι από εκεί. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε Καραγκιόζη ζωντανά να βλέπουμε. Οπότε αναγκαζόμασταν μέσω της τηλεόρασης να έρθουμε σε επαφή με τον Καραγκιόζη. Όταν κόψανε και τον Καραγκιόζη από την τηλεόραση, μετά είχαμε τους δίσκους που είχε ηχογραφήσει παλιότερα ο Σπαθάρης, κάποιες βιντεοκασέτες που κυκλοφορούσανε, κάτι χαρτοκοπτικές, ας πούμε, επίσης που κυκλοφορούσαν τότε για να παίζουμε, αλλά δεν υπήρχε ευκολία στο να δούμε Καραγκιόζη. Αυτό που υπήρχε δηλαδή στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα και στον Πειραιά και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα ο Καραγκιόζης πεζότανε τα καλοκαίρια. Σε εμάς ήταν λίγο ασθενής σε αυτό το θέμα.
0: Και ο Μιχάλης που είναι λίγο πιο παλιός.
3: Ναι. Έτσι.
4: Εγώ ασχολήθηκα στην ηλικία των 12-13 χρονών, φτιάχνοντας φιγούρες, τότε δεν υπήρχε βέβαια ούτε το πλαστικό, και κάναμε παραστάσεις στην ηλικία 13, 14, 15, με αντίτιμο 20 λεπτά, την 20άρα τότε που λέγαμε εμείς, το 20 λεπτό, και μαζεύαμε χαρτζιλίκι. Οπότε εγώ έπαιζα σε ένα χώρο που μου είχε παραχωρήσει η γιαγιά μου, είχα πάρει ένα ωραίο σεντόνι από τη μαμά μου, αλλά το έκαψα μια μέρα. με τη λάμπα, τότε δεν υπήρχε ρεύμα.
2: Έτσι. Ναι.
4: Και οπότε μου απαγορεύτηκε μετά να συνεχίζω να παίζω. Μετά σπούδασα, έφυγα. Και επιστρέφοντας στα 59 μου χρόνια, τυχαία πάλι, ξαναγύρισα να ξαναπαίξω Καραγκιόζη. Από ένα τυχαίο γεγονός, ασχολήθηκα 2 χρόνια από μόνος μου και μετά γνώρισα τα παιδιά και όλη η παιδική γνώση που είχα, αυτό είναι το φοβερό μου, ήρθε στο μυαλό ό,τι ήξερα και ό,τι δεν ήξερα μου ήρθαν ξαφνικά πίσω. Σαν να πάτησα σε ένα κουμπί και όλες οι παραστάσεις που ήξερα απ' έξω σαν μικρό παιδί τις θυμήθηκα μεγάλος.
2: Καταπληκτικό.
4: Ναι. Όλες τις ατάκες, όλα μου ήρθαν στο μυαλό, γιατί όντως πραγματικά εμείς παίζαμε Καραγκιόζη, γιατί δεν είχαμε κάποια άλλη ψυχαγωγία. Ποδόσφαιρο, Καραγκιόζη.
2: Και μου άρεσε και αυτό με τη λάμπα. Φαντάζομαι ότι θα ξεκίνησε από λίχνο, θα πήγε στη λάμπα και έπειτα ήρθε...
0: Ακριβώς.
4: Λιχνάρι.
1: Κεράκια πιο παλιά. Λιχνάρι.
4: Δύο λάμπες, πετρελαίου, αλλά να μην πλησιάζει το πανί, γιατί κυτρίνιζε και είχαμε μετά τις μαμάδες.
2: Και το πανί ήταν ακριβώς όπως το βλέπουμε εμείς αυτές τις διαστάσεις. Οι
0: πιο μικρές ήταν οι παλιές σκηνές.
2: Πιο μικρές.
0: Αργότερα μεγαλώσαν. Από τη δεκαετία του 20 αρχίζει το πανί και μεγαλώνει, γιατί αυξήθηκε
1: το κοινό.
0: Το κοινό. Ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των θεατών.
2: Ναι.
0: Πιο μεγάλα τα θέατρα ή στα πιο μεγάλα καφενεία. Καλή ώρα πως είμαστε εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και μεγαλώσαν οι φιγούρες, έγινε πιο έντονο το φως, στολίστηκε περισσότερο.
2: Οι φουστανέλες και οι ηρωικές μορφές είναι πάντα πιο μεγάλες από όλους, έτσι.
0: Πάντα.
1: Εκεί υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε, και ένας τρόπος, ας πούμε, που κατασκευάζουμε τις φιγούρες, που πρέπει, ανάλογα με το τι είναι, τον φτιάχνεις και σε μέγεθος. Δηλαδή, αν είναι κάποιος καπετάνιος, θα είναι μεγάλη φιγούρα. Τα παλικάρια του καπετάνιου πρέπει να είναι όλα λίγο πιο κοντά, ας πούμε. Το ίδιο και με τους στρατιώτες, ας πούμε, τους Τούρκους ή τους χωροφυλάκους ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Υπάρχει μια λογική στο πώς, στις διαστάσεις των φιγούρων και τις αναλογίες μεταξύ τους.
3: Αρπάξτε την ταμπέλα τώρα, παιδιά, και πεταχτείτε στο θησίο να την καρφώσετε. Εγώ θα σας περιμένω στο καφενείο.
5: Δεν θα δούμε το δωμάτιο πρώτα, αφεντικό.
6: Είπαμε στην κυρία Μελπομένη πως θα πάμε σήμερα το πρωί.
3: Και βέβαια θα πάμε. Κοιτάξτε τώρα να πάτε στη δουλειά σας. Όπως σας είπα, σας περιμένω στο καφενείο.

0: Πάμε το βράδυ. Μεγάλη εφεύρεση ο κινηματόγραφος, αδερφέ μου. Σιγά σιγά πάει να τα σαρώσει ούλα. Και θέατρο και καραγιώση.
1: Κουταμάρες.
0: Τι λες και σταμάτη. Οι καραγιώζιδες ψες Κυριακή κόψανε τα μισά εισιτήρια. Ούλος ο κόσμος τρέχει να δει κινηματόγραφο.
1: Μην τους βλέπεις τώρα. Αργότερα να δεις. Ο Ρωμιός αγαπάει τις φιγούρες. Μπαρμπαγιώργο, Χατζιαβάτη, Μορφωνιό, Μπεζίρι. Και πρώτο και καλύτερο τον Καραγκιόζη. Μιλάνε στην ψυχή του. Μη φοβάσαι, ο Καραγκιόζης δεν πεθαίνει.
2: Με το θέατρο Σκιών Κρήτης ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το νησί. Παίζουμε σε χωριά, σε συλλόγους, σε σχολιά. Ταλίζουμε το γέλιο.
3: Ερελέτια σήμερα! Οπα!
2: Ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, θα το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα.

0: παρέλειψα να σε ρωτήσω εσένα που που είσαι. Ποιοι είναι οι θεσμοί σου με την Κρήτη? Ξέρουμε όλοι ότι ζεις στην Αθήνα και ότι αρκετά συχνά είσαι και στην Κρήτη.
1: Ζω μεταξύ Αθήνας και Κρήτης, γι' αυτό συμβαίνει από τα παιδικά χρόνια. Εμένα ο φυσικός μου χώρος ήταν πάντα εδώ, στην Πατρόα Γη. Ένα διάστημα μένω μόνιμα εδώ, όταν τελειώνω το στρατό, δηλαδή μετά το 86. Το 91 ξανανεβαίνω στην Αθήνα, κατεβαίνω πάλι για παίξηματα και μένω πάλι καιρό, πάω, έρχομαι. Τώρα κινούμαι μεταξύ Αθήνας και Κρήτης και με το θέατρο Σκιών Κρήτης ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το νησί. Mm-hmm. Παίζομαι σε χωριά, σε συλλόγους, σε σχολιά, χαρίζομαι το γέλιο.
0: Γιατί είναι τόσο απαραίτητη η μουσική για τις παραστάσεις Καραγκιόζη?
2: Ο Καραγκιόζης ήταν από τη γέννησή του ένα μουσικό θέατρο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως είναι και 50-50, δηλαδή 50% παίξιμο, ας πούμε, και διάλογοι και 50 ίσως τα τραγούδια. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά έχει πολύ μεγάλο μέρος. Και όχι απλά σαν σκόρπια τραγούδια μέσα σε ένα θέατρο, τραγούδια που εξυπηρετούν σκοπούς της παράστασης. Ειδικά παλιά υπήρχαν, θα έλεγε κανείς, ο κόσμος, υπήρχαν παραστάσεις που ο κόσμος πήγαινε για να ακούσει και τα τραγούδια.
1: Έτσι,
2: των παραστάσεων.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα ήταν και απαιτητικοί. Θέλω να ακούσουν όλο το τραγούδι. Και φυσικά από ζωντανή ορχήστρα, η οποία ήταν όχι απλά ορχήστρα που υπήρχε και παίρνανε να συνεργαστούν. Ήταν μόνιμη ορχήστρα θεάτρου Σκιών. Ειδικευμένη ορχήστρα.
1: Εκπαιδευμένη. Και να πω και κάτι που το έχουμε ξαναπεί παλιότερα. Είναι σημαντικό ότι παράλληλα με το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, που ιδρύθηκε το 25 και συνέχισε για πολλά χρόνια, υπήρχε και το Σωματείο Μουσικών Θεάτρου Σκιών. Ζούσαν το Καραγκιόζη.
3: Σε χωριστά.

0: Καραγκιόζης τους έκλεβε τη φήμη ή γινόταν το ανάποδο?
1: Όχι, βοηθούσαν ένα στον άλλο.
2: Ήταν μια οικογένεια, δεν είχε... Ήτανε αλληλοσυμπληρώνονταν, μουσική και Καραγκιόζης.
1: Διαφημίζανε το... Όπως διαφημίζανε το έργο και το όνομα του Καραγκιόζου-παίχτη, υπήρχε και το όνομα του τραγουδιστή, του Αμανετζή, που λέγανε τότε. Και τα τραγούδια που θα πει. Δηλαδή ένα πρόγραμμα, το οποίο ενημέρωνε τον κόσμο για το τι θα δει, αλλά και τι μουσικές θα ακούσει. Mm. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος για να πάει στην παράσταση. Mm. Πολλοί πήγαιναν να ακούσουν τα τραγούδια.
0: Και ποια ήταν αυτά τα τραγούδια που περίμενα πώς και πώς ο κόσμος να ακούσει? Τι λάτρεψαν όλοι μέσα από την κίνηση και τη μουσική και το χώρο του Καραγκιόζη και, και από τις άλλες φιγούρες βέβαια?
2: Τα τραγούδια του Καραγκιόζη ποικίλαν. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ένα σέρβικο που θα ξεκίναγε η παράσταση, το οποίο εμείς έχουμε κάποια συγκεκριμένα χασαποσέρβικα του Καραγκιόζη στα αυτιά μας. Αυτό έγινε λόγω της δισκογραφίας, καθιερώθηκε. Πριν, είχαν μια πολύ μεγάλη γκάμα από κομμάτια, παράδειγμα μόνο για το ξεκίνημα του Καραγκιόζη, ας πούμε, από χασαποσέρβικα, ή ακόμα θα μπορούσε να είναι ρουμελιώτικα τραγούδια του Μπαρμπαγιώργου ή επιτανησιακά τραγούδια για το Διονύσιο και γενικά ό,τι χαρακτήρα προσέθεταν οι καραγκιοζοπαίχτες στην παράστασή τους, τον συνόδευαν και με ένα αντίστοιχο τραγούδι. Συν τα ηρωικά έργα, τα οποία είχαν πάρα πολλά τραγούδια κλέφτικα. Γιατί πολλοί ήρωες που βλέπουμε και εδώ στο καφενείο, που είναι ίσως και όχι τόσο γνωστοί, σωθήκανε και μείναν και στη συνείδηση του κόσμου από τη δημοτική μουσική, τα κλέφτικα τραγούδια και από το Καραγκιόζη. Ναι. Αυτοί τα διατηρήσανε. Και μερικούς ήρωες τους ίσως αποκαταστήσανε κιόλας μετά το θάνατό τους.
1: Ναι, ο Κατσαντώνης, ας πούμε, κλασική περίπτωση. Δεν τον ήξερε κανένας. Η επίσημη ιστοριογραφία τον είχε αγνοήσει. Ήταν κι άλλες εποχές. Ο κόσμος που πήγε στον Καραγκιόζη τον ήξερε. Τον Ανδρούτσο τον ήξερε. Το Λεπενιώτη τον ήξερε. Τους ξέρανε τους ήρωες. Ήταν δηλαδή ένα λαϊκό πανεπιστήμιο.

0: το περίμενες αλήθεια, να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.
1: Οι πρωταγωνιστές και οι τραγουδιστές του Μπερντέ έγραψαν εποχή. Με έμπνευση και ευαισθησία συναρμολογούσαν το παζλ της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε παράσταση η μουσική λειτουργεί ως σύνθημα αρχής και τέλους. Η έναρξη έχει ταυτιστεί με το πολίτικο χασαποσέρβικο που χορεύουν ο Καραγκιόζης και τα κολλητήρια. Και το κλείσιμο με σιρτό καλαματιανό.

0: Αχ, μερσί, μαέστρο μου, μερσί. Παιδιά, αύριο σας πληρώνω. Σήμερα δεν έχω ψηλά στη τσέπη και δεν έχω και χοντρά στο σπίτι.
1: Για πείτε μου τώρα, η μουσική διευκολύνει την υπόθεση. Βγαίνει σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Και έχει διευκολύνει και πολλές φορές τη συμπληρώνει. Συνήθως, η μουσική βγαίνει λίγο πριν βγει ο εκάστοτε χαρακτήρας και ακολουθεί το τραγούδι με τον οποίο βγάζουμε και εμείς τον χαρακτήρα που θα έχει, ας πούμε, η υπόθεση του έργου, θα είναι ο ρόλος του, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν φορές που υπάρχουν μουσικά χαλιά στην παράσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένας έντονος, παράδειγμα, διάλογος, ένας καυγάς ή κάτι, οτιδήποτε, μπορεί η μουσική να είναι ανάλογη. Δηλαδή, να υπάρχει ένα μουσικό χαλί που να σου δημιουργεί μια αίσθηση της μάχης ή της αγωνίας ή της στεναχώριας, της χαράς. Είναι
3: όπως το κινηματογράφο ή στο θέατρο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι νεοτερισμός, δηλαδή, που νομίζουν ορισμένοι.
3: Όχι. Και τα εφέ που θα κάνει η ορχήστρα, και αυτά είναι μέσα στη δομή της παράστασης.
1: Και για τις ορχήστρες που μιλήσαμε προηγουμένως, τι μουσικά όργανα υπήρχαν?
3: Καταρχάς χάλκινα, τον παλιό καιρό, γιατί ακουγόντουσαν. Είχαν καλή απόδοση. Όταν βγήκαν πια τα βοηθήματα, δηλαδή τα μικρόφωνα κτλ., μπήκαν και τα άλλα όργανα που είχαν λιγότερη σε ακουστικές δυνατότητες, η κιθάρα, το σαντούρι κλπ.
5: Κοντά, παιδιά, κοντά! Πάμε εδώ, ρε μάνα μου! Μας πήρα την κυρία μας! Μας πήρα την Εσπινίδα Σαμπρέλα!

0: Κάνοντας μία βόλτα μέσα από τις φιγούρες, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι πολιτισμοί ήρθαν, ποιοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, πώς επηρεάστηκαν οι Έλληνες από όλους αυτούς που ήρθαν. Ανακαλύπτουμε την ταυτότητά μας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βούλα, διότι ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, μπορεί να το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα. Αυτό το, ο Καραγκιόζης το έχει από φυσικού του. Συνυπάρχουν πρόσωπα, θρησκείες, πολιτισμοί, χαρακτήρες. Δεν παίζει κανένα ρόλο το τι χρώμα, το τι καταγωγή, το τι θρησκεία έχει ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι. Ο Καραγκιόζης ενώνει τους πάντες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που τραβάει τα παιδιά. Ότι είναι ένας χαρακτήρας που έχει κάνει αυτοκριτική πρώτα-πρώτα. Ποιος μπορεί να είναι χειρότερος από τον Καραγκιόζη στην όψη? Ποιος μπορεί να είναι τόσο πολύ, να έχει τόσα πολλά κουσούρια? Έτσι ο Καραγκιόζης, έχοντας όλα αυτά, κάνει κριτική με εντυμότητα. Λέει, κοιτάξτε πώς είμαι εγώ, και τώρα μπορώ να σας κριτικάρω και εσάς. Και να σας πω τα στραβά σας. Γιατί τα έχει δει στον εαυτό του πρώτα. Οπότε, αυτό αντιλαμβάνονται τα παιδιά και αυτό αντιλαμβάνονται και οι ενήλικες που έρχονται στις παραστάσεις.
2: Στον Καραγκιόζη βλέπουμε ότι μπορεί να είναι ο Καραγκιόζης, είναι ο φίλος του Χατζιαβάτση, είναι ο μορφωνιός. Άλλου είδους, ας πούμε, ένας άνθρωπος με διαφορετικές συνήθειες, είναι ο Διονύσιος, ένας άνθρωπος πάλι με διαφορετικές συνήθειες, είναι ο Βεζίρης, είναι ένας πλούσιος γέρος, είναι μια νέα κοπέλα, είναι όλοι αυτοί συνυπάρχουν.
0: Εντυπωσιακό δε είναι το γλωσσικό ιδίωμα.
1: Το γλωσσικό ιδίωμα, όλες οι ντοπιολαλιές, είτε είναι μέσα από τη χώρα, είτε είναι μια προφορά ή ένας τρόπος που έρχεται από κάποιο ξένο μέρος, όλα αυτά μπαίνουν και αξιοποιούνται.
0: Θέλω λίγο να μου πεις μερικές φράσεις και να μου δέσεις δικές μας με κάποιες που ήρθαν από κάπου μακριά.
1: Όλα αυτά μπαίνουν και μπλέκονται με μια ισορροπία μέσα στο θέατρο σκιών. Η τουρκική γλώσσα, η οποία έχει πολύ ισχυρή παρουσία στην ελληνική γλώσσα, και στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές τουρκικές λέξεις. Οι πασάδες, λοιπόν, οι μπέιδες, τα πρόσωπα αυτά θα φέρουν αυτές τις λέξεις και εκφράσεις μέσα στο Μπερντέ. Ο Σταύρακας θα φέρει τις εκφράσεις και τις λέξεις που έρχονται από το...
2: Την Αργό.
1: Ναι, την Αργό του Λιμανιού, ή του Υπόκοσμου. Ο Διονύσιος θα φέρει τα Ζακυνθινά. Ο Ρουμελιώτης θα φέρει τα Ρουμελιώτικα. Και όλα αυτά φτιάχνουν μια γλώσσα που λέγεται γλώσσα του Καραγκιόζη. Αυτή τη γλώσσα μαθαίνουν τα παιδιά. Μια εσπεράντο ιδανική.
3: Στο θέατρο σκιών συνυπάρχουν φυλές και τάξεις. Όμως κάθε φιγούρα έχει τη δική της ενδυματολογική, γλωσσική, τραγουδιστική και χορευτική εμφάνιση.

0: Μωρέ, μπαμπάκο, μουσικές ακούω. Για να πάω να δω ποιος είναι, μωρέ. Πω, πω, πω. Πάω να δω. Πω, πω. Μπαμπάκο.
1: Τι είναι, ρε.
0: Έλα να δεις.
1: Τι συνέβη.
0: Ένας άνθρωπος είναι έξω χωρίς κεφάλι.
1: Ποιος είναι, μωρέ, χωρίς κεφάλι, να μας τρελάνεις. Οχ. Για να δω. Πω, πω, πραγματικά. Κοίτα να δεις. Χωρίς κεφάλι είναι. Αυτός είναι. Βρήκε τη λύση. Έδιωξε το κεφάλι του, να μην έχει πάνω από το κεφάλι του έγνες, μην έχει ταλαιπώρηση. Μωρέ, μπράβο πως τα κατάφερε. Ρε, μπα να του πες πουθενά. Μπα, δεν είναι εδώ γύρω. Να, να, να, εδώ. Μπα, όχι, όχι, όχι. Κοίτα να δει, ρε, μπας και βάλαν κανένα φόρο κατά κεφαλήν και του πήραν το κεφάλι. Πού στο καλό είναι ο Γκρουσούζης, μωρέ, πώς προχωράει και βλέπει το δρόμο. Πας στο καλό. Πού το έχεις, μωρέ, το κεφάλι σου, στην τσέπη. Βρε, καραγκιοζαρίνα, τι κάνει, βρε. Εσύ είσαι, ρε. Μη απ' τα μούσια, βρε, μη απ' τα μούσια, βρε. Κοίτα να δεις ο Γρουσούζης. Ρε, με τρόμαξες, λέω, πού πήγε το κεφάλι του, καμιά βόλτα, λέω, θα πήγε. Όχι, βρε, εδώ είναι το κεφάλι μου, βρε. Ναι, βρε, ναι. Και από πού το έβαλες, μωρέ, σόλο με, και πού πας. Βρε, τον ερχόμενο να πιούμε έναν καφέ. Καφέ δεν έχει τέτοια ώρα. Γιατί, βρε. Άσε με, μωρέ, τώρα δεν έχει καφέ. Ήρθανε πρωί και ζητάγανε κι άλλοι καφέ να τους δώσω. Δεν έχει καθόλου, τελείωσε ο καφές. Το να πιω μια πορτοκαλάδα. Δεν έχω ούτε πορτοκάλια. Να πιω, θέλω να σε κεράσω νερό. Να σου δώσω ένα ευρώ να πάω να πάρεις από το περίπτερο ένα μπουκάλι. Ούτε νερό έχει, βρε. Βλέπεις να έχει νερό, μωρέ. Έχει μέρες να βρέξει. Βρε, τι είναι εκείνο το τρούπα. Ποιο, εκείνο το τρούπα. Πού, μωρέ. Δεν έχει στέγη, δεν έχει κεραμίδιος. Α, τα κεραμίδια, τα έβγαλα, τα πούλησα. Βρε, κι άμα βρέχει, τι κάνετε. Άμα βρέχει, βγαίνουμε έξω να μην βραχούμε. Τι δέει, βρε, αφού πέφτουν και τα λούκια μέσα, βρε, Γρουσούζη. Έλα, έλα, πάμε να σε κεράσω, εγώ θα βρούμε κάτι να σε κεράσω. Καμιά καραμέλα, έλα. Δα.
2: Ούτε το τράχα να θέλω, ούτε το κρασί, ούτε το ψωμί. Δεν μας καταδέχεσαι.
3: Τα τρώω εγώ, μωρέ.
2: Μη μιλάς, ρε.
3: Έλα, μην φωνάει.
4: Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ένα έργο και δει ιστορικό είναι να γνωρίζεις καλά τον κώδικα του Καραγκιόζη και τον κώδικα με τον οποίο γράφονται τα έργα.
5: Στις περιοδίες, οι καραγκιοζοπαίκτες συνεργάζονταν συχνά με ντόπιους μουσικούς και κάπως έτσι πρόσθεταν τραγούδια από το τοπικό ρεπερτόριο, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα τα διάφορα μουσικά είδη και χορούς.

0: Ρε, καλός το Λάμπρο. Γεια σου, ρε, Λεβέντη. Τι έγινε, κύριε συνάδελφε? Θέλω το αφεντικό σου.
1: Το αφεντικό μου?
0: Ναι, μέσα είναι.
1: Μέσα είναι.
0: Πήγαινε το τηλεφωνάκι.
1: Μέσα. Να πάω, γιατί να μην πάω. Και που να πάει κανένας άλλος, πάω εγώ.
0: Αφεντικό, γίνονται.
1: Είναι έξω και συζητάνε.
0: Άσε, πατέρα. Όχι, παιδί μου, κάτσε να πάω εγώ. Ρε, καλώς το ναι. Πώς και από τα μέρη μας σου, ρε Λάμπρο, Γεροφώτη, ήρθα τούτη την ώρα που νυχτώνει και έχω το θάρρος να σου ζητήσω κάτι. Σε βρήκε νύχτα, ρε, μακριά από το κονάκι σου. Έλα μέσα. Η Αστέρο έχει ζυμώσει ψωμί. Έχουμε και τρακανά. Να πιεις και μια γουλιά κρασί να ζεσταθείς και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Ούτε τον τραχανά θέλω, ούτε το κρασί, ούτε το ψωμί. Δεν μας καταδέχεσαι.
1: Τα τρώω εγώ, μωρέ.
0: Μη μιλάς, ρε.
1: Αλλά δεν μη φωνάζεις.
0: Λέγε, σ' ακούω.
1: Σ' ακούμε.
0: Γεροφώτη, χωρίς πολλά πολλά, θέλω να σου ζητήσω την Αστέρο για γυναίκα μου. Τι είπες, μωρέ, ντουλάπι?
1: Τι είπες, ρε, ντουλάπι?
0: Μη μιλάς.
1: Δεν μιλάω.
0: Μετά από όσα έχεις κάνει στη φαμίλια μου, μετά από το κακό που έκανες, τολμάς και μου ζητάς το κορίτσι μου. Μην ξεχνάς, Γεροφώτη, ότι αύριο που ξημερώνει θα κατέβω στην πρωτεύουσα, θα πάω στους δικηγόρους, τους καλαμαράδες και στους δικαστάδες και με δύο υπογραφές θα σου πάρω την περιουσία. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που μου χρωστάς δεν είναι τόσα όσα πρέπει καθένας να χρωστάει στον άλλον. Είναι τόσα όσα πρέπει να γυρίσεις και να πουλήσεις το σπίτι σου, να πουλήσεις τα τσιφιλίκια σου, να πουλήσεις και τα ζώα σου για να μου γυρίσεις αυτά που πρέπει. Γιατί με τους τόκους, ρε Λάμπρο, που έβαλες, τούτα δεν πληρώνονται. Αλλά την κόρη μου δεν στη δίνω. Άμα μπω γαμπρός στο σπίτι σου, κανένας δεν θα με παρεξηγήσει να σου χαρίσω τα χρέη. Δεν το θέλω τέτοιο χάρισμα.
1: Δεν το θέλουμε, ρε.
0: Μη μιλάς, ρε Καραγιώζη.
1: Καλά, μου δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Έχει το νου σου. Την περιουσία μου δεν θα την πάρεις και το κορίτσι μου δεν θα το πάρεις κι αυτό. Θα το πάρω.
1: Δεν το παίρνεις, ρε.
0: Μη μιλάς. Άκουμε. Και δώσε μου την Αστέρο.
2: Τι συμβαίνει, πατέρα?
1: Οχ, τα γριοκάτσικο. Κάτσα πάντη φέρω.
0: Αυτό που σου είπα δεν γυρίζει αλλιώς. Την Αστέρο δεν την παίρνεις. Θα γίνει ο γάμος. Θα μπω στο σπίτι σου και θα σου χαρίσω ό,τι χρέη έχεις. Θα σταθεί δίπλα μου η Αστέρο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, ρε.
2: Στάσου, ρε πατέρα. Στάσου. Μην τον αποπέρνεις.
0: Τι λες, παιδί μου? Θέλει να σε κάνει η γυναίκα του να σε σκλαβώσει για να μας χαρίσει τα χρέη.
2: Ας γίνει, πατέρα μου, το θέλημά του.
0: Εγώ θα πέσω νεκρός στη γη, αλλά αυτός δεν θα μπει στο σπίτι το δικό μου.
2: Έλα, ρε πατέρα, περασμένα, ξεχασμένα. Ό,τι έγινε, έγινε. Άστονε να μας χαρίσει τα χρέη και εγώ θα σταθώ δίπλα του. Αν ορκιστεί να με σέβεται, να μη σηκώσει χέρια πάνω μου και να μην μου μπει κακιά κουβέντα.
0: Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Θα σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου.
1: Σιγά μην την έχεις και κορώνα στο δόντι σου.
2: Πάτσε εσύ, ρε.
1: Καλά, μου δεν μιλάω.
0: Είσαι σίγουρη, παιδί μου?
2: Ναι, πατέρα.
0: Θες να γίνει αυτός ο γάμος?
2: Να γίνει, πατέρα μου. Κανένας δεν πρόκειται να τον σταματήσει αυτό το γάμο.
0: Το ξέρω, παιδί μου, ότι θυσιάζεσαι για να μην μας πάρει την περιουσία. Δεν με νοιάζει, Αστέρο.
2: Στάσου, ρε πατέρα. Έκανες τόσο για μένα. Άσε με να κάνω κι εγώ κάτι για σένα.
0: Και είσαι σίγουρη ότι κανένας δεν θα σταματήσει αυτό το γάμο?
2: Κανένας.
1: Μωρέ, εγώ ξέρω, αλλά...
2: Μην μιλάς.
0: Αν είναι έτσι, τότες, άιντε, να πας, Λάμπρο, και να φέρεις και τη γερότησα τη μάνα σου

0: έρθετε να συμφωνήσουμε και να κάνουμε τον Αρεβόνα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Αστέρο, και να ξέρεις ότι θα σταθώ δίπλα σου ένας καλός σύζυγος.
1: Άντε να πας στο καλό και να έρθεις με τη μάνα σου να κάνουμε τους Αρεβόνες.
0: Ευχαριστώ. Φεύγω. Ωραία, παιδί μου, το σκέφτηκες καλά.
1: Πατέρα μου, δεν μπορούμε να υποφέρουμε άλλο. Κάθε μέρα στέλνει τους ανθρώπους και κοιτάνε τα χωράφια, κοιτάνε το βιός μας. Άσε να γίνει αυτός ο γάμος.
0: Αυτός ο γάμος, παιδί μου, κινδυνεύει να βαφτίσει το αίμα.
1: Έλα, πατέρα, μέσα κι όλα θα πάνε καλά.
0: Δεν το λάβσες τον άνθρωπο, μωρέ, να βάει και λίγο τραχανά. Αφού δεν ήθελε.
2: Τον τρώω εγώ.
1: Άντε ρε, προχώρα μέσα.
2: Άντε, άντε, πάμε.
0: Να τα φάω, μην παγιατέψουν.
3: Αναρωτιέμαι αν οι ηρωικές παραστάσεις είναι παραστάσεις μόνο παλιές.
4: Όχι, τα ηρωικά έργα είναι και σημερινά. Δεν ξεχνάμε ότι κάνουν καριέρα και στο Hollywood. Μην πάμε μακριά. Δεν γυρίζουν φουστανέλες στο Hollywood. Θα μπορούσαν να λείψουν από τον Καραγκιόζη, ο οποίος τα διεκδικεί για την πατρότητά τους και γράφονται ακόμα και σήμερα. Πάρα πολλά ηρωικά έργα σώθηκαν από τις αφηγήσεις παλιών θεατών. Περισσότερο από τις αφηγήσεις καραγκιοζοπαιχτών έσωσα έργα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα αρχεία συναδέλφων και συλλεκτών. Σιγά σιγά οι νέοι καραγκιοζοπαίχτες δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτά τα έργα. Θέλουν να παίζουν τέτοια έργα γιατί είναι πιο περιπετειώδη, είναι τα ελληνικά western. Mm-hmm. Ας το πούμε και έτσι. Και βέβαια γράφονται και σήμερα.
3: Δεν είναι πολύ δύσκολο σήμερα να γραφτεί ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι. Πραγματικά είναι δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις την ιστορία, αφού αναφέρεσαι σε αυτήν. Εκτός άμα είναι μια φανταστική ιστορία που ο κάθε καραγκιοζοπαίχτης ή συγγραφέας έργου την τοποθετεί στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ένα έργο και δει ιστορικό είναι να γνωρίζεις καλά τον κώδικα του Καραγκιόζη και με τον κώδικα με τον οποίο γράφονται τα έργα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να γράψει ένα έργο που να αναφέρεται σε έναν ήρωα, ας πούμε, της Ρούμελης ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται όμως? Θα πρέπει να ξέρει τεχνικά τι θα του χρειαστεί στην παράσταση για να έχει ανάλογα σκηνές. Δηλαδή, ένα έργο του Καραγκιόζη δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές αλλαγές σκηνικών. Mm-hmm. Ή να λες, ας πούμε, ότι θα εμφανιστούν 100 στρατιώτες και πού θα τους χωρέσει η σκηνή, και ποιος θα τους κρατάει, και ποιος θα τους φτιάξει, και τι ουσία θα έχει. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς θα φτιάξεις κάθε τι, ούτως ώστε να λειτουργεί όπως λειτουργούσαν και οι παλιές παραστάσεις. Αυτός ο κώδικας.
4: Με οικονομία.
5: Και να μπορέσεις. Πράγματα που θες να δώσεις και να εξυπηρετήσεις για την παράσταση, να τα πεις με τέτοιο τρόπο που και να καταλάβει ο θεατής το τι γίνεται ή το τι μπορεί να είχε προηγηθεί και να υπάρχει και η πληρότητα στην εικόνα που θα δει. Όπου εκεί θέλεις μια μεγάλη μαεστρία για να το φτιάξεις αυτό. Που οι παλιοί μάστορες το είχαν, οι παλιοί σεναριογράφοι του Καραγκιόζη.
4: Ναι, γιατί υπήρχαν και σεναριογράφοι. Έχουν γράψει έργα δάσκαλοι, έχουν γράψει έργα άνθρωποι που έκαναν άλλα επαγγέλματα, αλλά διαβάζανε και πήγαιναν στον Καραγκιόζη και λένε, ξέρει μια ιστορία, αυτό και αυτό, θα το φτιάξω μέρο. Ή άκουγαν μια ιστορία από ένα χωριό που πήγαιναν να παίξουν, από κάποιο τοπικό ήρωα, και το κάνανε έργο και βέβαια είχε μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν πολύ μεγάλο μυστικό. Και πιο πίσω, βέβαια, Βυζαντινά.
5: Ναι, ναι, ναι. Γενικά η ιστορία προσφέρεται για τον Καραγκιόζη. Είναι ένα πρόσφορο έδαφος να σπείρεις και να θερήσεις, ας πούμε, παραστάσεις. Mm-hmm. Από το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από ένα γεγονός που το κάνεις ολόκληρο έργο μέχρι τη ζωή ενός ήρωα ή μια ολόκληρη μάχη ή διάφορα αποσπάσματα που θα τα ενώσεις και θα τα δώσεις με έναν τρόπο. Και πρέπει απλά να υπάρχει μια σχετική σύνδεση με τη γλώσσα που μιλούσαν και τότε οι Καραγκιόζοπαίχτες και σε εκείνη την εποχή. Οπότε πρέπει να έχεις λίγο να προσέχεις λεπτομέρειες από τις εκφράσεις, από τις φιγούρες, πώς θα τις φτιάξεις, τι θα φοράνε. Δεν μπορείς να βάζεις ό,τι σου κατέβει. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό το πράγμα. Την αρχιτεκτονική, των κτηρίων.
4: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Καραγκιόζης, επειδή το κύριο κομμάτι του είναι ο αυτοσχεδιασμός, δηλαδή στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό, νομίζουν ότι είναι ελεύθερο τελείως. Όχι, είναι μέσα σε κανόνες, όπως στη μουσική. Πρέπει να ξέρεις σε ποιο δρόμο είσαι, σε ποια τονικότητα. Έτσι και ο καραγκιοζοπαίχτης πρέπει να έχει συγκροτήσει το μικρό του αυτοκόσμο και εκεί να αυτοσχεδιάσει. Για να είναι επιτυχημένο αυτό που κάνει και να ανταποκριθεί το κοινό, γιατί για τον κόσμο δεν παίζει για τον εαυτό σου.

0: Καραγκιόζης μιλούσε και τραγουδούσε στη γλώσσα της ψυχής. Γνώριζε διαλέκτους, προφορές και μουσικά είδη από όλη την Ελλάδα. Στις περιοδίες οι καραγκιοζοπαίκτες συνεργάζονταν συχνά με ντόπιους μουσικούς και κάπως έτσι πρόσθεταν τραγούδια από το τοπικό ρεπερτόριο, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα τα διάφορα μουσικά είδη και χορούς. Από τα ρουμελιώτικα τραγούδια για τον Μπαρμπαγιώργο και τους ήρωες του 21, τα μωραΐτικα και τους αμανέδες για το Βελιγκέκα και τους Μπέιδες, τις καντάδες του Σιόρ Διονύσιο, τα ρεμπέτικα του Σταύρακα και το Βίζο Λαβίζο του Εβραίου, καταλάβαιναν οι θεατές ηχητικά και οπτικά αναπαραστάσεις της ελληνικής κοινωνίας μέσα στο χρόνο. Τον καιρό κάποια πράγματα μπορεί να άλλαξαν, όπως η χρήση ηχογραφημένης μουσικής, κυρίως μετά το 1960. Η διάλεκτος όμως, η μουσική, ο χορός, αλλά και η συνύπαρξη φυλών και τάξεων δεν σβήστηκαν από την ταυτότητα των παραστάσεων.
1: Και ξέρετε τι ωραίο φαΐ έχουμε σήμερα? Μακαρόνια στη σούβλα.

Ο Αμανές ξεκίνησε ως Ισλαμικός τύπος τραγουδιού επί Οθωμανοκρατίας. Θεωρείται ότι κατέκτησε πρώτα τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και Θράκης και από εκεί προχώρησε βαθμιαία προς τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα λιμάνια της Ηπειρωτικής Ελλάδας και τέλος την υπόλοιπη Ήπεθρο, Παιδινή και Ορεινή. Το κείμενο του Αμανέ είναι πάντοτε ένα δύστιχο επιγραμματικού χαρακτήρα σε ιαμβικούς 15 σύλλαβους που μας μιλάει τις περισσότερες φορές για ένα βαθύ αβάσταχτο πόνο, άλλοτε γενικά και αόριστα και άλλοτε κατονομάζοντας το συγκεκριμένο αίτιο που το προκάλεσε, ισπανιότερα καταφεύγοντας σε τόνους γνωμικούς ή διδακτικούς. Το όνομά του οφείλεται στα πολλά αμάν που περιλαμβάνονται στο κείμενό του όταν τραγουδιέται. Η λέξη αμάν είναι τουρκική και σημαίνει έλεος. Τόσο η φωνή, όσο και οι τερετισμοί του Καραγκιόζη, όσο και η διάθεσή του, τον ορίζουν ως ένα σπουδαίο αμανετζή. Τα τραγούδια του μάλιστα φημίζονταν και περνούσαν από στόμα σε στόμα, διαλαλώντας εκτελέσεις που ομολογούν τη μουσική μας ιστορία.

Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, η παράδοση των αμανέδων εντάσσεται στα σμυρνιώτικα πολιτικά. Το κοινό που τα αγαπούσε, οι χώροι που ακούγονταν, η μουσική και οι τραγουδιστές τους, λίγο πολύ ταυτίζονταν.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο, έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε. Πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το δυόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κύμινο που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος. Άψυνθος. Ο Άψυνθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πως η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Ο Άψυνθος, και μάλιστα
η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό, η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενεδιδίσκετο πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήτανε χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχανε, αν θέλετε, αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μίσια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο λέγει, και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται, κατά τα άλλα όμως εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό,
Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αφθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδεις, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιθιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος, δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία το σίτων των ίνων και το έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιτιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες, αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, αυτή την, ότι η φύση όλη είναι μια
μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι ή ο κρίνος από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνουν, μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού. Όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο. Όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί, αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν, όπως και σήμερα γίνεται και έγινε, κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος
και Μάρκος για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διατηρεί, διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σπορέως. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα. Ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης. Αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε πώς απέφυγε η Εκκλησία την αίρεση του Νεστορίου με την οριστική καταδίκη του στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ύστερα από τον θεόπνευστο αγώνα του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Σήμερα θα δούμε την διένεξη Πελαγίου Αυγουστίνου για τη δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ενώ στην Ανατολή ήταν απασχολημένη με τον Αριανισμό και τον Νεστοριανισμό και στη Βόρεια Αφρική με το πρόβλημα των δονατιστών, στη Δύση έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ανθρωπολογία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας δέχονταν την ύπαρξη και του προπατορικού αμαρτήματος και της ελευθερίας του ανθρώπου και εξαρτούσαν τη σωτηρία από τον Θεό και τη συνεργασία του ανθρώπου. Αντίθετα, οι γνώμες τόσο του Πελαγίου όσο και του Αυγουστίνου για τη σωτηρία ήταν μονόπλευρες. Αφορμή στις συζητήσεις αυτές έδωσε ο Πελάγιος, Βρετανός μοναχός, μορφωμένος που ήξερε ελληνικά και διακρίνονταν για την ασκητική του ζωή. Οι ιδέες του και τα ενδιαφέροντά του όμοιαζαν με του Θεοδόρου Μοψουαιστίας και έγραψε υπόμνημα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπου εξέθεσε

Αλαρίχου στη Ρώμη του 410 έκανε τον Πελάγιο και άλλους να καταφύγουν στην Καρχιδόνα, όπου τον συνόδεψε και ο φίλος του Κελέστιος, νομικός από τη Ρώμη, ο οποίος προχώρησε περισσότερο από αυτόν. Δίδασκε ότι ο Αδάμ ήταν από τη φύση του θνητός και με τον υποβαπτισμό δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες των υπείων και αντίστροφα, η παράληψή του δεν τα στερεί από την αιώνια ζωή. Όσο για το προπατορικό αμάρτημα, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό για συζήτηση. Σύνοδος στην Καρχιδόνα τον καταδίκασε. Αυτός όμως έφυγε για την Έφεσο, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και συνάντησε τον Πελάγιο που είχε πάει στην Ανατολή πριν από αυτόν. Εναντίον αυτών των αντιλήψεων έλαβε θέση ο Αυγουστίνος, ο οποίος όμως έφτασε σε άλλη ακρότητα. Έχοντας υπόψη του πως ο ίδιος από μανιχαίος έγινε χριστιανός με τη χάρη του Θεού και επίσης ορισμένα σημεία της επιστολής προς Ρωμαίους, δίδαξε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πετύχει τον προορισμό του με την ελεύθερη βούληση. Αλλά ο άνθρωπος έχασε τη θεία εικόνα και το πρόσωπο του Αδάμ, αμάρτησαν όλοι οι άνθρωποι, έγιναν μάζα απολίας και δεν μπορούν να σωθούν χωρίς τη χάρη του Θεού. Έτσι έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιώνια και απόλυτη απόφαση του Θεού που στηρίζεται στην φιλανθρωπία του, σύμφωνα με την οποία χωρίζονται από τη μάζα αυτή της απολίας ορισμένοι άνθρωποι χωρίς οι ίδιοι να το αξίζουν και προορίζονται για τη σωτηρία. Ο Θεός δίνει σε αυτούς τα απαραίτητα μέσα της σωτηρίας και προπαντός τη χάρη της καρτερίας. Αυτοί είναι οι προορισμένοι για τη σωτηρία. Οι άλλοι έχουν εγκαταληφθεί στην απώλεια, που είναι φυσική συνέπεια των αμαρτημάτων τους, είναι θύματα της δικής τους κρίσεως που ξεστράτησε. Έτσι ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία, κανένα όμως για την απώλεια, διότι εκεί καταλήγουν μόνοι οι άνθρωποι. Έλεγε ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας τη θέληση για τη δράση και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους να δώσει ο Θεός να ενεργούν για το αγαθό. Κανένας δεν ξέρει για πού προορίστηκε, γιατί οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Ο Πελάγιος πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε δεκτός από τον επίσκοπο Ιωάννη, όμως ο Ισπανός πρεσβύτερος Ορόσιος έφερε επιστολή του Αυγουστίνου στον Ιερώνυμο και που έμενε στη Βηθλεέμ. Και όταν ο Ιωάννης κάλεσε σύνοδο 415 στην Ιερουσαλήμ για να εξετάσει τις ιδέες του Πελαγίου, ο Ορόσιος παρουσίασε επιστολή του Αυγουστίνου προς τον Ιλάριο Σιρακουσόν, στην οποία εξέθετε τις πλάνες του Πελαγίου. Αυτός δεν έδωσε στη σύνοδο σαφείς απαντήσεις και αποφάσισαν να ρωτήσουν τον Πάπα Ινοκέντιο. Δύο επίσκοποι από τη Γαλλία, ο Ήρος της Αρελάτης και ο Λάζαρος της Σάιξ, διωγμένοι από τον αυτοκράτορα Ονόριο, ήρθαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατηγόρησαν τον Πελάγιο, οπότε ο Ευλόγιος Κεσαρίας κάλεσε σύνοδο στη Διόσπολη, αναθεμάτισε όσους εξακολουθούν να τις πιστεύουν, καθώς και τις αντιλήψεις του Κελεστίου, και έτσι η σύνοδος τον αθώωσε. Οι Ορθόδοξοι παραξενεύτηκαν για την απόφαση αυτή και ο Ιερώνυμος τον ονόμασε Άθλια Σύνοδο. Ο Ορόσιος γύρισε στην Αφρική και έφερε την είδηση, οπότε δύο σύνοδοι στη Βόρεια Αφρική το 416 καταδίκασαν τον Πελάγιο και έγραψαν στον Πάπα Ινοκέντιο να τον καταδικάσει. Ο Πάπας το 417 καταδίκασε και τους δύο, τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο Αυγουστίνος σε κήρυγμά του, με την ευκαιρία αυτή, είπε μια πρόταση που μεταφράστηκε αργότερα στη γνωστή «Η Ρώμη μίλησε, το θέμα τελείωσε». Στην Παλαιστίνη φανατικοί μοναχοί, φίλοι του Πελαγίου, έκαναν επιδρομή στις εγκαταστάσεις του Ιερωνύμου και τις έκαψαν. Στη Ρώμη τον Πάπα Ινοκέντιο διαδέχθηκε ο Ζώσιμος, ο Κελέστιος πήγε στη Ρώμη και επέβαλε στον Πάπα ομολογία πίστεως ασαφή και σε σύναξη του κλήρου έγινε δεκτή η ομολογία και είπαν στον Κελέστιο να πάυσει να συζητεί αυτά τα θέματα. Το ίδιο έκανε και ο Πελάγιος και ο Πάπας έγραψε στους Αφρικανούς επισκόπους να χαρούν γιατί είναι αθώος και είχε καταδικαστεί από ψευδοδικαστές. Μόλις έγιναν γνωστές οι απόψεις του Πάπα, έγινε σύνοδος στην Καρχιδόνα το 418 από 240 επισκόπους και με 8 κανόνες αναθεμάτισαν τις διδασκαλίες αυτές και προσωπικά τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο αυτοκράτορας Ονόριος με διάταγμα τους έδιωξε από τη Ρώμη. Τότε και ο Πάπας Ζώσιμος με εγκύκλιο επιστολή καταδίκασε τις πλάνες και τον δύο και τους καταδίκασε. Και ο Θεόδωρος Αντιοχίας τους καταδίκασε σε σύνοδο που συγκάλεσε. Ο Πελάγιος πέθανε το 422. Οι επίσκοποι της περιοχής της Ακυηλίας με επικεφαλής τον Ιουλιανό των Εκλάνων δεν δέχθηκαν τις αποφάσεις του Πάπα και μερικοί πήγαν στη Μοψοϊστία όπου τους δέχθηκε ο Θεόδωρος. Ο Ιουλιανός αποδείχθηκε σοβαρός αντίπαλος του Αυγουστίνου, τον οποίο κατηγορούσε

Θεώρησε ότι έχει τις ιδέες του από το μανιχαϊσμό και ο Αυγουστίνος αναγκάστηκε να απαντήσει στις επιθέσεις με δύο βιβλία που έγραψε. Ο Κελέστιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου προσπάθησε να πλησιάσει τον Εστόριο, όμως ο Αφρικανός Μάριος Μερκάτορ διαφώτισε τους Ανατολικούς για τις πλάνες και ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος με διάταγμα τους εξόρισε από την Κωνσταντινούπολη. Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο με τους κανόνες 1 και 4 έγινε δεκτή η καταδίκη και καθαίρεση του Κελεστίου. Αφού πλέον ο πελαγιανισμός καταδικάστηκε, άφησε ορισμένους οπαδούς οι οποίοι έχοντας μετριοπαθέστερες ιδέες έκριναν υπερβολικές τις ιδέες του Αυγουστίνου, οι οποίες προκάλεσαν ταραχή στους μοναχούς της μονής Αδρουμήτου στη Βόρεια Αφρική. Το ίδιο έγινε και στη Μασσαλία και στη μονή Λερίνου, όπου η διδασκαλία του προκάλεσε σκανδαλισμό και διαμαρτυρίες. Ο κυριότερος αντίπαλος ήταν ο Ιωάννης Κασιανός, ηγούμενος του Αγίου Βίκτορος, ίσως σκήθης από την Δουβροτσά, ο οποίος έζησε στην Ανατολή και κατόπιν ίδρυσε δύο μοναστήρια κοντά στη Μασσαλία. Ο Κασιανός τόνισε το ρόλο που παίζει η ελευθερία στη σωτηρία του ανθρώπου, δεχόταν το προπατορικό αμάρτημα και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού, όμως απέρριπτε τον προορισμό του Αυγουστίνου, σύμφωνα με τον οποίο η σωτηρία εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη Θεία Εκλογή. Σύμφωνα με αυτόν, η ανθρώπινη θέληση έχει την πρωτοβουλία για το αγαθό και δέχεται τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται χωρίς διάκριση σε όλους, γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αυτή τη διδασκαλία την δέχτηκαν πολλοί, από τους οποίους σπουδαιότερος ήταν ο Βικέντιος από το Λερίνο και έγραψε υπόμνημα. Ο Αυγουστίνος πέθανε το 430 και δύο λαϊκοί, ο Ιλάριος και ο Πρόσπερτος, προσπάθησαν να μετριάσουν τις ακρότητες της διδασκαλίας του. Ο Πάπας Κελεστίνος διακήρυξε τους μοναχούς της Γαλλίας ότι ο Αυγουστίνος βρισκόταν πάντοτε στους κόλπους της Εκκλησίας και καμιά υποψία δεν τον βάρινε. Η επιστήμη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι Πάπες τον θεώρησαν ως ένα από τους πιο αυθεντικούς διδασκάλους. Την εποχή του Πάπα Σίξτου διακήρυξαν ότι η χάρη του Θεού ήταν απαραίτητη για κάθε Αγία σκέψη και κάθε κίνηση της Αγίας θελήσεως, όμως για το θέμα του προορισμού δεν πήραν ξεκάθαρη θέση. Με τον καιρό καθόρισαν τη διδασκαλία και προσπάθησαν να απαλύνουν τις άκρες διακηρύξεις, λέγοντας ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως οι μοναχοί της Γαλλίας δεν φαίνονταν ικανοποιημένοι. Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην πιστοποίηση της κοινής αντιλήψεως των χριστιανών ότι η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που χορηγείται μόνον ορισμένες ώρες, αλλά ότι είναι μια μόνιμη δύναμη που εμπνέει ολόκληρη την πνευματική ζωή του πιστού. Και αυτό βέβαια είναι το σωστό. Οι συζητήσεις εξακολούθησαν γιατί και ο ημιπελαγιανισμός δεν ικανοποίησε ορισμένους πιστούς. Ο Αρελάτης Κεσάριος, σημαντικός συγγραφέας και ασκητής, σε σύνοδο που έγινε στην Οράνς, κοντά στη Μασσαλία, έκανε διακήρυξη με την οποία πλησίαζε περισσότερο στη σωστή άποψη. Αποκήρυξαν όσους πίστευαν στον προορισμό για την απώλεια. Τόνιζαν κατόπιν το σημαντικό ρόλο και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού. Το αμάρτημα του Αδάμ, έλεγαν, μεταδόθηκε στους απογόνους του. Για να συγχωρεθεί το αμάρτημα, ο Θεός δεν περιμένει τη θέληση του ανθρώπου και έτσι όχι μόνο αυξάνει την πίστη, αλλά χαρίζει και τη χάρη του, και έτσι όλες οι αγαθές μας πράξεις είναι έργο της χάρης. Η ελεύθερη βούληση που έπαθε βλάβη στον πρώτο άνθρωπο δεν μπορεί να αποκατασταθεί παρά με τη χάρη του βαπτίσματος. Η χάρη προηγείται στις καλές πράξεις, η ανθρώπινη βούληση μπορεί να κάνει το κακό, για να κάνει όμως το καλό πρέπει να προετοιμαστεί από το Θεό. Ο Πάπας Βονιφάτιος ο Δεύτερος, στον οποίο Κεσάριος έστειλε τις αποφάσεις, τις ενέκρινε το 531 και έγραψε ότι είναι σύμφωνες με τους κανόνες των πατέρων. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα δούμε την αρχική φάση του μονοφυσιτισμού.

Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Μαξιμιανού το 434, έγινε πατριάρχης ο Πρόκλος που ήταν μέχρι τότε τρεις φορές υποψήφιος. Η δράση του, η μόρφωσή του και η ρητορική του ικανότητα τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό και όλα αυτά συνετέλεσαν στην ειρήνευση της Ανατολής. Ο Πρόκλος έκανε και ένα άλλο ιερό έργο. Με την άδεια του αυτοκράτορα επανέφαρε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας του, όπου είχε ταφεί, στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου το 438 έφτασαν στο Βόσπορο, όπου περίμεναν εκατοντάδες φωτισμένες βάρκες, και όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά πήγε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας ταπεινά στην πομπή, θέλοντας έτσι να δείξει μετάνοια για τις αδικίες του πατέρα του σε βάρος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα λείψανα του Αγίου τοποθετήθηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων και ακολούθησαν λαμπρές εορτές. Οι Ιωαννίτες, οπαδοί δηλαδή του Χρυσοστόμου που ήταν χωρισμένοι από την Εκκλησία, ήρθαν πάλι στους κόλπους της. Τον Πρόκλο διαδέχθηκε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης το 446 ο Φλαβιανός. Ο Ιωάννης Αντιοχίας πέθανε το 441 και είχε μείνει πιστός στη Συμφωνία της Εφέσου. Διάδοχός του έγινε ο ανιψιός του Δόμνος, ο οποίος είχε ζήσει ένα χρονικό διάστημα ως μοναχός. Το 444 πέθανε και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και η Εκκλησία της Ανατολής έχασε το διασημότερο θεολόγο της εποχής αυτής. Διακρινόταν για τη βαθύτητα της σκέψης του και τη διάβγεια στη διατύπωση. Για τη διδασκαλία του στηριζόταν στους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως στα έργα του Αθανασίου. Με όλες τις πράξεις του, επιδίωκε να στερεώσει την Ορθοδοξία και να επιβάλλει την ειρήνη. Στο θρόνο της Αλεξανδρίας τον διαδέχθηκε ο αρχιδιάκονός του Διόσκορος, ο οποίος ήταν πιστός και είχε την εμπιστοσύνη του Αγίου Κυρίλλου. Μόλις όμως έγινε πατριάρχης, άλλαξε συμπεριφορά και αποδείχθηκε φιλόδοξος και βίαιος. Αδίκησε τους γονείς του Κυρίλλου, στερώντας τους από την κληρονομιά, αδίκησε λαϊκούς, καθαίρεσε και καταδίωξε κληρικούς. Έτσι φέρθηκε και στην υπόλοιπη ζωή του. Έγινε ο κυρίαρχος της Αιγύπτου και οι Ορθόδοξοι τον περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Όμως η Παλαιστίνη και οι Αιγύπτιοι και ο Αντιχαλκιδόνιος Σεβίρος Αντιοχίας τον θεωρούσαν αποστολικό κήρυκα, αληθινό μάρτυρα, πατριάρχη που αρνήθηκε να προσκυνήσει το Βάλ, δηλαδή τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Αλεξανδρινής και Αντιοχιανής σχολής έζησαν και μετά τη συμφιλίωση του 433. Και τώρα ο Χρυσάφιος, ο Διόσκορος και ο Ευτυχής αποφάσισαν να ανατρέψουν τη συμφωνία του 433 και να επιβάλλουν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλλου ως την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Επεξεργάστηκαν τις αντιλήψεις της Αλεξανδρινής σχολής και αυτή την επεξεργασία ίσως δεν θα τη δεχόταν ο Κύριλλος αν ζούσε. Όμως στηριζόταν στο μυστικισμό των μοναχών οι οποίοι είχαν ως ιδανικό τους την ένωση με το Θεό και οι νέες ιδέες που ανέπτυξαν φαίνονταν να ταιριάζουν περισσότερο στο ιδανικό τους αυτό. Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο Ευτυχής, ηγούμενος ενός από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη, πολύ γνωστός και σεβαστός στην πρωτεύουσα για την αυστηρή ασκητική του ζωή. Επιδρούσε στους μοναχούς και είχε πολιτικό στήριγμα τον ευνούχο πρωθυπουργό Χρυσάφιο, ο οποίος ήταν αναδεκτός του. Ο Ευτυχής ήταν από την αρχή αντίπολος του Νεστορίου και μετά την καταδίκη του θεωρούσε ως αιρετικούς όλους όσους δέχονταν δύο φύσεις στον Χριστό. Η φιλία του Διοσκόρου και του Ευτυχή με την προστασία του Χρυσαφίου απειλούσε όλους όσους δέχθηκαν την ειρήνη ύστερα από 433 και οι Ορθόδοξοι άρχισαν να φοβούνται αυτούς τους φανατικούς οι οποίοι άρχισαν να κινούνται με αντινεστοριανικό πάθος. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, παρακινημένος από τον Χρυσάφιο, εξέδωκε το 448 διάταγμα εναντίον των Νεστοριανών και για παράδειγμα καθαίρεσε τον επίσκοπο Τύρου Ειρηναίου. Αυτός ήταν κόμις και είχε υποστηρίξει τον Νεστόριο στην Έφεσο ως αρχηγός της σωματοφυλακής του. Εξορίστηκε και ο ίδιος, αργότερα όμως άλλαξε τις ιδέες του και ο Αντιοχίας Δόμνος τον χειροτώνησε επίσκοπο Τύρου, παρόλο που ήταν δύο φορές νυμφευμένος, και ο Θεοδόρητος διαμαρτυρήθηκε για τη χειροτονία. Μετά την διαταγή του αυτοκράτορα, ο Δόμνος τον καθαίρεσε. Ο Ίβας διαδέχθηκε στην επισκοπή της Εδέσης τον Ραβουλά. Ο Ίβας ήταν θαυμαστής του Θεοδόρου Μοψοεστίας. Τέσσερις κληρικοί της επισκοπής του τον κατάγγειλαν στον Πατριάρχη Δόμνο, αυτός όμως δεν έκανε τίποτε προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Ο Διόσκορος, επεμβαίνοντας στην Αντιόχεια, κατηγόρησε το Δόμνο ότι ανέχεται κηρύγματα του Θεοδωρήτου στην Αντιόχεια. Ο Θεοδόρητος και ο Δόμνος διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας ότι είναι Ορθόδοξοι, όμως ο Διόσκορος αφόρησε το Θεοδόρητο και απόσπασε διάταγμα από την αυτοκρατορική αυλή που απαγόρευε τον Θεοδόρητο να βγει έξω από την επισκοπή του. Ο Δόμνος επισήμανε ότι ο Ευτυχής είχε απολιναριστικές ιδέες και το έγραψε στον αυτοκράτορα, επειδή όμως θεωρούσαν και τον ίδιο ως νεστοριανίζοντα, δεν έδωσαν σημασία στην καταγγελία. Ο Ευτυχής δεν έγραψε, όμως ανέπτυξε προφορικά τις ιδέες του και από αυτές φαίνεται ότι πραγματικά υποστήριζε το μονοφυσιτισμό που αποδείχθηκε αρχηγός του. Χαρακτήριζε την ένωση των δύο φύσεων ως κράση και σύγκραση, στην οποία η ανθρώπινη φύση απορρίφθηκε και απορροφήθηκε εντελώς από τη Θεία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας είχε πει «Μίαν φύσιν του Θεού λόγου σε σαρκωμένην». Ο Ευτυχής δεχόταν μία υπόσταση και ένα πρόσωπο στον ενανθρωπίσαντα λόγο, εκ δύο φύσεων γεγενήσθε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως. Έλεγε όμως ότι μετά την ένωση υπήρχε στον Χριστό μία φύσης και ότι το σώμα του Κυρίου ήταν ανθρώπινο, αλόχι ομοούσιον ημίν, επειδή είδα αυτόν Θεόν ημών. Μετά την ένωση με το Θεολόγο, έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, χωρίς όμως να εξετάζει και να προσδιορίζει τη θέωση αυτή. Φαίνεται ότι αντιλαμβανόταν τον Χριστό μετά την ένωση των δύο φύσεων εντελώς ξένο προς την ανθρώπινη φύση, αφού τοποθετούσε όλη την ένταση στη θεότητα, έτσι το χαρακτήριζαν ως απολυναριστή, χωρίς βέβαια να είναι. Ο Θεοδόρητος Κύριου έγραψε το έργο του Ερανιστής, στο οποίο έγραφε εναντίον των ιδεών αυτών, χωρίς να αναφέρει τον Ευτυχή ονομαστικός. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε αντίδραση εναντίον στον Ευτυχή και η κατάσταση άλλαξε στις 8 Νοεμβρίου του 448, όταν ο Ευσέβιος επίσκοπος Δωρηλαίου έκανε καταγγελία στο Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως. Τα πράγματα τότε έγιναν δύσκολα, γιατί ο Πατριάρχης Φλαβιανός ήξερε ότι ο Χρυσάφιος και ο Διόσκορος Αλεξανδρίας υποστήριζαν τον Ευτυχή και ακόμη ότι ο Χρυσάφιος ήταν αρχικά και εχθρικά διατεθειμένος απέναντί του, γιατί όταν έγινε Πατριάρχης δεν του έστειλε τα δώρα που έπρεπε. Ο Ευσέβιος Δωρηλαίου όμως ήταν άνθρωπος ισχυρογνώμων και δεν θα σταματούσε. Ήταν ο ίδιος που ως λαϊκός είχε καταγγείλει τον Εστόριο. Ο Φλαβιανός τελικά κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο, στην οποία ο Ευτυχής αναγκάστηκε να παρουσιαστεί, αφού προσπάθησε πρώτα να το αποφύγει. Παρουσιάστηκε συνοδευμένος από πολλούς μοναχούς, στρατιωτικό απόσπασμα και κρατικούς λειτουργούς, ώσαν η ζωή του να βρισκόταν σε κίνδυνο. Ο Πατρίκιος Φλωρέντιος, με διαταγή του αυτοκράτορα, θα ήταν παρός στην ανάκριση. Ο Ευτυχής έδειξε μετριοφροσύνη, αρνήθηκε να ανακαλέσει τις ιδέες του, αλλά φάνηκε ότι συμφωνεί με τις ιδέες των συνοδικών, οι οποίοι τον έκριναν, προσπαθώντας να αποφύγει μια ξεκάθαρη ομολογία. Τελικά, ύστερα από πίεση, είπε «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήσθε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μία φύση ομολογώ». Δεν δέχτηκε να αναθεματίσει τις ιδέες για τις οποίες τον κατηγορούσαν. Οι 32 συνοδικοί αποφάσισαν και είπαν «Ανάθεμα αυτό». Και ο Φλαβιανός ρώτησε τη σύνοδο τι θα κάνουν, αφού ο Ευτυχής φαινόταν μήτε ομολογών σαφώς την ορθήν πίστην, μήτε συνθέστε το φρονήματι της παρούσας Αγίας Συνόδου βουλόμενος, αλλά επιμένων τη διεστραμμένη και πονηρά αυτού κακονία, και η σύνοδος αποφάσισε να τον καθαιρέσει από το βαθμό του πρεσβυτέρου, να τον αφορήσει και να του αφαιρέσει το αξίωμα του ηγουμένου του μοναστηριού του. Αυτά ήταν πράξεις που έδειχναν μεγάλο θάρρος και ο Φλαβιανός ύστερα από λίγο θα πλήρωνε για αυτές με τη ζωή του. Ο Ευτυχής, αν και καταδικάστηκε, δεν υποχώρησε, αλλά απέφθηνε έκκληση προς τον Διόσκορο Αλεξανδρίας, προς τον Πάπα της Ρώμης Λέοντα και τους Επισκόπους Ιεροσολύμων και Θεσσαλονίκης. Ο Διόσκορος, όπως ήταν φυσικό, κήρυξε τις αποφάσεις συνόδου άκυρες και δέχθηκε τον Ευτυχή σε κοινωνία. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ύστερα από αίτηση του Ευτυχή, κάλεσε σύνοδο στην Έφεσο και τον Αύγουστο του 449, στην οποία κάλεσε τον Διόσκορο και τον Πάπα της Ρώμης. Όταν ο Πάπας Λέων έλαβε τις αποφάσεις συνόδου του 448, έγραψε προς το Φλαβιανό την περίφημη δογματική επιστολή του, τον Τόμο.
Ο Λέων ο πρώτος Ωμέγας ήταν πάπας 9 χρόνια ήδη και διακρινόταν για τη μόρφωσή του, την διοικητική του ικανότητα και τη μεγάλη ιδέα που είχε για το παπικό αξίωμα. Δεν είχε καλές διαθέσεις απέναντι στο Φλαβιανό, όταν όμως έλαβε τα πρακτικά της συνόδου του 448 έμεινε έκπληκτος από όσα διάβασε. Γι' αυτό και στον τόπο αντιτάχθηκε στη φράση του ευτυχή «Μία φύση ύστερα από την Ένωση». Την επιστολή έγραψε ο θεολόγος Πρόσπερτος, στηριγμένος στη διδασκαλία του Τερτιλιανού. Έγραφε ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο με δύο φύσεις και ουσίες. Οι δύο φύσεις δεν συγχέονται και δεν αναμειγνύονται. Όμως η μοναδικότητα της προσωπικότητας επιτρέπει την κοινοποίηση των ιδιωμάτων στις πράξεις και τις ενέργειες της κάθε μίας από τις δύο φύσεις. Και έτσι, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε και τάφηκε, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Αξιόλογο εδώ είναι ότι οι έννοιες φύση και πρόσωπο χωρίζονται και έτσι μπορούσαν πια να δέχονται δύο φύσεις χωρίς να μιλούν και για ένα πρόσωπο. Υπήρχε ένα πραγματικό πρόσωπο στην Ένωση και αυτό ήταν ο Θείος Λόγος, που δεν ήταν φανταστικό όπως φαίνεται από την κοινοποίηση των ιδιωμάτων. Αυτές οι διευκρινήσεις ήταν γνωστές στην Ανατολή και τις είχαν διατυπώσει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις και ο Αμφιλόχιος Ικονίου. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις αντιδράσεις των οπαδών του Ευτυχούς και την προσπάθειά τους να επιβληθεί η μονοφυσιτική διδασκαλία στην Εκκλησία. Όπως θα δούμε, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος προστάτεψε την Ορθόδοξη Διδασκαλία για τις δύο φύσεις του Χριστού, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τους αντιπάλους της και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην την αποδέχονται. Χαίρετε.

Ο τυφλός μοναχός. Διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα. Το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου, σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού προσπάθησε να τους ταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος. Κοίταξε και το παιδί. Σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος. «Εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό στρατόπεδο και οι στρατιώτες δειπνούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή. Πυκνά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, προμηνώντας βροχή. Ο καπετάν Λάμπρος, που κανένας δεν θέλησε να ακολουθήσει στην επικίνδυνη αποστολή του, πήρε μικρό ξύλινο κάδο από εκείνους που οι κάτοικοι των ορεινών χωριών χρησιμοποιούν για μεταφορά νερού και μαθαίνοντας το σύνθημα από το φύλακα, βγήκε αθόρυβα από το κάστρο. Ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος πολεμιστής, το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Μιχάλη. Οι εχθροί έτρεμαν όταν άκουγαν το όνομά του. Όσοι βρίσκονταν στο κάστρο τον αγαπούσαν, γιατί τους βοηθούσε στις δυστυχίες τους, τους παρηγορούσε και πάντα πρόθυμα τους υπερασπιζόταν και με το αίμα τους την ανάγκη κατά των συντρόφων του, που κάποιες φορές παραστρατούσαν και φέρονταν βία και στις άλλες γυναίκες και στις γυναίκες τους, παίρνοντας παράδειγμα από τον αρχηγό τους Μιχαήλ Σινάνη. Όπως είπαμε, ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος, αλλά δίλιασε μόλις βγήκε από το κάστρο και ρίξε πίσω το βλέμμα του με πόνο. Ο Λάμπρος δεν είχε γονείς και συγγενείς. Μέσα στο κάστρο όμως υπήρχε η Χρυσούλα, κοπέλα όμορφη, ορφανή, που την είχε αγαπήσει, την είχε αραβωνιαστεί και την προστάτευε. Συλλογίστηκε την τύχη της αν αυτός έπεφτε στα χέρια των εχθρών και σκέφτηκε να επιστρέψει στο κάστρο. Αλλά το φιλότιμο δεν του το επέτρεψε. «Ο Θεός σας βάλει το χέρι», του ψιθύρισε, και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό.
Αλλά μόλις προχώρησε λίγο, στάθηκε και έβαλε το χέρι στο σελάχι του. Μια σκιά σηκώθηκε πίσω από ένα σωρό πέτρες και προχώρησε προς το μέρος του. «Στάσου, ποιος είσαι?» ρώτησε σιγανά ο Λάμπρος. «Εγώ, καπετάνια μου», απάντησε μια γυναικεία φωνή. Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του Λάμπρου και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Τι θες εδώ, Χρυσούλα?» ρώτησε τρυφερά. «Καπετάνια μου, μην πας στο πηγάδι». «Γιατί?» «Το έχουν πιασμένο τα σκυλιά. Ούτε ψήλος δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακουστεί». «Μη φοβάσαι, Χρυσούλα. Εμένα δεν θα μ' ακούσουν. Έπειτα τι? Θες να αφήσω να πεθάνει το παιδί της φτωχής? Μου βρέθηκε μια φορά και μένα. Ξέρεις, σαν σκότωσα τον αγά, μ' έφερναν οι λιάπηδες κατά πόδι. Μια νύχτα με έπιασε βροχή διαβολεμένη. Στα λεχενά δεν μπορούσα να περάσω και μπήκα στο μήλο της. Τότε ζούσε ο άντρας της φτωχής. Δεν πρόφτασε να με πάρει ο ύπνος και ακούω χτυπήματα δυνατά στην πόρτα. «Σήκω να φύγεις», μου λέει η Κατερίνα. «Σε μυρίστηκαν τα σκυλιά και θα σε πιάσουν». «Αχ, σας πήρα στο λαιμό μου, φτωχή», της λέω εγώ. «Δεν πειράζει. Άιντε στο καλό», μου λέει. Πήδηξα από το παράθυρο στον κήπο την ώρα που μπήκαν στο μήλο οι λιάπηδες. Τράβηξαν πολλά βάσανα οι άμυροι. Το μήλο τους τον έκαψαν. Είδαν και έπαθαν για μένα. Τώρα είναι καιρός να το ξεπληρώσω κι εγώ. «Γύρισε στο κάστρο εσύ», πρόσθεσε στοργικά. «Όχι, καπετάνια μου, δεν σ' αφήνω. Σαν θα πας, θα έρθω μαζί σου κι εγώ. Εσύ, τι θα κάνεις εσύ? Ό,τι πάθεις να πάθω. Τι θα κάνω, μοναχή μου, εδώ? Γύρισε στο κάστρο, Χρυσούλα», επέμενε ο Λάμπρος. «Θα μας καταλάβουν και δεν θα ξεφύγουμε». «Δες εδώ», είπε η κοπέλα δείχνοντας ένα κοφτερό δρεπάνι. «Θα είμαστε δυο. Τι θα ρεις?» Ο καπετάν Λάμπρος, χωρίς να μπορέσει να πείσει την κοπέλα να επιστρέψει στο κάστρο, προχώρησε μαζί της στη μαύρη ζώνη των Αράβων που είχαν κατασκηνώσει στους πρόποδες του βουνού. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Οι φωτιές του στρατοπέδου είχαν μισοσβήσει. Γύρω οι στρατιώτες ροχάλιζαν, ενώ μερικοί μιλούσαν με τους σκοπούς. Οι δυο τολμηροί νέοι άλλοτε στέκονταν, άλλοτε κρύβονταν πίσω από ψηλά δέντρα, άλλοτε έτρεχαν σαν λαγοί, μέχρι που πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού και έφτασαν σόιο στο πηγάδι, εκεί κοντά που έδαιναν τ' άλογα. Μετά από λίγη ώρα, ο καπετάν Λάμπρος με τη Χρυσούλα που κουβολούσε στον νόμο γεμάτο τον κάδο, περνούσαν πάλι αλλά από άλλη διαδρομή μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Στη μέση του σκοτεινού στρατοπέδου και κοντά στο Λάμπρο υψωνόταν σαν φάρος φωτεινός στη μέση της θάλασσας η σκηνή του Χαλίλ, που πάνω στην κορυφή της έλαμπε το μισοφέγγαρο. Ο Λάμπρος, βλέποντας τη σκηνή αφύλακτη, έκανε μια τολμηρή, μάλλον παράτολμη σκέψη που πολλές φορές η γενναιότητα προκαλούσε στους αγωνιστές, που όμως το τέλος της ήταν καταστροφικό. Λυσμονώντας τη δύστυχη μητέρα που τον περίμενε σαν σωτήρα για το παιδί της, τη δυσκολία της πράξης του και την πολύτιμη ζωή της αγαπημένης του, μέσα στον ενθουσιασμό του σκέφτηκε με ένα ευνηδιαστικό χτύπημα να απαλλάξει τους συμπατριώτες του από την πολιορκία, σκοτώνοντας τον αρχηγό των άπιστων. «Άμα σκοτωθεί αυτός, πάβουν πια τα βασανά μας», σκέφτηκε. Και οπισθοχωρώντας ξαφνικά, τράβηξε το σπαθί του και μαχαίρωσε από πίσω το σκοπό που κοιμόταν όρθιος μπροστά στη σκηνή. Η δύστυχη Χρυσούλα έμεινε άναυδη από την παράτολμη κίνησή του, αλλά δεν έβγαλε μιλιά για να μην ξεσηκώσει τους Άραβες. Ο Λάμπρος όρμησε σαν βέλος μέσα στη σκηνή, αλλά ο Χαλίλ δεν ήταν εκεί. Βγήκε
και μανιασμένος από την αποτυχία του, όρμησε στους κοιμισμένους στρατιώτες. Ένα σκοπός πυροβόλησε, βλέποντάς τον από μακριά στο φεγγαρόφωτο. Η σάλπιγγα ήχησε τον κίνδυνο, το στρατόπεδο σηκώθηκε στο πόδι και οι Άραβες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον από την τρομάρα και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Στην αρχή η Χρυσούλα κοκάλωσε όπως η γυναίκα του Λότ, έκπληκτη από τη φοβερή σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της. Συνήλθε όμως και βλέποντας τον αγαπημένο της ανάμεσα στις λόγχες και στα σπαθιά των εχθρών, πέταξε κάτω τον κάδο και έτρεξε να τον βοηθήσει. Κραδένοντας το κοφτερό δρεπάνι πάνω από το κεφάλι της, χτυπούσε όπου έβρισκε, σκορπώντας το θάνατο στους άπιστους που υποχώρησαν μπροστά της φοβισμένοι. Το ωραίο πρόσωπό της, ροδοκόκκινο ανάμεσα στις φλόγες των πυρσών, τα στραφτερά της μάτια, τα πλούσια ξανθά μαλλιά πάνω στους ώμους της, την έκαναν να μοιάζει με άγγελο που μάχεται για την πίστη του Χριστού. Και ο Λάμπρος έδινε τη μάχη με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί. Τα δαδιά τους φώτισαν τους δυο νέους, πήραν θάρρος και άρχισαν να χτυπούν με λύσα, τους περικύκλωσαν και εμπόδιζαν τις κινήσεις τους. Ένας Άραβας ήρθε από πίσω και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του το κεφάλι του Λάμπρου, που τραντάχτηκε και σωριάστηκε λιπόθυμος. Η Χρυσούλα βρυχήθηκε σαν λέαινα, έριξε μια φοβερή ματιά στον Άραβα και του έκοψε το λαρύγγι με το δρεπάνι, ρασκελίζοντας μετά πάνω από τον αγαπημένο της για να εμποδίσει τους εχθρούς να αρπάξουν και να βεβηλώσουν το σώμα του, συνέχιζε να μάχεται με θάρρος, αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Αλλά δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην ορμή των εχθρών. Την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και παραδόθηκε. «Θάνατος! Θάνατος!» φώναζαν έξαλλοι οι στρατιώτες. «Όχι! Σταθείτε!» διέταξε ο Χαλίλ που φάνηκε ανάμεσά τους. Ο Χαλίλ είχε μόλις φτάσει. Είχε πάει στην Κυλίνη να υποδεχτεί τον Ιμπραήμ Πασά που ερχόταν για να πολιορκήσει ο ίδιος το κάστρο. Ο Χαλίλ ήταν 35χρονος, ψηλός, αρενοπός και ένας από τους πιο καλούς αξιωματικούς του αραβικού στρατού. Καταγόταν από τη Θεσσαλία από γονείς χριστιανούς. Τον άρπαξαν παιδί οι πειρατές. Τον έριξαν στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης. Αποφυλακίστηκε άντρας πια. Έφυγε στην Αίγυπτο μετά τη σφαγή των Μαμελούκων, όπου με τα φυσικά του προσόντα και τις συνθήκες που επικρατούσαν έγινε υψηλόβαθμος αξιωματικός, φανατικός οπαδός του Ισλάμ και πρώτος ακόλουθος του Μεχμέτ Αλί. Ο Χαλίλ έμαθε τα γεγονότα. Βλέποντας τους δύο νέους που κοίταζαν με συγκίνηση ο ένας τον άλλο για να πάρουν θάρρος, κοιτάζοντας με το ερευνητικό του βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, κατάλαβε τα τρυφερά τους συναισθήματα και ευχαρίστησε την τύχη του που τους έστειλε, αντί να ξεκινήσει να βρίζει το γένος των Γιαούριδων όπως θα έκανε κάθε άλλος μουσουλμάνος. Το σχέδιο του Χαλίλ ήταν δαιμόνιο. Σκέφτηκε να χτυπήσει την πιο τρυφερή χορδή της καρδιάς τους, να τους υποσχεθεί μια πλούσια και ευτυχισμένη ζωή όπως τη θέλουν όλοι όσοι αγαπιούνται, να προσπαθήσει να μάθει το νυχτερινό σύνθημα του κάστρου και με ύπουλο τρόπο να το κυριέψει, εγκαταλείποντας τη βαριεστημένη ζωή της πολιορκίας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και ένα μήνα. Όμως η έκπληξή του ήταν μεγάλη, όπως και των αξιωματικών του, όταν και οι δυο νέοι απέρριψαν με ένα στόμα τις προτάσεις του. «Πείτε μου το σύνθημα», έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Χαλίλ. «Δεν το θέλω για κακό. Θα στείλω νερό και ψωμί στο κάστρο. Κι εγώ χριστιανός είμαι». «Χριστιανός και πολεμάς την πατρίδα σου? Τι να κάνω, αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα? Πες τα συμφέροντα καλύτερα». «Α, όχι, Πασά, δεν είναι καλό πράγμα.
Όποιος κοιτάζει το συμφέρον δεν έχει πατρίδα. Ο Χαλίλ χαμογέλασε με τα λόγια του παλικαριού και άρχισε πάλι με επιδέξιο τρόπο τις προτάσεις του και τις παραπλανητικές υποσχέσεις του. Αλλά οι δυο νέοι ήταν ακλόνητοι σαν βράχοι. «Εμείς το είπαμε. Αν δεν σας διώξουμε από τον τόπο μας, δεν θα στεφανωθούμε», είπε αποφασιστικά ο Λάμπρος, κοιτάζοντας στα μάτια την αγαπημένη του. Τότε όμως ο Χαλίλ έγινε πυρκεμανία και σκέφτηκε να καταφέρει με απειλές και βασανιστήρια όσα δεν κατάφερε με τις υποσχέσεις. Διέταξε να μεταφέρουν στη σκηνή του τη Χρυσούλα και να βασανίσουν το Λάμπρο με κάθε τρόπο. Άρπαξαν την κοπέλα με τη βία μέσα από την αγκαλιά του αγαπημένου της. «Στο καλό, Χρυσούλα», της είπε αναστενάζοντας. «Κοίταξε, μη φοβηθείς τίποτα». Και τα μάτια του άστραψαν στο σκοτάδι της νύχτας. Έδεσαν το Λάμπρο από τα πόδια από το κλαδί μιας μουριάς. Άναψαν από κάτω φωτιά με άχυρα που ο καπνός της τον έπνιγε. Οι βασανιστές του κάπου-κάπου τον παρακινούσαν να φανερώσει το σύνθημα και να απαλλαγεί από τα βάσανά του. «Άιντε να χαθείτε, στραβαραπάδες», έλεγε αγανακτισμένος ο Λάμπρος. Μετά από λίγο οι βασανιστές του, από φόβο μήπως πνιγεί από τον καπνό, τον τράβηξαν από τη φωτιά, τον έδεσαν όρθιο στον κορμό της μουριάς και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Το μαστίγιο έσχιζε τον αέρα και έσκαγε σφυρίζοντας με δύναμη στη ραχοκοκαλιά του Λάμπρου, σχηματίζοντας ματωμένα αυλάκια κάτω από το πουκάμισό του. Ο Λάμπρος, με μάτια κατεβασμένα από την τροπή, δεν έβγαζε κραυγή πόνου από το στόμα του, αλλά μόνο βρισχές ξεστόμιζε στους βασανιστές του. Ξαφνικά, μέσα από τη σκηνή του Πασά, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ακολούθησε μια κραυγή απελπισίας. Ο άθλιος Χαλίλ, λυσασμένος που η Χρυσούλα δεν παραδεινόταν στις άνομες ορέξεις του, την πυροβόλησε κατάστηθα. Μετά έδωσε διαταγή να τη ρίξουν εμόφυρτη και σπαρταριστή στα πόδια του Λάμπρου. «Σκυλιά», είπε ο Λάμπρος προσπαθώντας να λύσει τα δεσμά του. «Άπιστη, λύστε με και θα δείτε. Αν σου βαστάει, έλα να μετρηθείς μαζί μου, Χαλίλ». Μανιασμένος ο Πασάς όρμησε και χαστούκησε το Λάμπρο. Έδωσε τις διαταγές του και αποσύρθηκε στη σκηνή του. Τότε δύο Άραβες γέμισαν με μπαρούτι μόνο ένα πιστόλι με πλατιά κάνη και το άδειασαν πάνω στο πρόσωπο του Λάμπρου. Μια κραυγή οδύνης ακούστηκε. Του έκοψαν τα σκοινιά και τον άφησαν να κυλιστεί δίπλα στο άψυχο κορμί της αραβωνιαστικιάς του. Η νύχτα πλησίαζε στο τέρμα της. Τα μαύρα σύννεφα που από το απόγευμα σκέπαζαν τον ουρανό πύκνωσαν και ακολούθησε μια νεροποντή. Οι πρώτες λάμψεις της αυγής φάνηκαν στον ορίζοντα. Μετά από λίγο ο ήλιος θα ανατείλει λαμπρός, αλλά ο Λάμπρος δεν θα τον δει ποτέ πια. Ανάμεσα στους σεβάσμιους μοναχούς της Μονής Βλαχερνών υπάρχει ένας ασπρομάλης γέροντας που το πρόσωπό του, παρά τη φοβερή όψη, περιβάλλεται από θεϊκή λάμψη και παντοτινό στεφάνι που στεφανώνει μόνο τους μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας μας. Είναι τυφλός και λέγεται Πατέρας Λαβρέντιος. Αλλά κάτω από αυτή την αγαθότητα και το ράσο κρύβεται ο θαραλέος αγωνιστής, ο καπετάν Λάμπρος. Με την προτροπή του Μιχαήλ Σισίνη οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν την επόμενη μέρα και 1200 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες έφυγαν την ίδια μέρα για την Πάτρα και καμιά σημασία δεν έδωσαν στον τυφλό Λάμπρο που παίρνοντας στην πλάτη το πτώμα της αγαπημένης του περπάτησε με βήμα αργό και χάνοντας το δρόμο από το κάστρο ως το μοναστήριο που την έθαψε
και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της. Πέρασαν τα χρόνια. Τα σβησμένα μάτια του αρνούνται να του δείξουν τη γραφική κοιλάδα που είναι χτισμένο το μοναστήρι και τα αδύναμα πόδια του αρνούνται να τον μετακινήσουν. Μόνο ο τάφος της αγαπημένης του τον τραβά σαν μαγνήτης. Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, με βήμα σταθερό και αδιάκοπο, χωρίς οδηγό, πηγαίνει στο μνήμα που μοιάζει με ολάνθιστο κήπο. Μένει εκεί ώρες πολλές και νομίζει πως στο θρόισμα των φίλων και στην ευωδιά των λουλουδιών βρίσκει την αθώα ψυχή της Χρυσούλας. «Κακή ζωή, αραχνιασμένη», μου είπε μια μέρα που τον επισκέφθηκα και τον ρώτησα πώς περνά. «Να σου πω την αλήθεια, είναι καλύτερο το μπαρούτι από το λιβάνι. Ας ακουστεί πάλι το ντουφέκι και να δεις πώς θα ξανανιώσω, πώς θα βάλω φτερά στα πόδια μου». Όμως το ντουφέκι, πότε θα ακουστεί?

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα είναι καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει προετοιμαστεί να μας περιγράψει πώς γίνεται ένα φαγητό, το οποίο μάλιστα αισιοδοξούμε να είναι και στο τραπέζι της Κυριακής το φαγητό που θα μας πει. Στη συνέχεια θα μας πει ένα γλύκισμα. Ξεκινάμε όμως με το φαγητό. Βασιλική μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και πάλι αποδέχθηκες.
2: Χαρά μου είναι.
1: Την πρόσκληση.
2: Να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Να είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Οι φίλες ακροάτριες, από ό,τι πληροφορούμε, ενδιαφέρονται για τις συνταγές μας. Γι' αυτό και εγώ χαίρομαι διπλά που και πάλι καταφέραμε σήμερα να είμαστε κοντά τους. Σε ακούμε, μάλιστα. Βασιλική μου. Ποιο είναι το φαγητό που έχουμε ετοιμάσει?
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε παστίτσιο.
1: Το παστίτσιο.
2: Το δικό μου παστίτσιο.
1: Ναι, θα μου επιτρέψεις να πω ότι, όπως είπαμε και μέσα στην αίθουσα στη συγκέντρωση, το παστίτσιο, ο μουσακάς και κάποια άλλα καλοκαιρινά φαγητά μπορεί να γίνουν και αφορμή να προσελκύσουμε και τουρίστες, αυτοί που μας ακούνε, αφού οι κυρίες της πόλης μαγειρεύουν τόσο ωραία φαγητά καλοκαιρινά.
2: Βέβαια,
1: σε ακούμε, Βασιλική μου.
2: Λοιπόν, υλικά. Ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 2. 700 γραμμάρια κυμά. 350 γραμμάρια φέτα, 350 γραμμάρια κασέρι μίσκληρο, ένα αυγό, ένα κιλό γάλα, 7 κουταλιά στη σούπα σαλεύρι, 2 όριμες ντομάτες, ένα βιτάμ, ένα κρεμμύδι μέτριο, αλάτι και πιπέρι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται λοιπόν το φαγητό αυτό?
2: Για τον κυμά, σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμυδάκι με λίγο λάδι και προσθέτουμε τον κυμά. Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το αλάτι και το πιπέρι. Μόλις πάρει μία βράση, το σβήνουμε. Αφού κρυώσει, προσθέτουμε μία κούπα τριμμένη φέτα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Για τα μακαρόνια, σε μία μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε τα μακαρόνια με αλατισμένο νερό.
1: Έτσι.
2: Για 7 λεπτά. Τα σουρώνουμε. Και μετά προσθέτουμε μία κουταλιά βιτάμ και μισή κούπα τριμμένη φέτα και το ασπράδι του αυγού. Για την μπεσαμέλ, μέσα σε μία κατσαρόλα λιώνουμε το υπόλοιπο βιτάμ και προσθέτουμε το αλεύρι. Το ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί καλά το αλεύρι και προσέχοντας να μην σβολιάσει.
1: Μάλιστα.
2: Συμπληρώνουμε το γάλα και τον κρόκο του αυγού, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις ζεσταθεί το μείγμα, προσθέτουμε τα υπόλοιπα τυριά, ανακατεύοντας συνεχώς, ώσπου το μείγμα μας να ομογενοποιηθεί.
1: Έτσι, να γίνει μια ομοιόμορφη κρέμα.
2: Το απομακρύνουμε από τη φωτιά. Μόλις λιώσουν τα τυριά και γίνουν σαν μαστίχα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα ταψί νούμερο 38 στρώνουμε τα μισά μακαρόνια και τα σκεπάζουμε με το μείγμα του κυμά. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μακαρόνια και περιχύνοντας με την μπεσαμέλ το ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα. Καλή σας όρεξη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα φαγητό που το αγαπάνε πολύ και τα παιδιά. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και γι' αυτό οι νοικοκυρές πραγματικά το βάζουν μέσα στην διατροφή των παιδιών. Και μάλιστα συνήθως ως κυριακάτικο φαγητό.
2: Και η μπεσαμέλα αυτή δίνει άλλη γεύση, άλλη νοστιμιά. Ρουφάει το μακαρόνι μέσα, όλη την ποιότητα αυτή.
1: Ναι, και το κάνει
2: βεβαίως, ακόμα πιο νοστιμότερο.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν συγκρίνεται. Ναι. Η μπεσαμέλ που θα ετοιμάσει η νοικοκυρά με υλικά της στιγμής από τις έτοιμες του μαγαζιού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την κυρία Βασιλίκη.

0: Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας είναι η κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αιγαία Ολυμπιάδα, η οποία θα μας πει τώρα πώς παρασκευάζεται ένα καλοκαιρινό γλύκισμα και από ό,τι με έχει ενημερώσει, το σίκο γλυκό του κουταλιού. Ναι, Βασιλική μου.
1: Που είναι της εποχής.
0: Που είναι τώρα. Της εποχής ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούμε λοιπόν.
1: Υλικά, 25 σίκα, 1 κιλό ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, λίγη γαλαζόπιτρα ή ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Εκτέλεση, καθαρίζουμε τα σίκα αφαιρώντας την εξωτερική τους φλούδα, σταυρωτά.
0: Ναι.
1: Τα ζεματίζουμε 3 φορές, τα βάζουμε μέσα σε νερό με γαλαζόπιτρα ή ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και τα αφήνουμε 15 λεπτά της ώρας. Μετά τα ξυπλένουμε, βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη ώσπου να αρχίσει να δένει το σιρόπι. Μετά προσθέτουμε το σιρόπι, στο σιρόπι τα σίκα, το κάθε ένα από τα οποία προηγουμένως είχαμε προσθέσει ένα γαρίφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Τα βράζουμε όλα μαζί για 5 λεπτά και πριν να το σβήσουμε προσθέτουμε μισό λιμόνι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Mm. Το κρατάμε. Είναι εκτός ψυγείου αυτό, διατηρείται,
1: εκτός
0: Βασιλική
1: ψυγείο.
0: Μου.
1: Ναι, ναι, εκτός ψυγείου, βέβαια.
0: Έτσι,
1: το κρατάμε, μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο αυτό.
0: Όταν λοιπόν παρασκευαστεί σωστά.
1: Αν βάλουμε το λιμόνι, το κρατάει.
0: Πώς το λένε, δεν πετρώνει, δεν ζαχαρώνει.
1: Δεν ζαχαρώνει. Αν προσθέσουμε το λιμόνι, δεν ζαχαρώνει.
0: Αν προσθέσουμε λοιπόν το λεμόνι, αυτό είναι το μυστικό. Δεν ζαχαρώνει το γλυκό μας για όσο διάστημα και να μείνει. Υπέροχα, καλή επιτυχία στις ακροάτριες και τους ακροατές που το επιχειρήσουν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας με τη δεύτερη ενότητα.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στη δεύτερη ενότητα που αφορά μηνύματα ζωής μέσα από κάποια κείμενα γνωστών ή και αγνώστων συγγραφέων, αλλά και προσωπικές απόψεις και βιώματα. Σήμερα έλαβα υπόψη μου ότι ξεκινάνε τα παιδιά όπου να είναι τις πανελλαδικές τους εξετάσεις και θεώρησα σωστό ότι κάποια μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας και αγάπης προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους που αγωνιούν εξίσου ή και περισσότερο κάποιες φορές οι γονείς, και αυτό ίσως δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα παιδιά, τους θέλουν ψύχρεμους δίπλα τους. Διάλεξα λοιπόν κάποια τέτοια μηνύματα να βγουν από τα κειμενάκια που θα ακούσουμε. Λοιπόν, απελπισία, απόγνωση και αποθάρρυνση είναι λέξεις που όλο και πιο πολύ ακούγονται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αφορμές πολλές από την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα οδηγούν στην απογοήτευση ανάλογα και με την ηλικία και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί από την νεανική ηλικία και μέχρι τα βαθιά γεράματα έρχονται στιγμές που πιέζεται κανείς ασφυκτικά κάτω από το βάρος των πολλών προβλημάτων. Συνήθως με κάποια αποτυχία στις εξετάσεις, ο νέος, η νέα, με απόλυση από την εργασία, ένας άνθρωπος που έχει στρώσει τη ζωή το όριμο στην ηλικία, με τη μείωση του μισθού. Πολλές λοιπόν καταστάσεις, η μοναξιά κλπ. Οδηγούν σε συναισθήματα που είναι αρνητικά και επιβλαβή. Τα προβλήματα πολλά και ανθρωπίνους περισσότερες φορές δυσεπίλυτα υψώνονται μπροστά μας σαν φράγματα αξεπέραστα. Διαψεύδουν τις ελπίδες μας και πολλές φορές σκοτώνουν και καταβαραθρώνουν μέσα μας τα όνειρά μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες υπάρχει πόνος, όμως επειδή η ψυχική αντίσταση πάει να αποδυναμωθεί, πρέπει πραγματικά να δώσουμε το είναι μας για να μην πέσουμε. Υπάρχει διέξοδος για τον πιστό χριστιανό στις βαριά ανταριασμένες αυτές ώρες που καλύπτουν τον ορίζοντα της ζωής μας. Οι δυσκολίες και αποτυχίες μπορούν να γίνουν αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα. Και αυτό, παιδιά μου και γονείς των παιδιών, να μην το ξεχνάμε. Για ένα πέρασμα από την απελπισία στη φωτεινή ελπίδα, στη στεναρή απόφαση για επιτυχημένη και δημιουργική αντιμετώπιση αυτών των καθημερινών δυσκολιών. Μέσα από την Αγία Γραφή παίρνουμε ένα παράδειγμα. Μελετούμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις αποτυχιών που κατέληξαν σε μέγιστη επιτυχία. Ένα παράδειγμα θα πούμε του Αποστόλου Πέτρου. Όλη τη νύχτα, πνιγμένος στον ιδρώτα και μουσκεμένος από το κύμα της θάλασσας, προσπαθούσε

Προσπαθεί κάτι να ψαρέψει. Επιστρέφει όμως το πρωί και είναι άπρακτος. Ο κόπος του φάνηκε πως πήγε χαμένος. Τα δίχτυα του άδεια, δικαιολογημένη η απελπισία του και το σφίξιμο στην καρδιά. Και τότε, σε προχωρημένη ώρα της ημέρας πλέον, που είναι ακατάλληλη για ψάρεμα, παίρνει εντολή από τον κύριο να ρίξει και πάλι τα δίχτυα. Η πολύχρονη εμπειρία του του λέει ότι εφόσον δεν έπιασε ψάρια τη νύχτα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στο φως της ημέρας. Εφόσον όμως το λες εσύ, κύριε, απαντάει, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τα δίχτυα γέμισαν από ψάρια, κινδύνευαν να σπάσουν. Διερήγνητο το δίκτυο αυτών. Και το μέγιστο αποτέλεσμα, ο Πέτρος συγκλονίζεται, γεμίζει θαυμασμό, μα και φόβο. Τότε ο Κύριος τον καλεί κοντά του, τον καλεί να γίνει πλέον ψαράς ανθρώπων. Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται, στο έψιλον κεφάλαιο. Από εδώ και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους, του λέει. Και ο Πέτρος πράγματι εγκαταλείπει το ψάρεμα, γίνεται μαθητής του Κυρίου και Απόστολος. Η ζωή του δηλαδή άλλαξε ριζικά. Επομένως, στις δύσκολες ώρες της στεναχώριας και της θλίψης, με θερμή προσευχή να καταφεύγουμε στον εσταυρωμένο Σωτήρα και λυτρωτή μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι πάνσοφος, παντοδύναμος, πανάγαθος. Γνωρίζει εκείνος με την πανσοφία του να βρίσκει λύσεις εκεί που εμείς δυσκολευόμαστε. Θα μας φωτίζει, θα μας ζωογονεί, θα μας ενδυναμώνει με το Θείο του Λόγο. Θα διαλύει τις μελαγχολίες μας και τις απογοητευτικές σκέψεις. Θα ανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στο μυαλό μας. Θα φωτίζει τη διάνοιά μας και θα ενισχύει τη θέλησή μας με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Πρακτικότερα, να γνωρίζουμε ότι στις ώρες του ψυχικού πνιγμού, ιδιαίτερα αν καταφεύγουμε στην προσευχή, στη μελέτη κάποιων ωραίων εκκλησιαστικών κειμένων, ελαφρύνεται πάρα πολύ ο ψυχικός μας πόνος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, αγαπητά μας παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αποκλειστικός στηριγμός μόνο στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στις σωματικές και διανοητικές, στη δική μας μόνο αυτοπεποίθηση, είναι καύσιμο που δεν επαρκεί για το επίπονο ταξίδι της ζωής. Οι πιστοί οφείλουμε να διώχνουμε μακριά την απελπισία και την απόγνωση, οτιδήποτε κι αν μας συμβαίνει, με την πίστη προς τον παντοδύναμο Κύριο, με την υπακοή μας στο Άγιο Θέλημά Του, με φωτεινή ελπίδα, είναι όλα αυτά ό,τι το καλύτερο που θα πρέπει να μας οδηγούν στη ζωή μας. Γι' αυτό, από τη λέξη αδύνατο να αφαιρούμε το άλφα, να παραμείνει λέξη δυνατόν. Όπως το είπε και ο Μέγας Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει η επικοινωνία μου και η σχέση μου με τον Χριστό. Επομένως, πρέπει να έχουμε πλήρη πεποίθηση ότι οι δύσκολες ώρες θα γίνονται με τη χάρη του Χριστού αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα στη ζωή μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας, σε όλα τα παιδιά που θα μπουν σε αυτήν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των εξετάσεων για το κλείσιμο της χρονιάς τους.

0: Κάπου εδώ, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε!
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Γεια σου κύριε Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

31 Μαΐου. Ο Άγιος Μάρτης Ερμίας και ο κεράσας αυτό φάρμακον μάγος και πιστεύσας το Χριστό ξύφι τελειούνται. Δεύτερος αιώνας Πόντος. Ο Άγιος και ένδοξος Μάρτης Ερμίας ήταν στρατιώτης στα κόμμανα του Πόντου. Βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στον Ρωμαϊκό στρατό. Όταν αποστρατεύθηκε επί βασιλείας Αντωνίνου του Ευσεβούς, αρνήθηκε κάθε είδους μισθό και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον διοικητή Σεβαστιανό, ο οποίος τον πίεσε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς για να δείξει την αφοσίωσή του στον Αυτοκράτορα. Ο Ερμίας αρνήθηκε με σθένος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Οι βασανιστές τσάκισαν πρώτα τα σαγόνια του και εν συνεχεία έγδαραν το δέρμα του προσώπου του. Κατόπιν έβαλαν τον Άγιο σε αναμένο καμίνι, από το οποίο εξήλθε σώος και αυλαβής προς κατάπληξη όλων. Ο Σεβαστιανός αποφάσισε τότε να προσφύγει σε έναν μάγο, ο οποίος κατασκεύασε ένα ισχυρό δηλητήριο για τον Άγιο. Όταν είδε όμως ότι ο Ερμίας δεν έπαθε κανένα κακό, ομολόγησε με την σειρά του την Θεία Δύναμη του Χριστού και αποκεφαλίστηκε επί τόπου. Ο Ερμίας υποβλήθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον έβαλαν μέσα σε καυτό λάδι, του έβγαλαν τα μάτια και εν συνεχεία τον κρέμασαν ανάποδα για 3 ημέρες. Τέλος, ο στρατιώτης του Χριστού, βγαίνοντας νικητής από όλες τις δοκιμασίες αυτές, αποκεφαλίστηκε και έλαβε τον στέφανο της νίκης στους ουρανούς. Και αυτή η μέρα, 31 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Φιλοθέου, Επισκόπου Τομπόλσκ και Μητροπολίτου Σιβηρίας. 18ος αιώνας, Σιβηρία. Γεννηθείς το 1650 από ευγενείς γονείς στην Ουκρανία, ο Άγιος Φιλόθεος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος λίγο μετά τον γάμο του. Υπηρέτησε για κάποιο διάστημα σε μια ενορία και μετά τον θάνατο της σύζυγου του εκάρι μοναχός στην Λαύρα των Σπηλαίων, όπου διακρίθηκε για τον ζήλο του στην νηστεία και την προσευχή. Το 1701 έγινε ηγούμενος της μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβένο, ένα εξάρτημα της Λαύρας, και το επόμενο έτος χειροτονήθηκε επίσκοπος και έγινε Μητροπολίτης Σιβηρίας. Επί 25 έτη περιέτρεχε ακατάπαυστα την τεράστια επισκοπή του, που εκτινόταν από τα Ουράλια έως την Κίνα, οργανώνοντας ιεραποστολές στα Αλτάια, στην Καμτσάτκα, την Μογγολία και την Βόρεια Κίνα, παρά τις συχνά βίαιες αντιστάσεις των ειδωλολατρικών φυλών. Βάπτισε πάνω από 40.000 ψυχές και ίδρυσε περίπου 300 ενορίες. Φθάνοντας στο Τομπόλσκ, συνεκάλεσε σύναξη όλου του κλήρου της Σιβηρίας για να οργανώσει την εκκλησία
και να εξασφαλίσει την συνέπεια του ποιμαντικού έργου που διεξαγόταν κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Έδωσε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση σχολείων και στην εκτύπωση βιβλίων απαραίτητων στην διάδοση του χριστιανικού ήθους. Το 1709 έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Θεόδωρος στην Μονή της Αγίας Τριάδος στο Τιουμέν, την οποία είχε ανακαινήσει με την πρόθεση να αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην προσευχή, ενώ ο Άγιος Ιωάννης τον διαδέχθηκε ως επίσκοπος Σιβηρίας. Το 1712 όμως, κατόπιν αιτήματος του επισκόπου, ο Άγιος ανέλαβε εκ νέου την ιεραποστολική του δραστηριότητα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις φυλές των Τουγκουζίων και Γιακούτων της περιοχής του Μπερέζοφ. Μετά τον θάνατο του Αγίου Ιωάννη, ο Άγιος Φιλόθεος κλήθηκε στο Τομπόλσκ για να αναλάβει εκ νέου τον επισκοπικό θρόνο. Παραιτήθηκε οριστικά το 1720 και αποσύρθηκε στην Μονή Τιουμέν, χωρίς ωστόσο να πάυσει να ενδιαφέρεται για τις ιεραποστολές της Σιβηρίας. Το 1726 ανέλαβε την τελευταία ιεραποστολική περιοδία του κατά μήκος των ποταμών Ιρτίτς και Ομπ και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Μαΐου του 1727, λίγο καιρό αφότου επέστρεψε στη μονή του, όπου ο τάφος του κατέστη τόπος προσκυνήματος. Τέλος των βίων των Αγίων του μηνός Μαΐου.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων, και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και χτιτορικό μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Πεντηκοστή ονομάζεται κατά την Καινή Διαθήκη η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που συνέβη την Πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Σε ανάμιση του γεγονότος αυτού, κάθε χρόνο οι χριστιανοί εορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την εορτή της Πεντηκοστής, διότι θεολογικά η μέρα αυτή θεωρείται η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε χώρα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους 12 μαθητές. Το γεγονός της Πεντηκοστής συνέβη στα Ιεροσόλυμα 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και σηματοδότησε την αφετηρία της ιστορικής διαδρομής της Εκκλησίας και έθεσε τις βάσεις για τον αγιασμό ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας και του πολιτισμού. 10 μέρες ύστερα από την ανάληψη του Χριστού, οι 11 μαθητές του, αφού ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και συγκεντρώθηκαν στο ίδιο σπίτι. Ήταν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, ο Θωμάς, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος, ο Θαδαίος και ο Σίμων Κανανίτης ή Ζηλωτής. Όλοι μαζί σαν μια ψυχή παρέμειναν στο υπερό, στον επάνω όροφο του σπιτιού, όπου μαζεύονταν και άλλοτε. Εκεί μαζί με την Παναγία, τη μητέρα του Κυρίου και 120 περίπου άλλους πιστούς προσεύχονταν με θέρμη. Περίμεναν με λαχτάρα να έρθει σε αυτούς ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν την καινή θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ανάμεσα από αυτούς που είχαν παρακολουθήσει από την αρχή τον Κύριο και ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως, καθώς όριζε σχετική προφητεία για τη θέση του νέου Αποστόλου, διάλεξαν με κληρό το Ματθαία. Αυτός πήρε τη θέση του 12ου Αποστόλου και ζητούσε το φωτισμό του Θεού για να φανεί άξιος το αποστολικό αξίωμα. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν, οι Απόστολοι μαζί με άλλους πιστούς βρίσκονταν στο υπερό όπου και προσεύχονταν. Ήταν η ώρα 9 το πρωί όταν ξαφνικά ακούστηκε μια παράξενη βοή σαν δυνατός αέρας που γέμισε το σπίτι και κάτι σαν γλώσσες φωτιάς στάθηκαν πάνω από το κεφάλι του κάθε μαθητή. Ήταν το Άγιο Πνεύμα. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος τους καθάρισε από αμαρτίες, τους φώτισε το νου και τους θέρμανε το θείο ζήλο, ώστε να γίνουν αργότερα οι αναμορφωτές της Οικουμένης. Οι απλοί φοβισμένοι μαθητές του Χριστού μεταμορφώθηκαν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος σε θαραλέους κήρυκες του Ευαγγελίου. Μπήκαν έτσι τα θεμέλια της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας που με το έργο της άρχισε σταδιακά να αγιάζει και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους και την ιστορία του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα από εκείνη την ημέρα, όπως ο ίδιος ο Χριστός είχε υποσχεθεί στους μαθητές του, καθοδηγεί την Εκκλησία και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίζουν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο νέος τρόπος ζωής που προτείνει στους ανθρώπους. Η Πεντηκοστή όμως ήταν ήδη μια από τις μεγάλες γιορτές των Ισραηλιτών. Τη γιόρταζαν 50 μέρες ύστερα από το Πάσχα ως ανάμνηση της παράδοσης του νόμου από τον Θεό στο Σινά. Τότε έρχονταν στην Ιερουσαλήμ πάρα πολλοί Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή της Πεντηκοστής. Έρχονταν να προσκυνήσουν στο μεγαλοπρεπή ναό του Σολομώντα που ήταν και ο μοναδικός τους ναός. Για το λόγο αυτό βρίσκονταν εκεί Έλληνες, Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ασίας, της Φρυγίας, της Παμφυλίας, της Αιγύπτου, της Κυρίνης, Ρωμαίοι πολίτες, Κρητικοί και Άραβες που μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Στα πλήθη που μαζεύτηκαν ακούγοντας τη βοή, οι Απόστολοι με θέρμη και πολυγλωσσία που δεν είχαν προηγουμένως άρχισαν να διηγούνται τα μεγαλεία του Θεού. Όλοι άκουγαν έκπληκτοι και με απορία τους μαθητές του Χριστού. Όλοι τους απορούσαν για την πολυγλωσσία αυτή των Αποστόλων. Όσοι τους γνώριζαν σαν αγράμματους ψαράδες Γαλιλαίας δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη μεταβολή αυτή. Κάποιοι έμεναν εκστατικοί, ενώ άλλοι χλέβαζαν λέγοντας ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι. Στο απορριμμένο πλήθος των συγκεντρωμένων ανέλαβε να μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος. Τους θύμισε τα όσα είχε πει ο Θεός στους Ισραηλίτες μέσω του προφήτη Ιωήλ. «Στις έσχατες ημέρες θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Έτσι η γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια».
Μετά τους μίλησε για τον Ιησού, τον οποίο ενώ εκείνοι σταύρωσαν, ο Θεός τον ανέστησε. Οι ίδιοι οι μαθητές ήταν μάρτυρες αυτής της αλήθειας. Στο τέλος κάλεσε όλους τους συγκεντρωμένους να μετανοήσουν και να βαφτιστούν στο όνομα του Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να πάρουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το κήρυγμα του Πέτρου είχε ως συνέπεια εκείνη την ημέρα να πιστέψουν και να βαφτιστούν με χαρά περίπου 3.000 άνθρωποι. Οι νέοι αυτοί πιστοί μαζί με τους Αποστόλους και όσους άλλους είχαν πιστέψει παλιότερα αποτέλεσαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Έτσι ιδρύθηκε ως σώμα Χριστού η πρώτη εκκλησία. Από τότε η ημέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται Γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Αυτή έμελε να αλλάξει την πορεία όλου του κόσμου. Μας θυμίζει τις πλούσιες δωρεές που δίνει το Άγιο Πνεύμα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη κλπ. σε όσους πιστεύουν στο Θεό και συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας. Κάθε πιστός παίρνει το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία με τα Ιερά Μυστήρια. Ιδιαίτερα το μυστήριο του χρίσματος μεταδίδει στο βαφτιζόμενο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον κάνει Απόστολο του Χριστού. Γι' αυτό λέγεται και προσωπική Πεντηκοστή του ανθρώπου. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε φτωχοί και αδύνατοι, μόνοι και απελπισμένοι, ακόμα και όταν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και τα μπορούμε όλα. Το Άγιο Πνεύμα ολοκληρώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Η Πεντηκοστή άρχισε να γιορτάζεται από τους Αποστολικούς χρόνους είτε στο Ναό των Ιεροσολύμων μαζί με τους Ιουδαίους είτε χωριστά. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς πατέρες και συγγραφείς του 4ου αιώνα γίνεται λόγος περί του εορτασμού από τους Αποστολικούς χρόνους όπου κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων όπου για το λόγο αυτόν συνεχίζεται και ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος «Όσοι εις Χριστώ ευαπτίστητε». Η Πεντηκοστή είναι εβδομαδιαία εορτή, δηλαδή εορτάζεται όλες τις μέρες της εβδομάδας με ιδιαίτερη έξαρση το Σάββατο. Από τις μεθεόρτιες εορτές ξεχωρίζει η Δευτέρα που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα όπου και επαναλαμβάνεται ομοίως όλη η ακολουθία της Κυριακής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Εις ανάμνηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουμε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, κατά την οποία γίνεται πράξη η υπόσχεσή του προς τους μαθητές ότι θα στείλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα με την ενέργεια και τα χαρίσματά του επανακοινεί, θα λέγαμε, την Εκκλησία, γι' αυτό και θεωρείται σήμερα ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας ή ημέρα της Πεντηκοστής. Γενέθλιος όχι με την έννοια της γέννησης, αλλά της αναγέννησης. Διότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε η Εκκλησία στη Θεία Σοφία ως κοινωνία δημιουργημάτων και κοινωνικής σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Επιβεβαιώνει δηλαδή η Εκκλησία τη λειτουργία και την κοινωνία κτιστού και άκτιστου, δημιουργίας και δημιουργού. Επομένως, υπήρχε προπτωτικά, πριν από την πτώση δηλαδή με το προπατορικό αμάρτημα. Με την Πεντηκοστή έχουμε μία επανασύνδεση και επαναλειτουργία του μέρους εκείνου της Εκκλησίας που είχε πέσει και την επαναφορά του στην προπτωτική κατάσταση. Για να το πούμε με πιο απλά λόγια, όπως πάντα υπήρχε ο Χριστός και σε δεδομένη στιγμή με τη γέννησή του εμφανίστηκε στη γη και έγινε ορατός στους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπήρχε πάντα και σε δεδομένη ιστορική στιγμή εμφανίστηκε και έγινε ορατή στους ανθρώπους που πιστεύουν. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι «Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας». Η Εκκλησία μας...

αδικό ο Θεό γενικότερα είναι πρόκληση. Πιο εύκολα αποδεχόμαστε ένα Θεό ως απρόσωπη, αφηρημένη δύναμη, η οποία δημιούργησε τον κόσμο και με την οποία επικοινωνούμε χάρη της ανάγκης μας ή με την οποία θα έχουμε δυνατότητα να συνυπάρξουμε στην αιωνιότητα, παρά αποδεχόμαστε έμπρακτα ένα προσωπικό Θεό, ο οποίος προσέλαβε εξαιτίας της αγάπης σάρκα και οστά και ο οποίος μεριμνά για μας αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα για να μην μας αφήσει ορφανούς και την ίδια στιγμή για να μας δίδει συνεχή τη μαρτυρία της παρουσίας Του. Ενίοτε αποδεχόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως μυστηρίου το οποίο η λογική μας δεν μπορεί να αποδείξει, χωρίς όμως να συνειδητοποιούμε την δύναμη που δίδει στον άνθρωπο και τον κόσμο, τη συνεχή ανακαινιστική του πνοή, την οποία λαμβάνουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή αποτελεί την αφετηρία αυτής της συνεχούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του κόσμου και των ανθρώπων, στη δική μας προσωπική ζωή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση στις πράξεις των Αποστόλων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στους Αποστόλους. Εκάθισέτε αφένα έκαστον αυτών. Η παρουσία του υπήρξε προσωπική επάνω στον καθένα από τους μαθητές και Αποστόλους. Δεν ήταν μόνο μία γενική δωρεά προς όλο τον κόσμο και τους ανθρώπους, αλλά και μία ειδική εγκαθίδρυση στον καθένα μαθητή και Απόστολο, ο οποίος το προσδοκούσε. Αυτή ακριβώς η προσδοκία, καρπός της αγάπης προς τον Χριστό, ο οποίος προετοίμασε τόσο πριν την Ανάσταση, όσο και μετά από αυτήν τους Αποστόλους για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί το χαρακτηριστικό σημείο, το οποίο συνήθως λείπει από τη δική μας ζωή. Σημεία της προσδοκίας ήταν η συγκέντρωση των Αποστόλων στον ίδιο τόπο. Ήταν η ομοψυχία τους. Ήταν η ετοιμότητά τους να μοιραστούν τη χαρά και τον θησαυρό των αγαθών. Ήξεραν πως ό,τι επρόκειτο να τους δοθεί δεν θα ήταν για την προσωπική τους καταξίωση, αλλά για την διακονία του Ευαγγελίου σε όλη την κτήση. Για τη συνέχεια του έργου που ο διδάσκαλος τους είχε ξεκινήσει. Και περίμεναν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος όντας ομόψυχοι, έχοντας μία ψυχή και μία καρδιά. Μη βάζοντας τα προσωπικά τους πιστεύω, τον τρόπο της θέασης του κόσμου, τα χαρίσματα, τις γνώσεις, τις ικανότητές τους πιο πάνω από την ενότητα μεταξύ τους. Και την ίδια στιγμή συγκεντρώθηκαν επί το αυτό. Δεν έμειναν σε μία ενότητα καρδιακή, πνευματική, ιδεολογική. Η ενότητά τους περιέλαβανε και τη χαρά της συντροφιάς, της κοινότητας, της παρουσίας στο χώρο που είχαν αγιαστεί χάρις στην παρουσία του Χριστού. Αυτά τα τρία σημεία αποτέλεσαν τη βάση για να τους αγγίξει το Άγιο Πνεύμα σε προσωπικό επίπεδο. Όταν οι άνθρωποι ανήκουμε στην Εκκλησία, δηλαδή συγκεντρωνόμαστε εν Χριστώ, στον τόπο και τον τρόπο του Ευαγγελίου, όταν η καρδιά μας είναι ομόψυχη με τον άλλον, δηλαδή προσδοκούμε την παρουσία του Χριστού, εκείνον ζητούμε, αγαπούμε και είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε κατά μέρος κάθε τι το ανθρώπινο και καθημερινό, τότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και εμείς της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και όταν έχουμε την διάθεση να αναλάβουμε την αποστολή, να πορευτούμε στον κόσμο ο καθένας μιλώντας για το θαύμα το οποίο ζει, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μένει στη γενική ευλογία. Έρχεται στον καθένα από εμάς και μας δίνει τη χάρη και την ευλογία να προσφέρουμε και να προσφερόμαστε και να διακονούμε το έργο της σωτηρίας, όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά και του κόσμου. Ο κόσμος έχει ως κέντρο τον εαυτό του, το άτομό του. Ζητά τα προσωπικά χαρίσματα, όχι για να λειτουργήσει σε προοπτική συλλογικότητας, αλλά για την ατομική καταξίωση και επιτυχία. Η κοινωνία αποτελείται από άθροισμα ατομικοτήτων που δεν αποσκοπούν στην ομοψυχία, στην κοινότητα, στην αποστολή της προσφοράς του μηνύματος του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο
και την κοινή

σωτηρία, αλλά στην ατομική δόξα. Γι' αυτό και ζητά από την Εκκλησία την ικανοποίηση των ατομικών θρησκευτικών, κοινωνικών, υλικών αναγκών του. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι η Εκκλησία ως το σώμα του Χριστού, το οποίο συγκροτείται εν Αγίω Πνεύματι, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόν τον αρμονικό συγκερασμό της καταξίωσης του προσώπου που λαμβάνει έκαστο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όχι για να τα κρατήσει για τον εαυτό του, αλλά ως αποτέλεσμα της εκκλησιαστικής προοπτικής και ένταξης. Γι' αυτό και τίποτε στην Εκκλησία δεν λειτουργεί στην προοπτική της ατομοκεντρικότητας, αλλά στην πορεία του σώματος του Χριστού και στην ένταξη σε αυτό. Ο άνθρωπος βάζει την προσδοκία, την ομοψυχία και την αποστολή και το Άγιο Πνεύμα καταξιώνει τον καθέναν. Μπορεί το λογικό μας να μην κατανοεί τι σημαίνει Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, στην ευχαριστιακή και κάθε άλλη εκκλησιαστική σύναξη και νιώθουμε ότι μπορούμε να αφαιθούμε στην προοπτική της προσδοκίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, όταν επιδιώκουμε ομοψυχία και αισθανόμαστε ότι ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί, εντούτοις δεν μπορούμε χωρίς τους αδελφούς μας, όταν επιλέγουμε να αισθανόμαστε απεσταλμένοι, όχι για να σώσουμε, αλλά για να μοιραστούμε ό,τι έχουμε λάβει, τότε υπάρχουν τα σημεία που αποδεικνύουν ότι υφίσταται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά μέσα στην προοπτική της πίστης και της παράδοσης της Εκκλησίας, η οποία διαμορφώθηκε εν Αγίω Πνεύματι και της οποίας γνώστες και συνεχιστές καλούμαστε να είμαστε και εμείς. Το παράδοξο είναι ότι μέσα από την στροφή προς τους άλλους καταξιώνεται και ο εαυτός μας, αποκτά νόημα η ζωή μας και βρίσκουμε ό,τι μας λείπει. Ο άνθρωπος που μέσα στο σώμα του Χριστού αισθάνεται ορφανός σημαίνει ότι δεν έχει προσπαθήσει όσο θα μπορούσε να λειτουργήσει στην προοπτική της κοινωνίας εν Αγίω Πνεύματι. Γιατί η χάρη του έρχεται και αγιάζει τον καθένα που προσδοκά, ομοψυχή, αισθάνεται την ευθύνη της αποστολής του και ενισχύεται όποιος κοινωνεί στη ζωή της Εκκλησίας το τρίπτυχο αυτό. Έχουμε πολλά να μάθουμε, κυρίως να λειτουργήσουμε στη δρόσο της χάριτος. Προς τα εκεί αποσκοπεί και ο αγώνας τον οποίο καλούμαστε να αναλάβουμε. Για την προσωπική μας Πεντηκοστή που δεν νοείται εκτός της Πεντηκοστής όλων. Σε ένα κόσμο που μένει στην ατομοκεντρικότητα και που αρνείται να αφαιθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πάντα χορηγεί από τη στιγμή που επιλέγουμε να νικούμε την αμαρτία του χωρισμού μας από το Θεό και τον συνάνθρωπο, της παράδοσής μας σε ένα κόσμο σάρκινο, όπου η ατομική μας δικαίωση, καταξίωση, ειδονή είναι το κύριο κριτήριο ζωής. Ας ξαναβρούμε λοιπόν, όχι με ευχές απλώς, αλλά με πράξη, τον τρόπο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αγία, όπως Αγία είναι και η κεφαλή της ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Εκκλησίας, η οποία είναι οικοδόμημα χτισμένο πάνω στο θεμέλιο των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποστολική. Ζωντανά λιθάρια αυτής της οικοδομής είμαστε όλοι εμείς οι πιστοί, οι οποίοι αποτελούμε την εμπειρική αγιότητα της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να αγιάζει τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό προϋποτίθεται ύπαρξη αμαρτωλών, οι οποίοι έχουν ανάγκη αγιασμού και σωτηρίας. Αν όλοι εξ αρχής ήταν Άγιοι, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας. Δεν γίνεται Άγιος ο Άγιος, αλλά ο αμαρτωλός. Η αγιότητα είναι κάτι που κερδίζεται με αγώνα, αποτελεί σκοπό. Μέλη της Εκκλησίας είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι αδύναμοι και οι εμπερίστατοι. Είμαστε αμαρτωλοί και ζητούμε τη βοήθεια της Εκκλησίας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ορθόδοξος χριστιανός
δεν είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του Άγιο, τότε δεν έχει θέση μέσα στην Εκκλησία. Ορθόδοξος χριστιανός είναι ο αμαρτωλός εκείνος άνθρωπος, ο οποίος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του. Έχει όμως αγωνία και κάνει αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής του. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ορθόδοξος είναι ο αγωνιστής και ο αγώνας του πολλές φορές συνοδεύεται από μαρτύριο. Σε όλες τις εποχές, ακόμα και σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει βαθιά τα σημάδια του μαρτυρίου και του πόνου. Με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μάθει ότι η διωγμή και τα δεινά που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν ο σπόρος της Εκκλησίας. Λέει μία παράδοση ότι τη στιγμή που έπεσε το πρώτο δάκρυ από τα μάτια των πρωτοπλάστων κάτω στη γη, εκεί που έπεσε φύτρωσε το πρώτο αγκάθι και έτσι άρχισε ο πόνος του ανθρώπου που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Υπάρχει όμως και μία πραγματικότητα που λέει ότι από τη στιγμή που έπεσαν κάτω στην αμαρτωλή γη οι πρώτες σταγόνες από το αίμα του εσταυρωμένου Ιησού, φύτρωσε στη γη το ουράνιο δέντρο που λέγεται Εκκλησία. Συνηθίζεται ιδιαίτερα στις κατακόμβες να απεικονίζεται η Εκκλησία σαν ένα πλοίο στο οποίο το πιδάλιο βρίσκεται ο Χριστός και πλήρωμά του είναι η πιστή. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μου ακροατές, υπάρχει σωτηρία. Έξω από αυτήν ναυάγια και καταστροφή. Ένας χριστιανός, όσα καλά κι αν κάνει, αν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αν δηλαδή δεν συμμετέχει στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της, δεν τηρεί τη διδασκαλία της, δεν σώζεται. Για να σωθεί, χρειάζεται υπακοή σε αυτήν. Μία χαριτωμένη ιστορία λέει, στα χρόνια της σκλαβιάς, ένας ξένος ηρωνεύτηκε ένα απλόν τσομπάνι που καθόταν στα σκαλιά μιας εκκλησίας. «Πιστεύεις?» τον ρώτησε. «Και βέβαια πιστεύω», του απαντά ο τσοπάνος. «Και τι πιστεύεις?» ξαναρωτά ο ξένος. «Πιστεύω ότι πιστεύει ετούτη», απάντησε ο απλοϊκός τσομπάνος, χτυπώντας το χέρι του πάνω στον τοίχο της εκκλησίας. «Και τι πιστεύει ετούτη?» ξαναρώτησε πειραχτικά πάλι ο ξένος. «Ό,τι πιστεύω και εγώ», του απάντησε απλά ο πιστός τσομπάνος. «Αυτό, αγαπητοί μου, σημαίνει πραγματική πίστη. Είσαι ορθόδοξος χριστιανός? Θα πιστεύεις όσα σου λέει η Εκκλησία, η οποία και αποτελεί αυθεντία. Δεν χωρούν ορθολογισμοί μέσα στην Εκκλησία. Μα έτσι άκρητα θα ακολουθούμε όσα λέει η Εκκλησία?» θα αναρωτηθούν ορισμένοι. Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Ναι, εφόσον πιστεύεις, προσπάθησε να ζήσεις αυτό που πιστεύεις και έτσι θα μπορέσεις να το καταλάβεις και καλύτερα. Αν δεν γευτείς την τροφή, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι νόστιμη ή όχι. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο ήρθε με την Πεντηκοστή και παραμένει μέσα στην Εκκλησία, είναι εκείνο που με τις δωρεές και τα χαρίσματά του θα μας οδηγήσει στο να γευτούμε εκείνο το οποίο απόλυτα έχουμε ανάγκη και δεν είναι άλλο από αυτή την ίδια τη σωτηρία μας. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Εκείνο που απομένει σε όλους μας και σε μένα και σε εσάς είναι να υποβάλουμε στους εαυτού μας το ερώτημα και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Είσαι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας? Είσαι χριστιανός? Πώς θα το καταλάβουμε? Τα γνήσια μέλη της Εκκλησίας, λέγει ο Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι οργανικά συνδεδεμένα με τους Αγίους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές και με όλες τις ουράνιες δυνάμεις.
Η σύνδεση αυτή έχει εσβάσει την αγάπη και η δύναμη αυτής της αγάπης εξαρτάται από την πίστη που υπάρχει στο Χριστό, στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεοφόρος, Απόστολος των Εθνών Παύλος λέει, «Ως ούν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε». Ο νέος Άγιος Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης λέει, «Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε το Χριστό». Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και από τότε παραμένει μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού, ας μας φωτίζει και να κατευθύνει τη ζωή και τα βήματά μας. Αμήν. Χρόνια πολλά ευλογημένα, θεοφρούρητα και θεοσκέπαστα. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και στο link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Από την αρχαιότητα ακόμα, ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης αναφέρονται σε ένα φαρμακευτικό φυτό, τη σκαμονία, που η επιστημονική της ονομασία αργότερα έγινε κομβόλβουλος ή σκαμονία και τουρκιστή ονομάζεται μαμουτιά ή χονλουτζέ. Με 2-3 σταγόνες από αυτό το είδος ρητίνης, έναν γαλακτόδη χυμό όπως τη σικιάς που έρεε όταν χάραζαν το φυτό, έφτιαχναν διάφορα έμπλαστρα και φάρμακα παυσίπονα και σπασμολυτικά που πολλούνταν πανάκριβα στην αγορά της Μύρνης από 60 ως 100 λίρες ιωκά, καθώς η ποσότητα που έρεε από κάθε φυτό ήταν ελάχιστη και η συλλογή του ήταν πραγματική περιπέτεια. Η μαμουτιά ήταν που έφερε τους τσιριγώτες από το μικρό νησί τους, τα Κύθυρα, στην κοσμοπολιτική Σμύρνη. Και εκεί δημιούργησαν τη μεγαλύτερη και δραστηριότερη παροικία, με πολλούς τσιριγώτες να έχουν γίνει γεωκτήμονες, έμποροι, επιχειρηματίες και βιοτέχνες. Η σκαμονία είναι μια περιπλοκάδα που φύεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανθίζει την άνοιξη και το καλοκαίρι και περιτυλίσσεται επάνω σε καλαμιές, στα βάτα και όπου αλλού μπορεί να σκαρφαλώσει. Από το φυτό αυτό υπάρχουν 180 περίπου ποικιλίες σε όλο τον κόσμο και 14 από αυτές στην Ελλάδα. Η ποικιλία όμως που είναι μοναδική για τις φαρμακευτικές της ιδιότητες φύεται στα βάθη της Ανατολής και στη Συρία. Εφοδιασμένοι οι τσιριγώτες με την επιθυμία να αποκτήσουν χρήματα, με θάρρος, κουράγιο και υπομονή, ξεκινούσαν προς άγραν του χρυσοφόρου υγρού. Το πρώτο πράγμα που προμηθεύονταν όταν έφταναν στη Σμύρνη ήταν να αγοράσουν ένα γαϊδουράκι και να στρώσουν πάνω του την τσιριγώτικη παλιάτσα τους, μια εγχώρια κουβέρτα. Να πάρουν μαζί τους τροφή μιας μέρας, δηλαδή ψωμί, τυρί ή ελιές, λίγο καφέ, ζάχαρη και αλάτι και λίγα όστρακα για τη συλλογή του πολύτιμου υγρού. Με αυτά τα λίγα πραγματάκια ξεκινούσαν για τα βάθη της Ανατολής μέσα από δύσβατα περάσματα, τα δερβένια, σε απόσταση μιας μέρας το ένα από το άλλο, όπου τη νύχτα ξεκουράζονταν για να συνεχίσουν τα χαράματα της επομένης. Τον καφέ, τη ζάχαρη και το αλάτι τα ήθελαν για να εξαγοράζουν τους δερβεναγάδες που φύλαγαν τα δερβένια ήδη από την τουρκοκρατία. Αυτοί ήταν άνθρωποι άξιστοι και ημιάγροι, γνωστοί για την σωματική τους δύναμη και παλικαριά, αλλά και για τις αυθαιρεσίες τους, με δικαίωμα ζωής και θανάτου για όποιον τολμούσε να πλησιάσει το δερβένι που είχαν αναλάβει τη φύλαξή του. Κατά βάθος όμως ήταν άνθρωποι αγαθοί, κάτι που ήξεραν οι τσιριγώτες και το εκμεταλλεύονταν έξυπνα. Όταν ο οδηπόρος από τα Κύθυρα πλησίαζε στον δερβέναγα, προσκυνούσε σε ένδειξη φιλίας και υποταγής και αμέσως άνοιγε το σακούλι του και του προσέφερε καφέ, ζάχαρη και αλάτι. Κολακευμένος ο δερβέναγας έπαιρνε υπό την προστασία του τον ταξιδευτή, του έδινε μέρος για να κοιμηθεί, γιατάκι και τροφή για τον ίδιο και το γαϊδουράκι του και τον άφηνε ελεύθερο να συνεχίσει το ταξίδι του μέχρι να συναντήσει το άλλο δερβένι και τον άλλο δερβέναγα. Για να φτάσει στις έρημες και ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου φύτρωνε η μαμουτιά χρειαζόταν αρκετές μέρες. Εκεί τοποθετούσε κάτω από κάθε φυτό ένα όστρακο για να στάξουν μέσα σε ένα 24ωρο οι 2-3 σταγόνες του πολύτιμου υγρού. Η ιστορία επαναλαμβανόταν από τον Μάιο έως τον Ιούνιο κάθε χρόνο μέχρι να μαζέψει 300 δράμια ως μία οκά από το γαλακτόδες υγρό που έπρεπε να το ξεράνει και να το πουλήσει στα φαρμακεία της Σμύρνης για να εισπράξει ένα αξιοσέβαστο ποσό. Υπήρχε όμως πάντα ο φόβος ότι στο γυρισμό θα μπορούσαν οι δερβεναγάδες να τους ληστέψουν και να τους σκοτώσουν, αλλά ποτέ δεν είχε ακουστεί τέτοιο πράγμα. Έτσι σιγά σιγά οι κυθύριοι μετανάστες γνώρισαν τη Μικρασία, άρχισαν με τις οικονομίες τους να αγοράζουν κτήματα,
να αλλάζουν επαγγέλματα και να γίνονται πλούσιοι. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο Αξάρι, 117 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, και ύστερα από 2-3 γενιές είχαν ξεχάσει και τη μητρική τους γλώσσα, γενόμενοι όλοι τουρκόφωνοι. Η εγκατάστασή τους στο Αξάρι υπολογίζεται στα 1750. Όταν όμως ο Βυζαντινολόγος Λαμπάκης περιηγήθηκε το 1904 τις 7 πόλεις της Αποκαλύψεως, έγραψε ότι περνώντας ένα χωριό από τα Θυάτυρα, βρήκε στις 24 Σεπτεμβρίου τους χωρικούς που ήταν όλοι τουρκόφωνοι και δεν ήξεραν ούτε μία λέξη ελληνικά, να γιορτάζουν τη γιορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, και όπως πληροφορήθηκε ήταν απόγονοι από τα Κύθυρα που είχαν εγκατασταθεί εκεί από αρχαιοτάτων χρόνων. Ότι τηρούσαν ακέραια τα ήθη και τα έθιμά τους. Ότι στις φωτογραφίες των γυναικών τα ενδύματα ήταν ίδια με του νησιού τους και ότι σε κάθε σπίτι υπήρχε η εικόνα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της Μαμουτιάς, μετά το 1850, με την πρόοδο της χημείας, η ζήτησή της άρχισε να πέφτει, όπως και η τιμή της, μέχρι που έμεινε στα αζήτητα.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: παιδί σου.
1: Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Καλώς ήρθατε στον παραδοσιακό χωριό της Χερσονήσου. Ένα γραφικό χωριό με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, μία ανάσα από το Ηράκλειο. Χτισμένο σε λόφο αμφιθεατρικά της παραλίας, το χωριό έχει μαγευτική θέα από ψηλά. Δικαίως λοιπόν, οι ενετοί αποκαλούσαν τη Χερσόνησο Μπενεβέτο, δηλαδή ωραία θέα. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που διατηρεί ρέμους ρυθμούς σε αντίθεση με το πολύβοο τουριστικό λιμάνι της Χερσονήσου. Στενά πανέμορφα σοκάκια που δεν σταματάς να τα περπατάς, θαυμάζοντας έτσι τα πετρόκτιστα σπίτια, τις όμορφες λουλουδιασμένες αυλές με τα παλιά πηγάδια και τους πέτρινους φούρνους. Η πλατεία του χωριού είναι το σημείο συνάντησης των κατοίκων. Γύρω της υπάρχουν ταβερνάκια για να γευτείς ντόπιες συνταγές, καφενεία και διάφορα μαγαζιά με τοπικά υφαντά, ξυλόγλυπτες δημιουργίες, αλλά και μαγαζιά κεραμικής τέχνης. Εκεί κοντοστέκεσαι για να πάρεις τα αναμνηστικά σου δώρα, αλλά και να θαυμάσεις τους δημιουργούς που τα ζωγραφίζουν μπροστά στα μάτια σου. Στο χωριό υπάρχουν δύο εκκλησίες, η μία κοντά στην πλατεία η Παναγία και η δεύτερη στην άκρη του χωριού ο Άγιος Δημήτριος. Και οι δύο εκκλησίες είναι χαρακτηριστικά δείγματα βυζαντινής τέχνης. Εκεί, στον Ιερό Ναό της Παναγίας, δώσαμε το ραντεβού μας με την Ελένη για να μάθουμε την ιστορία του παραδοσιακού οικισμού. Χωριό σας, το υπέροχο αυτό χωριό, είναι έτοιμο για φωτογράφηση, θα έλεγα εγώ. Γραφικά, στενά σοκάκια, πετρόχτιστο, πολύ καλά διατηρημένο από τους κατοίκους, από τους ανθρώπους. Να το χαίρεστε.
1: Ακριβώς, ευχαριστούμε. Η Χερσόνησος λοιπόν είναι ένας τόπος πρικισμένος πραγματικά, τόσο από τη φύση όσο και από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και ζουν εδώ. Εκτείνεται από τις παραλίες του Ανισαρά μέχρι την πέρα από τη βουνοπλαγιά του Χάρκα που συναντήσαμε πολλές φορές σήμερα, φτάνοντας στο Κουμαρόδασο, σε ένα ιδιαιτέρου φυσικού κάλους τοπίο, πραγματικά το μοναδικό δάσος της περιοχής αυτής, και εκτείνεται επίσης μέχρι τον Αποσελέμη τον ποταμό και φτάνει στο λιμάνι Χερσονήσου, από όπου της Χερσονήσου, της αρχαίας ελληνιστικής πόλης, το όνομα παραφρασμένο κρατάει εδώ. Οι άνθρωποι του είναι πραγματικά μια κοινωνία φιλήσυχη και εξόχως καταδεκτική, κάτι που βρίσκουμε στη συνεργασία που αναπτύσσουν, στην εργασία μαζί με άλλους και φυσικά στους μίξιμους στις οικογένειες με ανθρώπους από άλλους τόπους.
0: Βρισκόμαστε μπροστά στην Παναγιά. Ένας ιστορικός, μια ιστορική πλατεία εδώ θα έλεγα.
1: Ναι, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο του οικισμού του παραδοσιακού, όπως έχει χαρακτηριστεί με προεδρικό διάταγμα από τη δεκαετία του 70, προστατεύεται προκειμένου να διατηρηθούν αναλύωτα τα στοιχεία τα αρχιτεκτονικά που μαρτυρούν και το πέρασμα της ενετοκρατίας, της τουρκοκρατίας και φυσικά την κριτική τεχνοτροπία. Τα πιο σημαντικά δημόσια κτίσματα του οικισμού είναι η φάμπρικα, η ενετική, είναι το δημοτικό σχολείο και φυσικά οι εκκλησίες όπως της Παναγίας που βρισκόμαστε μπροστά, χτισμένη το 1848. Βεβαίως έχουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και άλλες μικρότερες, με τις γραφικές του τις πλατείες και τα σοκάκια και σαν επίκεντρο την μεγάλη πλατεία της Χερσονήσου, όπου πολλοίς κόσμος έχει περάσει τις βραδιές του, τα απογεύματά του, το πρωινό του, τον καφέ, στα πανηγύρια για να απολαύσει το καλό παραδοσιακό φαγητό, για να σεριανίσει και για να θαυμάσει αυτή την αρχιτεκτονική που πραγματικά στολίζει το χωριό μας. Ο παραδοσιακός οικισμός είναι αυτός ο πυρήνας που περπατάμε γύρω από την πλατεία, ωστόσο επεκτείνεται πραγματικά και με μεγάλη αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς σαν μέρος για να μείνουν οικογένειες επιλέγεται πρώτος στην περιοχή την Πολύβουη και την πολυσύχναστη της Χερσονήσου, της ευρύτερης Χερσονήσου. Η κοινωνία της κυρίως ασχολείται στον αγροτικό τομέα, στις υπηρεσίες και στον τουρισμό. Υπάρχει νεανικός κόσμος που διατηρεί ακόμα τις καλλιέργειες, τα ελαιόδεντρα, τις ανθοκαλλιέργειες, τα κηπευτικά. Αλλά φυσικά ο τουρισμός είναι αυτός που έλκει τα νέα παιδιά περισσότερο για την αξιοποίηση των επιστημονικών τους υποβάθρων και της εξειδίκευσής τους. Όλα όμως υπάρχουν αρμονικά, ήσυχα, όπως είπα, και είναι πραγματικά το χαρακτηριστικό της κοινωνίας Χερσονήσου, είναι φιλήσυχη, καταδεκτική και μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί στις αλλαγές και στις προκλήσεις των καιρών. Αυτό. Συνεχίζει, αυξάνεται ο πληθυσμός, τα παιδιά επεκτείνεται και υποδέχεται συνεχώς καινούριους ανθρώπους και δραστηριότητες.

0: Κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χερσονήσου τιμά τους ήρωές του. Στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου βρεθήκαμε κι εμείς με τη σειρά μας, παρέα με όλους τους χωριανούς, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Εκεί συναντήσαμε και τον Δήμαρχο, κύριο Γιάννη Σέκο, ο οποίος μας μίλησε για το μνημόσυνο των Πεσόντων.
1: Η Χερσόνησος και όλος ο Δήμος Χερσονήσου, βέβαια, τιμά την ιστορία, τιμά τον πολιτισμό μας. Στα πλαίσια αυτά, βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους αθάνατους ήρωές μας, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους σε όλες τους αγώνες του έθνους μετά την τουρκική επανάσταση, προκειμένου εμείς να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας. Βρεθήκαμε λοιπόν σήμερα εδώ, τους τιμήσαμε, αναφέραμε σε προσκλητήριο τα ονόματά τους, γιατί αποτελούν δίδαγμα για μας όλους τους νεότερους, οι αγώνες και η θυσία τους. Ας είναι αθάνατη η μνήμη τους.

γεννήθηκα το 1935 τον Αύγουστο. Όταν πέσανε πέρα οι Γερμανοί, ήμουν μικρό παιδάκι. 5 χρόνια. Στα 6 μέσα ήμουν. Είχα ένα μπαρμπακι, ήταν δάσκαλος. Είχε πει τη μητέρα μου. Οι Γερμανοί δεν μας καταλαβαίνουν την Κρήτη, αβέ ρίξουν αλεξοπτιστές. Αλλά πρέπει, δεν κατεκούτε να σου πω, ξέχασα. Αλλά πρέπει όπου να είσαστε να περάσετε τον μαξωτό δρόμο, γιατί αυτοί θα πέσουν και θα πέσουν και με άλλα εργαλεία, δηλαδή πολεμικά. Και πρέπει να περάσετε τον μαξωτό δρόμο. Εμείς εφερίζαμε με τη μάνα μου μικρό παιδάκι μέσαινε στον αριστερά που είναι τώρα τα ξενοδοσία. Συνήθω η μάνα μου το μήλο και πόστιζε, γιατί είχαμε μήλους παλιά και μπλέφαμε και πόστιζαμε τα περβόλια. Και ήρθε η μάνα μου το μήλο ανοιχτό, δηλαδή και ήλεφε και με έπειρε εμένα και μια ζελάδα που την είχαμε και βγήκαμε πάνω στην τσιγούρα. Και κατεβήκανε πραγματικό στη Γερμανία και ρίξανε βόμβες και πάει πέρα. Έτσι που είναι τώρα πάει στην άκρη στο χωριό, που σκοτωθήκαν και στο Πισκοψιόνο και ανθρώπους και αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά εμείς είχαμε προλάβει και είχαμε φύγει. Λοιπόν, ο πατέρας μου στην Αλβανία. Και θυμούμαι τι λέγε που ήρθαν από την Αλβανία ένα τραγούδι. Αλλά εγώ δεν το ξέρω να το πω όταν το λέγε ο πατέρας μου. Αλλά θα πω τα γλώσσα που ξέρω πιο καλά. Ήλεγε στους κράτορας ψηλό βουλό, στο σειρματοπλεμένο. Εφύλακα και εγώ σκοπός, εγώ το καημένο. Ήταν μεγάλο Σάββατο, ξημένωνε το Πάσχα. Και εγώ σκοπός εφύλαγα με όπλο, με μπαλάσκα. Να ήξερες, μανούλα μου, σε ποιο βουνό θα αλλάξω. Να μου έστελνες τα ρούχα μου, θα πληγωθώ να αλλάξω. Να πάμε στο σπίτι μας, βγαίναμε με ένα δρομάτι και πήγαμε στο σπίτι μας. Και πώς επέρασα εγώ μικρό παιδί και δεν είπα το καλησπέρα, έβγαλε το όπλο να με σκοτώσει. Αλλά ήταν μαζί δύο αξιωματικοί, ο άλλος ήξερε τα ελληνικά. Αυτός δεν μπορούσε να με σκοτώσει, τον έλεγανε Βίλι, τον άλλο τον έλεγανε Άνς. Και του λέει, μας ρελούσε, μου λέει, του είπα, σκοτώσει τον κοπέλι. Είδα σου κάνει τον παιδί, το σκοτώσει, του λέει. Με τη μεγάλη σου λιτάχομαι, με τη μισούστα. Και τον λεπτάνει από την τσέρα του πιάνει το όπλο. Και με παίρνει και όσος ο άλλος ο Γερμανός, με παίρνει από το σεράκι και με κατεβάζει ξανά στο δρόμο και βγαίνω πάνω και του λέω το καλησπέρα και με φύγει και παίρνω μέσα. Αλλά δεν θα με σκοτώσει. Το κατάλαβες. Δηλαδή σε τέτοιο σημείο ερχότανε και τι, να το σε πλύνω με ρούχα, να μας αφήνουν κόστη, να μας αφήνουν κουνέλια, όλα μας τα παίρνουν και τα στρογάνε. Και εμείς να ψοφήσουμε τις πείνες, κατάλαβες. Όλα μα δεν μας αφήνανε τίποτα. Τίποτα δεν μας αφήνανε. Και όχι μόνο εμάς, ολονό.

Η Χερσόνησος έχει χτιστεί μετά το 795 μετά Χριστό, όταν καταστράφηκε η αρχαία πόλη της Χερσονήσου, η Παραθαλάσσια, από σεισμό. Τότε οι κάτοικοι έφυγαν από την παραλία και ίδρυσαν τη Χερσόνησο. Είναι λοιπόν ένα νέο χωριό, θα λέγαμε. Ιστορείται βέβαια τα επόμενα χρόνια τον Κορνέλιους το 14ο αιώνα, τον Καστροφύλακα κλπ. Και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Έχει λίγους της ενετοκρατίας, έχει οικογένειες βενετσιάνικες, όπως ήταν οι Ασπέντες, Λεότσικα, Σανούδη κτλ. Η Βενετοκρατία, αλλά ήταν μια μικρή γειτονιά εδώ στο χωριό. Την περίοδο της τουρκοκρατίας έχει λίγους Τούρκους. Δηλαδή βλέπουμε την περίοδο της Αιγυπτιοκρατίας, την περίοδο της τουρκοκρατίας έχει 40 χαράτσια όλα, δεν είναι... Και επίσης την περίοδο της Ενετοκρατίας βλέπουμε ότι είναι 30 οικογένειες χριστιανικές και 3 Τούρκες μόνο. Κατά τα νεότερα χρόνια η Χερσόνησος παίρνει μέρος στις επαναστάσεις του 21 με μια μεγάλη φυσιογνωμία, τον Θεοχάρη Αγαθάκη οίκου Γιουμτζόπουλο, ο οποίος έρχεται από τη μικρή, φέρει την ονομασία Χερσονιώτης, έτσι ιστορείται, με περίπου 200 από τη Μικρά Ασία που τους πληρώνει ο ίδιος, είναι δικοί του άνθρωποι, έρχεται στο λουτρό Σφακίων, παίρνει μέρος στην πολιορκία του Ναυλίου. Είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία της οποίας το αρχείο το οποίο το έχω, το δικό του αρχείο δηλαδή, γιατί μετά πέθανε πάμφτωχος στην Άξο πλέκοντας καλάθια. Επίσης τα νεότερα χρόνια η Χερσόνησο παίρνει μέρος στις επαναστάσεις με τον καπετά Μανώλη Κασαβέτη ως την επανάσταση του 97. Τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι είναι μια κοινότητα όπου άλλοτε είναι με τον Μοχό, άλλοτε είναι με Δήμος Λαγκάδας ή Δήμο Μοχού και ως ανεξάρτητη κοινότητα. Την περίοδο της κατοχής και της αντίστασης έχουμε τον ανθρώπους οι οποίοι ήταν είτε στο Αντάρτικο, έχουμε τρεις στον ένα που ήταν στο βουνό, και επίσης τον εφεδρικό Ελλάς Χερσονήσου, οι οποίοι κράτησαν όσο μπορούσαν, γιατί κάτω στην παραλία μας ήταν ένα μεγάλο στρατόπεδο γερμανικό με 500 περίπου Γερμανούς. Παρά τα αυτά όμως έδειξε την αγωνιστική διάθεση που είχε η Χερσόνησο.

Βρισκόμαστε τώρα μπροστά στον ναό του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος είναι ένας ναός, θα λέγαμε, ως χώρος ήταν μετόχη του σπουδαίου και μεγάλου ποιητή, του Μάρκου Αντώνιου Φόσκουλου, ο οποίος είχε μεν έδρα στο καινούριο χωριό, εκεί είναι το μεγαρό του ακόμα. Εδώ ήταν το μετόχι του, με τον ναό, τον μονόκλητο ναό, πετρόκτυχο ναό, του 17ου αιώνα. Ο Μάρκου Αντώνιου Φόσκουλος ήταν της περίοδου του 1600, προς το τέλος, λέει, της ενετικής περίοδου. Είναι ο ποιητής του Φουρτουνάτου. Βέβαια, μετά από το που ήταν μετόχι του Μάρκου Φόσκουλου, είχε, από ό,τι ιστορείται, ήταν και ένα είδος γυναικείου μοναστηριού. Δεν σώζονται όμως πολλά πράγματα. Ήταν κάποια, στα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ορισμένα κτίρια, κτίσματα, κατάλοιπα από τα κελιά των μοναχών. Σήμερα όμως, επειδή είναι νεκροταφιακός ναός, δεν σώζονται τα ερείπια του μοναστηριού.

Είμαστε εντός του ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χερσόνησο. Είναι ένας παλιός ναός ο οποίος ανηγέρθη το έτος 1848. Όπως σας είπα, ο ναός, ο ιερός ναός είναι παλαιός, όπως και το τέμπλο του, το οποίο έχει κατασκευαστεί, όπως λέγει εκεί η επιγραφή, είναι ποίημα αναγνώστου Μαραγκοπούλου. Δηλαδή, ποίημα είναι έργο χειρών, είναι η δημιουργία του, ας το πούμε έτσι. Έχει και την ευλογία του Θεού, ας το πούμε έτσι. Και βάσει αυτής της ευλογίας δημιούργησε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αυτό το περικαλέστατο τέμπλο. Η Παναγία είναι η προστάτηδά μας εδώ. Εορτάζει στις 15 του Αυγούστου, γίνεται μεγάλη πανήγυρης, φτιάχνουμε και επιτάφιο, τον οποίο τον επιμελούνται εδώ οι κάτοικοι του χωριού, κυρίως δε οι κυρίες του χωριού, προσφέροντας βασιλικό, και ο οποίος τον περιφέρουμε γύρω από τον ναό εδώ στον Άγιο Χώρο, και όλοι οι οποίοι προσέρχονται εδώ στην εκκλησία εναποθέτουν μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας τα αιτήματά τους, τις προσδοκίες τους, γιατί η Παναγία μας καταρχήν είναι η μάνα μας. Και δεύτερον και βασικό είναι η μεσήτριά μας. Εκεί προστρέχουμε όλοι στην Παναγία για να αιτηθεί προς τον Κύριο και Υιό της, να μας ελεήσει και να μας οδηγήσει στη σωτηρία τελικά.

0: Ο πολιτιστικός σύλλογος της Χερσονήσου στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό αναπαλαιωμένο πετρόκτιστο κτίριο, το οποίο αποτελούσε στο παρελθόν παλαιό ελαιοτριβείο. Ήταν δηλαδή η παλιά φάμπρικα του χωριού. Ένα οίκημα του 1821 με ιδρυτή τον Κωστή Διαλυτάκη, αλλά καλύτερα να αφήσουμε τον πρόεδρο του συλλόγου και αντιδήμαρχο Γιώργο Μπαγουράκη να μας τα πει. Γιώργο μου, τι ωραία αίθουσα είναι αυτή που έχετε εδώ στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Στην παλιά φάμπρικα βρισκόμαστε.
1: Πραγματικά, είμαστε περήφανοι γιατί οι προγόνοι μας πήραν σωστές αποφάσεις τότε για εμάς, γιατί μετά από τα γενιά. Η φάμπρικα αυτή, ελαιοτριβείο παλιά, υπάρχει από το 1821 εδώ πέρα στο χωριό μας. Ήταν ο ιδρυτής, ο Γιαλιτάκης ο Κωστής, Γιαλιτοκωστή όπως τον λέγανε, το οποίο λειτουργούσε μέχρι και πριν 40-50 χρόνια εδώ πέρα, παραδοσιακά, η οποία μετά η οικογένεια ήταν πολύ μεγάλη του Γιαλιτοκωστή και έτσι πήραν την απόφαση να τη δωρήσουν στην τότε κοινότητα Χερσονήσου. Η τότε κοινότητα Χερσονήσου την έχει παραχωρήσει στον Πολιτιστικό Σύλλογο και γίνονται οι καθημερινές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα, χωροί, ψυχολόγοι εδώ πέρα έρχονται κάθε Τρίτη, Σάββατο παραδοσιακούς χορούς και εκδηλώσεις του χειμώνα του Συλλόγου, οι μαζόξοι και αυτά.
0: Θέλω λίγο να μου κάνεις μια μικρή περιγραφή σε αυτά που βλέπουμε.
1: Εδώ σε αυτή την πέτρα ρίχνανε τις ελιές. Είχε μια πόρτα από πίσω που τώρα την έχουν σφραγίσει. Ρίχνανε τις ελιές. Είχανε το άλογο, το μουλάρι που λέγανε τότε ή την αγελάδα. Πήγαινε γύρω-γύρω από εδώ και έτσι οι πέτρες σπάγανε τον καρπό μαζί με την ελιά. Έπεφτε μέσα από εδώ και πήγαινε εκεί υπόγεια και πήγαινε στο πιεστήριο που εκεί υπήρχαν οι λεγόμενοι μποξάδες, που ήταν σαν πλεχτά πάνινα, στρογγυλά σαν πλεχτά, που συμπιεζόταν όλο μαζί ο καρπός με την ελιά και έτσι βγάλανε το ελαιόλαδο. Έβγαινε από εκεί το ελαιόλαδο.
0: Δύσκολη δουλειά, πολύ σκληρή, καμία σχέση με το σήμερα. Μίλησέ μας λίγο για τους ανθρώπους εδώ στη Χερσόνησο, την καθημερινότητά τους, τις εργασίες τους. Τι τους αρέσει να κάνουν περισσότερο. Εσύ είσαι ο πρόεδρος της κοινότητας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τους γνωρίζεις από πρώτο χέρι, βέβαια. Είναι οι άνθρωποι σου, είναι οι χωριανοί σου. Πώς περνάτε?
1: Εδώ μεγάλωσα εγώ τη δεκαετία του 80. Θυμάμαι ακόμα ότι κάθε οικογένεια είχε τα γαρίφαλα, εκτός την αν είχαν επιχείρηση, δουλεύανε σε τουριστικές δουλειές. Είχαν πάντα τα. Και κάθε οικογένεια είχε τα δικά της γαρίφαλα. Το δικό της λάδι, δηλαδή τα δικά τους χωράφια. Καθώς μεγαλώναμε, ο τουρισμός άλλαξε τα δεδομένα. Τα χρόνια που μεγάλωνα εγώ ήταν ακόμα ο κόσμος πιο αγαθός, πιο ενωμένος μεταξύ τους, γνωριζόμαστε όλοι. Ο τουρισμός έφερε τα καλά, έφερε και τα δυσάρεστα. Το καλό είναι ότι είμαστε ακόμα μια κοινωνία που κρατά τον πολιτισμό, προσπαθούμε για το καλύτερο και συμβιώνουμε όλοι μαζί. Και με αυτούς που ήρθαν και παντρευτήκαν εδώ και αυτούς που μένουν εδώ, είτε ήταν είτε δεν είναι. Τους έχουμε δεχτεί όλους, ζούμε αρμονικά όλοι μαζί, είμαστε φιλίσκος λαός εδώ στη Χερσόνησο, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Οι δραστηριότητες του Συλλόγου που έχουν γίνει θεσμός κάθε χρόνο.
1: Από τις βραδιές τις ωραιότερες που έχουν μείνει σε όλους είναι η γαριφαλοβραδιά. Επειδή συνδεόμαστε άμεσα με την παραγωγή γαριφάλων στη Χερσόνησο, είχαν κάνει οι προκάτοχοι μου στο Σύλλογο την λεγόμενη γαριφαλοβραδιά, η οποία μέχρι και τις αρχές του 2020 γινόταν, αλλά λόγω COVID σταμάτησε δύο χρονιές. Έχουμε έθιμο όπως οι παραδοσιακές γεύσεις, που μαζεύουν τις γυναίκες του χωριού, μαγειρεύουν, στέλνουν τα φαγητά τους στο Σύλλογο και ο Σύλλογος θα προσφέρει δωρεάν στον κόσμο και διασκεδάζουμε όλοι μαζί. Είναι καλοκαίρι αυτή η εκδήλωση. Να σας πω βέβαια ότι στη Χερσόνησο εδώ είμαστε περίπου με την τελευταία απογραφή κάπου μόνιμη κατοίκη 1.300 στη Χερσόνησο. Αλλά μένει άλλο ένα χωριό στην Αθήνα δικό μας. Τη δεκαετία του 50 εδώ πέρα, επειδή δεν είχε νερό, τότε φύγανε πολλές οικογένειες. Και μένει άλλη μία Χερσόνησο στην Αθήνα.

0: γαρίφαλο ή αλλιώς δίανθος. Λένε ότι είναι το άνθος του Δία. Έριξε ο Δίας ένα κεραυνό στη γη γιατί ζήλευε την Ήρα που αγαπούσε τον Κρίνο και τότε φύτρωσε το γαρίφαλο. Όμορφο, εύωσμο, καλοπιστικό φυτό που καλλιεργείται από την αρχαιότητα. Τα άνθη του είναι σε πολλά χρώματα και το ύψος του φτάνει στα 60 εκατοστά, ενώ η ανθοφορία του ξεκινά από τις αρχές της άνοιξης μέχρι τέλος φθινοπόρου. Το γαρίφαλο στη Χερσόνησο έχει μεγάλη ιστορία, καθώς υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που το καλλιεργούσαν και η Κατερίνα θα μας κάνει μια ιστορική αναδρομή.
1: Η παραγωγή γαρίφαλου στην περιοχή της Χερσονήσου έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 60 χρόνια, από το 16 του 1960. Η πρώτη παραγωγή ήταν ο κύριος Τραπουκέρης Ιωάννης και ο κύριος Ηρακλής Λουλουδάκης με παρότριση ενός γεωπόνου του κυρίου Μανιού Βασίλειου του 1960. Σαν συνέπεια όλο αυτού, στα μέσα της δεκαετίας και μετά του 60 δημιουργήθηκε ένας συνεταιρισμός από τους γαρυφαλοπαραγωγούς εδώ, ο οποίος απαρτιζόταν από 20-25 άτομα. Ο συνεταιρισμός αυτός άρχισε να εξελίσσεται και μετά τη δεκαετία του 80 να πολλαπλασιαστούν οι καλλιέργειες, οι οποίες στην περίοδο αυτή έφτασαν γύρω στα 350 στρέμματα. Η παραγωγή των γαρυφάλων εκείνη την περίοδο κατά το 50% εξαγόταν σε άλλες χώρες όπως Αυστρία, Ολλανδία, Αγγλία, Λίβανο και το υπόλοιπο 50% στην εγχώρια αγορά. Δυστυχώς μετά τη δεκαετία του 90 άρχισε η φθήνουσα περίοδος της πτώσης της παραγωγής λόγω κάποιων συγκυριών. Η πρώτη εξ αυτών ήταν η εισαγωγή

0: και ορισμένα εξ αυτών και σε ανθοπολία για την κατασκευή στεφανιών.
1: Εσείς τη δουλειά πώς τη μάθατε, από τον μπαμπά σας?
0: Τον πεθερό μου, εγώ συγκεκριμένα. Ήταν από τους παλιούς παραγωγούς, τους πρώτους εδώ. Εμείς τη συνεχίζουμε, την έχουμε εξυγχρονίσει. Έχουμε υδροπονικές καλλιέργειες που σας είπα. Απλά την περίοδο αυτή δυσκολευόμαστε, όπως όλος ο κόσμος, αν είσαι ένα παραπάνω. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς πρέπει να έχουμε πάνω από για 2 χρόνια είχαμε τουλάχιστον πτώση τουλάχιστον 60-70%. Προσπαθούμε να σταθούμε τώρα στα πόδια μας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.

0: Κύριε Καστανάκη, θέλω να μου πείτε εσάς, γιατί σας λένε ο Νίκος ο Καστανάκης ο παραδοσιακός?
1: Εγώ αρχίνησα το 1976 και καλλιεργώ 40 χρόνια με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί έχω κάνει μια υποδομή πάνω στο χωράφι. Δηλαδή έχω προσθέσει άμμο θαλάσσης, ο οποίος ευνοεί τη ρίζα για να αναπτυχθεί, και πέραν από αυτό το ίδιο το χωράφι, η σύσταση του χώματος είναι τέτοια που δεν ευνοεί, ας πούμε, την εξάπλωση των καλλιοργιών. Γιατί συνεχίζω με παραδοσιακό τρόπο? Γιατί έτσι έμαθα, και επειδή σήμερα είμαι 70 χρόνων, δεν βλέπω ότι έχω ακόμα καιρό για να συνεχίσω, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, ας πούμε, αυτός ο παραδοσιακός τρόπος.
0: Τι ακριβώς θέλει το γαρίφαλο για να αναπτυχθεί σωστά?
1: Όλα τα στοιχεία. Καλά λιπάσματα υδατοδιαλυτικά, σιλικά, θέλει γνωστοιχεία, θέλει χούμους, θέλει ό,τι θέλει μια προωθημένη καλλιέργεια.

0: Στο πιο γραφικό σοκάκι της Χερσονήσου έχω έρθει, παρέα με την κυρία Άννα, την κυρία Χριστίνα και την κυρία Δέσποινα. Γιαγιάδες που μεγάλωσαν τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους με πολύ όμορφα παραμύθια εδώ από τη Χερσόνησο, κυρία Άννα.
1: Βέβαια.
0: Ο σύζυγός σας έχει εδώ συλλέξει 10 υπέροχα λαϊκά παραμύθια από ανθρώπους εδώ, δικούς σας, ε.
1: Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι περνούσαν τα βράδια τους λέγοντας παραμύθια. Και τα παραμύθια αυτά ήταν κατασταλάγμα της ίδιας της ζωής τους, με ιστορίες τις οποίες οι ίδιοι πίστευαν ότι τους εκφράζουν πάρα πολύ. Στο χωριό εδώ πάρα πολλά χρόνια ήταν η Βενετή. Πολλά παραμύθια είναι από εκείνη την εποχή. Και μάλιστα ο κύριος Σανουδάκης κατάφερε να συλλέξει από γιαγιάδες παραμύθια τα οποία τους διηγήθηκαν οι ίδιες οι γιαγιάδες και τα κατέγραψε σε ένα βιβλίο. Το παραμύθι που θα διαβάσουμε είναι το κουρουπάκι με το μέλι. Μια φορά ήταν μια γρά και ένας γέρος και η γρά παράσερνε, λέει, όξω στο δρόμο. Εκεί που παράσερνε βρίσκει ένα πενταράκι και το πιάνει και το δένει στο τζεμπέριτζι στην άκρα. Και το βράδυ έρχεται ο γέρος, λέει, γέρο, ήβρικα ένα πενταράκι. Εκεί που παράσερνα, λέει, τι δεν θα το κάνουμε μπρε ένα μπενταράκι, λέει, να πάμε να ψουνίσουμε, λέει, τι να δά ψουνίσουμε, λέει, να πάρουμε κουτιά, θα ρίξουμε φλούδια, να πάρουμε κάστανα, θα ρίξουμε φλούδια, ό,τι κι αν πάρουμε, θα ρίξουμε φλούδια, να πάρουμε γέρο μου μέλι που δεν θα ρίξουμε πράμα. Και πάνε και παίρνουν, λέει, ένα γκουρούπι μέλι, ένα μπιθαράκι. Εφάγανε δυο δά όσο φάγανε και τ' άλλο το φύνουνε. Τη νύχτα γρικά ο Μποντικός στη μυρωδιά και πάει να φάει μέλι και πέφτει μέσα. Σκληρίζει. Γρικά τον Νεοκάτης και σκλήριζε. Λέει, μωρέ Μποντικός. Σημώνει στο κουρουπάκι και θωρεί τον Ποντικό. Πάει να πιάσει τον Ποντικό, πέφτει και ο Κάτης μέσα στο κουρουπάκι, στο μέλι μέσα. Νιαουνίζει ο Κάτης και τον εγρικά ο σκύλος και λέει, τι τα γίνεται. Πάει ο σκύλος κοντά, εκεί που είναι το κουρουπάκι. Θωρεί τον Κάτη μέσα στο μέλι. Πάει και αυτός να πιάσει τον Κάτη, πέφτει κι αυτός μέσα στο κουρουπάκι. Ύστερα γρικά ο γάιδαρος το κακό που γίνοντανε, λέει, μωρέ ήντανε. Πάει κι ο γάιδαρος να σημώσει, κολλά κι ο γάιδαρος στο κουρουπάκι μέσα. Γρικούνε οι γέροι ανθρώποι. Πάει η γρά να δει τα γίνοντανε, πάει στο κουρουπάκι κοντά και σημώνει και κολλά και φώνιαζε δα ύστερα, γέρο, γλάκα γιατί εκόλλησα. Γέρο, γλάκα γιατί εκόλλησα. Πάει και ο γέρος και κόλλησε κι αυτός. Κολλήσανε όλοι μέσα στο κουρούπι. Εδώ το παραμύθι μας τελείωσε και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Όταν δεν ακούμε φωνές, να μην γλακούμε για θα κολλήσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ.
0: Κυρία Χριστίνα, είσαστε μια πολύ ωραία παρέα. Διαβάσαμε έτσι ένα πολύ ωραίο λαϊκό παραμύθι με κριτική διάλεκτο. Μας την αφηγήθηκε η κυρία Άννα υπέροχα. Ωστόσο εσείς έμαθα ότι δημιουργείτε, συνθέτετε μαντινάδες. Ναι, εδώ το χωριό έχει και πολύ ωραία ιστορία με τις καντάδες. Ναι, και θυμάστε και ιστορίες από αυτή την ωραία εποχή με τις καντάδες, ναι, και τις κοπελιές με τους νεαρούς.
2: Βέβαια.
0: Διηγηθείτε μας λίγο δύο λόγια από το χωριό σας.
2: Θα πω για όλους σας μια μαντινάδα. Χίλια καλώς ορίσατε σήμερα στο χωριό μας. Που ήρθατε και τιμήσατε τον τόπο το δικό μας. Παλιά γινόταν εδώ καντάδες, εμείς έχουμε ζήσει, τις έχουμε ευχαριστηθεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε ησυχία, έχουμε μεγαλώσει, αλλά παίρνουμε πάλι καλά. Την Κυριακή πάμε παρεούλα στην εκκλησία, μετά θα πάμε στο καφενείο να πιούμε το καφεδάκι μας και μετά θα γυρίσουμε σπίτι να κάνουμε τις δουλειές. Όπου ήταν μια κοπελιά, περνούσαν οι νεαροί και λέγανε τις μαντινάδες. Και στο σπίτι μας είχε η μαμά μου στην ταράτσα γλάστρες σε ντενέτσες και περάσανε και είπανε μια μαντινάδα. Τα κορίτσα τα όμορφα μορφίζουν τις γυναίκες που έχουν τις βασιλικούς απάνω στις ντενέτσες.
1: Το χωριό χαρακτηριστικό του από παλιά ήταν ότι οι γυναίκες ήταν ισότιμες με τους άντρες, πήγαιναν στο καφενείο όπως πήγαιναν και οι άντρες. Κάτι που δεν συμβαίνει σε όλα τα χωριά της Κρήτης. Και πραγματικά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ένα πρωτοποριακό χωριό. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει εξαιτίας του τουρισμού, αλλά πάντα έχει μέσα του τον πυρήνα της αγάπης των ανθρώπων για το χωριό τους.

0: Το όνομα Αγκινάρες προέκυψε επειδή ο Γιώργος εδώ είναι μεγάλος αγκιναρολάτρης. Όσοι τον ξέρουν το γνωρίζουν πολύ καλά. Καλλιεργεί ο ίδιος δηλαδή και μποστάνια, είναι μεγάλος μερακλής και οι αγκινάρες. Και για πάρα πολύ καιρό στις πρόβες μας που βρισκόμασταν 2-3 φορές την εβδομάδα για να προβάρουμε, μας έφερε συνέχεια μια τσάντα γεμάτη αγκινάρες, κουκιά και ρακί. Που πάλι φτιάχνει μόνος του, έτσι. Κατανεύει. Οπότε κάναμε όλες τις πρόβες μας και γενικά το σχήμα όλο στήθηκε πάνω σε μια αγκινάρα και μια ρακί. Είπαμε τι καλύτερο από το να ονομάσουμε το σχήμα Αγκινάρες, που είναι ένα φαγητό που γεννιέται εδώ, που είναι δύσκολο, είναι ο καλύτερος μεζές, δεν βγαίνει όλο τον χρόνο. Και αυτό.
1: Έχει μια γριάδα.
0: Έχει μια γριάδα, μια... Ναι. Το τρώω σε συγκεκριμένες περιόδους, με τη ρακή. Και είναι συνώνυμο της παρέας ουσιαστικά, δηλαδή συνώνυμο της μάζοξης.

Το σχήμα έχει ξεκινήσει αρχικά για την αγάπη της κριτικής μουσικής. Από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς βρίσκουμε ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο μέσα από αυτά βγάζουμε δικά μας κομμάτια, κάνουμε πανεκτελέσεις και όλο αυτό φιλτράρεται από εμάς. Εγώ προσωπικά είμαι από εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ. Θυμάμαι πολλές ανανήσεις εδώ πέρα. Θυμάμαι πολλούς λιράριδες να παίζουν εκεί στην πλατεία που χόρεψε, που κάναμε. Πολλά πράγματα, πολλά χαρούμενα.

0: Νικόλα μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Σήμερα θα μας μαγειρέψεις κριτικά και παραδοσιακά. Είμαστε έτσι σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης μας. Είμαστε στη Χερσόνησο, σε ένα παραδοσιακό οικισμό. Οπότε και το φαγητό μας θα είναι ανάλογο.
1: Σίγουρα. Ουσιαστικά βρέθηκα μαζί σας σήμερα. Κάναμε τη βόλτα του χωριού και έτσι ουσιαστικά η συνταγή ήρθε από μόνη της.
0: Εμπνεύστηκες σύμφωνα με τη βόλτα μας.
1: Σίγουρα. Ουσιαστικά και η παράδοση αλλά και ανά τα χρόνια η κριτική κουζίνα βασίζεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στην βιωσιμότητα και στα αγνά υλικά που έχει το κάθε σπιτικό και το κάθε μποστάνι.
0: Τι κάναμε λοιπόν σήμερα εδώ, για πες.
1: Σήμερα λοιπόν θα ετοιμάσουμε έναν παραδοσιακό ξινόχοντρο. Θα χρησιμοποιήσουμε το παραδοσιακό λουκάνικο ξυδάτο. Θα δώσουμε γεύσεις και αρώματα με βότανα του τόπου. Θα σβήσουμε με χυμό πορτοκάλι και θα προσθέσουμε και τα γιαχνερά χόρτα που είναι ουσιαστικά ένα υλικό που είναι ένας βασικός εκπρόσωπος της κριτικής κουζίνας. Το χρησιμοποιούμε σε πίτες και σε αρκετά μαγειρευτά φαγητά. Φρέσκα βότανα από τα μποστάνια, ναι. Εσπεριδοειδή από τους κήπους. Θα χρησιμοποιήσουμε το κρέας, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό στο κριτικό τραπέζι. Έχουμε τα λουκάνικα ξυδάτα, έχουμε το απάκι, έχουμε το σύγκλινο, που ουσιαστικά με χειρανακτική εργασία από κάποιον ο οποίος φυσικά και πρέπει να γνωρίζει.
0: Πώς ξεκινάμε στη διαδικασία μας? Βάζουμε το λαδάκι μας, το τηγανάκι.
1: Θα χρησιμοποιήσουμε τηγάνι, θα προσθέσουμε ελαιόλαδο.
0: Μια κούπα ελαιόλαδο ή λίγο-λίγο?
1: Εγώ συνηθίζω στις κουζίνες να κάνω τρεις στροφές στο τηγάνι. Είναι μια τεχνική που το έχω μάθει στο Άγιο Όρος,
0: ναι.
1: Που παραπέμπει και μοιάζει πάρα πολύ η μοναστηριακή κουζίνα με την κριτική. Ουσιαστικά είναι μια δοσομέτρηση οι τρεις κύκλους στην κατσαρόλα ή στο τηγάνι. Γιατί σε κάθε διαφορετικό μέγεθος και σκεύος η περιεκτικότητα διαφέρει. Σε ένα μικρό τηγάνι είναι ανάλογη η ποσότητα. Σε ένα μεγαλύτερο μπαίνει περισσότερη η ποσότητα. Διαφορετικά, τέσσερις κουταλιές είναι αρκετές.
0: Ωραία.
1: Αφού προσθέσουμε το ελαιόλαδο, τοποθετούμε τον ξινόχοντρο.
0: Τον έχει σιγοβράσει από ό,τι είδαμε.
1: Τον έχουμε σιγοβράσει για 6,5 χρόνου περισσότερο. Διαφορετικά, το σοτάρουμε κανονικά. Σοτάρουμε το ξινόχοντρο. Ο ξινόχοντρος είναι ένα σήμα κατά τεθέν για το νησί μας, όσον αφορά την κουζίνα του τόπου μας. Είναι ουσιαστικά ένα σιτάρι φτιαγμένο από ξυνισμένο γάλα. Η δημιουργία αυτού του υλικού ουσιαστικά χάνεται στα βάθη των χρόνων. Σήμερα το συναντάμε περισσότερο σε παραδοσιακά χωριά όπως εδώ στη Χερσόνησο. Έχουμε προσθέσει

0: Είναι σημαντικό στην κριτική κουζίνα να χρησιμοποιούμε φρέσκα υλικά από χυμούς, από πάστες, από βότανα, από μπαχαρικά. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της κριτικής κουζίνας από άλλες ανά τον κόσμο.
1: Μεγάλα κομμάτια βάζεις.
0: Θα τοποθετήσουμε
1: λουκάνικο,
0: εξ αρχής το λουκάνικο ξυδάτο μέσα στο πιάτο μας. Με αυτό θα έχουμε το αποτέλεσμα του καπνιστού, αφού έχουμε σβήσει με το χυμό πορτοκάλι. Στη συνέχεια προσθέτουμε το νερό για να πάρει τη βράση. Επειδή το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι χυλωμένο, σαν πιλάφι, σαν ένα ριζότο, όπως κάνουν σε άλλες κουζίνες, το νερό το προσθέτουμε σιγά σιγά, σταδιακά.
1: Μοσχομυρίζει, ε.
0: Έχει αυτή τη φάση.
1: Ένα συνδυασμό.
0: Είναι συνδυασμός αρωμάτων και υλικών. Αν κάποιος κλείσει τα μάτια, πραγματικά βρίσκεται σε ένα όμορφο σοκάκι, σε ένα παραδοσιακό σπίτι. Είναι τα αρώματα που βγάζει από την γιαγιά, από τον παππού, από τις μνήμες όλες αυτές που μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο.
1: Και κάπως έτσι ουσιαστικά ξεκίνησες και εσύ να ασχολείσαι με τη μαγειρική. Η γιαγιά σου ήταν η έμπνευσή σου, ε?
0: Η γιαγιά μου...
1: Σε μίλησε σε αυτό που λέμε έρωτας με την κουζίνα.
0: Οι βόλτες της γιαγιάς μου, οι ιστορίες και τα μαγειρέματα με έκαναν να αγαπήσω πραγματικά την κριτική κουζίνα και κατά κάποιο τρόπο υποσυνείδητα να ασχοληθώ και με τη μαγειρική.
1: Έτσι.
0: Λίγο πριν το τέλος της ολοκλήρωσης της συνταγής θα προσθέσουμε τα λιαχνερά χόρτα μας, τα οποία τα έχουμε ήδη ετοιμάσει, τα έχουμε σοτάρει κανονικά, όπως κάνουμε τη φάρσα μας για τις χορτόπιτες, για τις πίτες και για διάφορα άλλα μαγειρευτά που περιέχει τα χόρτα. Θα προσθέσουμε και τα λιαχνερά μας χόρτα και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας. Ολοκληρώθηκε το φαγητό μας.
1: Σερβίρουμε.
0: Και ήρθε η ώρα για να σερβίρουμε την Κρήτη στο πιάτο μας.
1: Έτσι. Και να ευχηθούμε καλή όρεξη στους φίλους μας.

0: Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη γιορτή εδώ στη Χερσόνησο, η αγαπημένη σας γιορτή.
1: Η αγαπημένη μας γιορτή, η εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο σαν σύλλογος, είναι η γιορτή του Κλείδωνα.
0: Τι σημαίνει Κλείδωνας?
1: Κλείδωνας σημαίνει από την αρχαία ελληνική λέξη κλειδών, που σημαίνει άκουσμα, αγγελία. Όπου ο Άης Γιάννης θεωρείται ριζικάρι σύμφωνα με την παράδοση και φανερώνει την τύχη σε κάθε ανήπαντρη κοπέλα.
0: Εσείς τι κάνετε εδώ κάθε χρόνο λοιπόν με τον Κλείδωνα?
1: Μαζευόμαστε στην πλατεία του χωριού, ανάβουμε φωτιές, πηδάμε όλοι πάνω από τις φωτιές. Αυτό γίνεται την παραμονή του Άη Γιαννιού, όπου ανάβουμε φωτιές, πηδάμε όλοι και οι ανήπαντρες κοπέλες πηγαίνουν από ένα πηγάδι με το σταμνί, φέρνουν το αμύλιτο νερό. Το γυρνάμε σε κάθε σοκάκι του χωριού, όπου η κοπέλα που μεταφέρει το σταμνί δεν πρέπει να μιλήσει καθόλου. Εκεί μέσα στο σταμνί κάθε κοπέλα ρίχνει προσωπικό της αντικείμενο. Μαζευόμαστε μετά το τέλος, μαζευόμαστε στην πλατεία, κλείνουμε το σταμνί με ένα κόκκινο ύφασμα και το αφήνουμε εκεί όλο το βράδυ. Την ανήμερα του Άη Γιαννιού μαζευόμαστε πάλι στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου γίνεται και το άνοιγμα της θάμνας. Εκεί η κοπέλα τραβάει κάθε ένα αντικείμενο από τη στάμνα, όπου ακούγεται και μία μαντινάδα. Όπου η μαντινάδα σημαίνει την τύχη της κάθε κοπέλας. Ακούγεται βέβαια ότι από βραδύς ονειρεύεται και ποιον θα παντρευτεί. Μετά το τέλος που θα ανασυρθούν και όλα τα αντικείμενα από το σταμνί, η κοπέλα παίρνει τη στάμνα και πηγαίνει ξανά στο πηγάδι και σύνει το νερό.

καλώς ορίσατε. Μετά από 7 χρόνια που ανήκω και εγώ στη Χερσόνησο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα μετά από τόσα χρόνια, διότι οι άνθρωποι μας έχουν εμπιστευτεί εδώ πέρα, έχουν εμπιστευτεί να μεταλαμπαδεύσουμε την παράδοση στα παιδιά τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που συναντηθήκαμε για άλλη μια φορά και να δείξουμε στον κόσμο, να δείξουμε στους λαθεατές σας τι σημαίνει Χερσόνησο, τι σημαίνει παράδοση, τι σημαίνει μουσική,

0: ξέρεις τι ήταν το χωριό μας. Πηγαίναμε, έπαιζαν την καμπάνα και ανοίγαν ένα πηγάδι και παίρνουμε κάθε ένας ένα σταμί νερό. Να ζήσουμε με ένα σταμί νερό. Και ήταν κάτι άλλα πηγάδια που δεν πίναμε από αυτά. Και πηγαίναμε, είχε μια φλέβα και είχαμε τώρα ένα κουβά και βάζαμε το σταμί και κατεβάζαμε 10 φορές τον κουβά για να μαζέψουμε λίγο νερό να γεμίσουμε το σταμί. Τύφο, φουλ τύφο κάθε καλοκαίρι είχαμε. Πολλοί άνθρωποι χαθήκανε. Όσοι είχαμε πηγάδια στον Ανισάρα, πηγαίναμε στον Ανισάρα και πλέγαμε τα ρούχα μας. Όσοι δεν είχαμε, πηγαίναμε στη Μαρκαβούσα ή στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί στον Άγιο Νικόλαο ήτανε, λέγανε πως ήταν και ένα ψάρι μέσα στο πηγάδι. Μας λέγανε διάφορα, είδε στον παιδιόλια, εκεί πήγανε να με... Ξέρεις, είναι από εδώ και στη Χερισσόνησο, από εδώ και στο χωριό, έτσι πιο μακριά θα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Που πηγαίναμε εκεί και ποτίζαμε τα ζώα μας. Στη Μαρκαβούσα τώρα πήγε η μάνα μου με τη μάνα της και πλένανε. Και όπως μικρό παιδί ήταν, και έπεσε στη Μαρκαβούσα η μάνα μου. Και έβαλε τις φωνές η γιαγιά μου και πήγε ο Μακάριος ο Αθανάσης του Λούκα και έπεσε μέσα στο πηγάδι και την έβγαλε την ώρα που... Γιατί είδες, μας έλεγε ότι μια στιγμή εφούσκωνε το νερό και την έβγαλε πάνω και μια στιγμή την πηγαίνε στον πάτο. Και εδώ πνιγόταν και την έβγαλε. Εντάξει, τέτοια πράγματα πολλά είχαμε τέτοια.
1: Ήμουνα 12 χρονών και δούλευα στο μαγαζί του πατέρα μου στο Χαρκιδιό. Βγάλαμε σκαλίδες, σινιά, τέτοια. Την κατοχή. Δεν είχε λεφτά ο κόσμος. Και έκανα την εγκαρία του πατέρα μου 12 χρονών. Στους Γερμανούς εδώ. 12 χρονών ήμουνα. Διαβάζω στην καρία για να δουλεύει ο πατέρα μου στο μαγαζί, να έχω ένα κομμάτι ψωμί να το φάμε. Φτώχεια, πολύ μεγάλη φτώχεια παιδί, πολύ, όχι εγώ, όλο ο κόσμο. 18 χρονών ήμουνα και ήμουν αξυπόλυτο. Εμένα με στο δώμα με τον αδερφό μου και μια στιγμή βλέπω τη θάλασσα ξεγότανε. Και το σε λέω, του λέω ρε Δημήτρη, εσύ έχετε ενσαράς. Όχι, μου λέει Γιώργη. Είναι 7 καράβια εγγλέζικα στην Δία και τα ρίξανε οι Γερμανοί τα μαζί και πέραν τσιτσεγότανε. Και μετά από μία εβδομάδα η παραλία γέμισε πτώματα. Ήτανε όλοι οι Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί. Κάτι παλικάρια. Κλαίω, μία πτώματα, ξέρω εγώ, κλαίω. Παλικάρια 2 μέτρα. Ολόγυμνα βέτα και βρώμα και ο κόσμος και κάποιο το... Και είχε μελάκους με τα αρφού και τα χωματιά με στον άμμο.
2: Και αφού ακούσαμε τις αφηγήσεις της κυρίας Αγγελικής και του κυρίου Γιώργου, θα ήθελα να σας αποκαλύψω ότι η οικογένεια Παπουτσάκη δούλεψε για πολλά χρόνια στην Αθήνα μέσα στα κινηματογραφικά πλατό που γυρίζονταν γνωστές κλασικές ελληνικές ταινίες τη δεκαετία του 60. Άλλωστε με αυτές μεγαλώσαμε όλοι. Κυρία Αγγελική είχε μια πολύ καλή σχέση με την Αλική Βουγιουκλάκη και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να μάθουμε από το γιο της Αντώνη όλο το παρασκήνιο πίσω από τις κάμερες.
3: Η μητέρα μου την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο χώρο του στουντίου εκεί και όταν η Αλίκη είχε δουλειές και παραγωγές στο στούντιο σε εμάς είχαν γίνει πάρα πολλοί κολλητές και την έπαιρνε και στο θέατρο και εδώ και εκεί και είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση, φιλενάδες μπορώ να πω. Θεωρώ ότι ήταν ένας φοβερός επαγγελματίας, καταπληκτική στη δουλειά της. Ποτέ δεν θυμάμαι να διακοπεί πλάνο γιατί αυτή κάτι λάθος είπε. Μόνο από αιτία των υπολείπων συντελεστών μπορούσε να διακοπεί ένα πλάνο. Ήταν τέλεια, διαβασμένη πάντα, έτοιμη. Και ένας εύχαρος άνθρωπος, καλές σχέσεις με όλο το συνεργείο, με όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω από την παραγωγή. Γενναιόδωρη πάρα πολλές φορές, δηλαδή θυμάμαι αξέχαστα δεκάδες φορές να έχει κουβαλήσει μεγάλες εταιρείες, τη Φλόκα ή άλλες που τότε στην Αθήνα κάναν catering και να φέρουν φαγητά, γλυκά κτλ. Τα οποία τα πλήρωνε η ίδια για το συνεργείο και όσου παρευρισκόντουσαν εκεί. Ήταν η μοναδική που το έκανε βασικά. Δεν το θυμάμαι από άλλο ηθοποιό να το κάνει αυτό ποτέ.
4: Θα προκάλεις βροντάκι, γιατί θα φάει πρώτα εσένα και τα σκέρι σου!
2: Εσείς τι κάνατε στα γυρίσματα, ποια ήταν η δουλειά σας, η αρμοδότητα σας τότε?
3: Πρώτα ξεκίνησα μικρό παιδί που πήγαινα σχολείο και τα λοιπά, γυμνάσιο και τα λοιπά, που μέσα στα πόδια αυτών των ανθρώπων μεγάλωσα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησα από πολύ μικρός, ξεκίνησα με μια ταινία του Καραγιάννη, περίπου το 67. Να δουλέψω πρώτη φορά επαγγελματικά. Έκανα κάποιες μικρές δουλειές παλαιότερα, μικρότερες, ιδιαίτερα με τα σκηνικά. Μετά ξεκίνησα να δουλέψω σαν επίσημα του Καραγιάννη, βοηθός script για ένα χρονικό διάστημα. Στην πρώτη ταινία που δούλεψα, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1967. Μικρό παιδί, ο μικρότερος της παρέας εκεί του γυρίσματος.
2: Τι ήταν αυτό που δεν της άρεσε της Αλίκης καθόλου να γίνεται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων?
3: Ναι, δεν μπορούσε ποτέ να συγχωρέσει το γεγονός ότι κάποιοι κάνε επαναλαμβανόμενα λάθη ή ο φωτιστής δεν φώτιζε σωστά το χώρο ή την ίδια. Σε αυτά είχε απόλυτη γνώση τι ήταν καλό και τι δεν ήταν καλό, κακό και τι ήταν κακό, με αποτέλεσμα να... Μόνο εκεί υπήρχαν εμπλοκές. Δηλαδή εκεί την έλεγε του διευθυντή φωτογραφίας, εκεί κάνεις λάθος. Αυτός ο προβολέας δεν πρέπει να είναι εκεί. Πολύ αυστηρός επαγγελματίας στη δουλειά, ενώ ήταν τόσο περιχαρής όλο το άλλο χρονικό διάστημα. Αυτά, πλάκα, αστεία μεταξύ μας κτλ. Την ώρα της δουλειάς έπρεπε να είναι επαγγελματίας αυτός που ήταν δίπλα της.
4: Ήπια, δεν μπορώ άλλο.
5: Στις χαρές πίνουν πολύ.
4: Στις χαρές τα πιω κι εγώ.
6: Πιες, Κατερινιό μου, μην το προσβάλλεις το παλικάρι.
4: Παλικάρι είναι αυτό ή ο Τάρας Μπούλμπα?
5: Τι τα είπε το Κατερινιό?
6: Λέει τι όμορφος που είσαι.
3: Εντάξει, τι γνωρίσαμε και σε περιόδους με προβλήματα με το Μακαρίτη, το Δημήτρη, τον άντρα της, τον Παμιχαήλ, άγριες καταστάσεις.
2: Όλα αυτά που έχουν ακουστεί λοιπόν είτε...
3: Ναι, εμείς τα είδαμε τα μάτια μας, ας πούμε. Ναι. Πολλές φορές σταμάτησε παραγωγή γυρίσματος σε ταινία 5, 6, 7 μέρες γιατί είχε μόλοπες στο πρόσωπο και δεν μπορούσε να εμφανιστεί ξανά. Πολύ άσχημες καταστάσεις. Βασικά νομίζω ότι το πρόβλημα με αυτό στις σχέσεις τους ήταν θέμα ζήλιας. Δηλαδή η Αλίκη τότε, ας πούμε παραδείγματος χάρη σε μια παραγωγή έπαιρνε ένα εκατομμύριο, ο Δημήτρης δεν μπορούσε να περάσει τα 300 χιλιάρικα. Θυμάμαι μία φορά συγκεκριμένη, έχουν έρθει κάποιοι από την Αμερική, Έλληνα-Αμερικάνοι, και θέλουν την Αλίκη να την πάρουν στην Αμερική για μια μεγάλη περιοδία εμφανίσεις Καναδά και Αμερική. Τους προτείνουν ένα τεράστιο συμβόλαιο κτλ. Και λέει η Αλίκη ότι εγώ για να πάω, για να έρθω πρέπει να έρθει και ο Δημήτρης. Οπότε κανονίζει και το παζάρι, πόσο θα πάρει να είναι και αυτή μια αμοιβή αξιοπρεπέστατη κοντά στη δική της. Οι άλλοι πείθονται, παρόλο που δεν τον είχαν ανάγκη, την Αλίκη θέλανε και τα λοιπά. Πείθονται και όταν το ανακοινώνει του Δημήτρη γίνεται ο απόλυτος χαμός. Ο απόλυτος χαμός, δηλαδή τραγικές συνθήκες, εντάξει. Άλλη μια φορά, σε μια γιορτή του έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο χωρίς να το ξέρει και το φέρνει έξω από το πλατό με μια κορδέλα επάνω και τα κλειδιά. Και πάλι το ίδιο. Και πάλι την μπλακώνει στο ξύλο. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις. Αυτά τα ζήσαμε.
4: Οι τάπες, Μαράν! Οι τάπες!
6: Κατερινιό, ας την αγάπη μας να γίνει γιοφύρι που θα ενώσει τις φαμίλες μας.
4: Φεύγα. Χάσω από τα μάτια μου. Ψεύτη, καταραμένε.
6: Μα είναι δυνατόν στην εποχή μας να έχει τέτοιο μίσος?
4: Τώρα μου το έκανες διπλό. Φεύγα, θα σε σπίσω.
2: Η Αλίκη πρόσεχε τον εαυτό της. Πρόσεχε.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν άνθρωπος που δεν έπινε. Δεν ξενυχτούσε ιδιαίτερα, μόνο όταν υπήρχε ανάγκη. Και θυμάμαι παλαιότερα να καπνίζει κάτι σλιμ τσιγάρα από πού τα φέρνα, δεν ξέρω, τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Και δεν τα κάπνιζε, το πέταγε, κάπως έτσι. Δηλαδή, είχε πειθαρχία. Ναι. Θυμάμαι, κάναμε μία ταινία με τον Καραγιάννη, πρωταγωνίστρια, το πιο λαμπρό αστέρι, θαρό ήταν, νομίζω, ναι. Και είμαστε στα προπήλαια του Παναθηναϊκού Θεάτρου. Εκεί κάναμε γυρίσματα εξωτερικά. Ο βασιλιάς δεν είχε φύγει, ο Κωνσταντίνος, που είναι ήδη μακαρίτης τώρα που μιλάμε. Και κάποια στιγμή τον είδαμε και βγήκε σε ένα μπαλκόνι και κοίταγε το γύρισμα. Και μάλιστα ο Καραγιάννης λέει στους κάμερμαν, τρεχάτε ρε να πάρετε τη σκηνή. Και τα λοιπά δεν προλάβανε. Βέβαια,
7: δεν προλάβανε, είχε κρυφτεί. Ναι. Ήτανε λοιπόν θαυμαστής
3: της, από ό,τι λέγεται υπήρξαν, είχα μια σχέση.
7: Με τη μητέρα σας τι σχέση είχε?
3: Σας λέω, φιλική, αγγελική μου, το ένα, μιλάγανε, τους έλεγε και τα παράπονά της για κάποια πράγματα, η μάνα μου τα δικά της, τα προβλήματα που είχε με εμάς με δύο αγόρια, προσπαθούσε να την ουθετήσει.
7: Τη φρόντιζε, είχα μάθει ότι τη φρόντιζε την άλλη.
3: Ναι, θα τους έκανε.
7: Της έφτιαχνε τα ρούχα της.
3: Ναι, όλα αυτά.
7: Παραξενιές, σας είχε πει η μητέρα σας αν η Αλίκη είχε παραξενιές πάνω στα...
3: Ιδιαίτερα με τη μάνα μου, όχι. Όχι. Είχε παραξενιές με την έννοια ότι σας λέω έπρεπε η δουλειά που κάνεις να είναι σωστή, επαγγελματική. Αλλά με τη μάνα μου δεν νομίζω. Είχαν άλλη σχέση. Ήταν φίλοι. Δηλαδή και κάτι που δεν θα αυτό, μαζί να το φτιάξω να γίνει καλύτερο. Να γίνει.
7: Μάσας που ήταν από την Κρήτη, τη έκανε κριτικά φαγητά, τη αρέσανε.
3: Ναι, βεβαίως. Μα όχι μόνο στην Ελίκη, σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή πάρα πολλές φορές με έβαζε εμένα και τον αδερφό μου να φάμε και μας τρώγανε το φαγητό. Πέφτανε πάνω ειδοποιοί, διάφοροι κτλ. Και μας τρώγανε το φαγητό. Παρά να πυρούν και μας τρώγανε το
7: πιάτο. Τι συνήθως και τις άρεσε κριτικό παραδοσιακό στο χερσόνι σου?
3: Παραδείγματος χάρη το φρικασέ της άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο το κάνει καταπληκτικά ακόμα και τώρα, παρόλο ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσκολεύεται. Φρικασέ, διάφορα τέτοια. Τι να σας πω τώρα, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά τις άρεσαν. Γιουβέντζι βεβαίως, ναι, πάρα πολύ.

0: Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Χερσονήσου. Εδώ πέρα λειτουργεί μια μεγάλη ακαδημία με παιδιά όλων των ηλικιών. Εκτός από αυτό, συνηθίζουμε και εμείς σαν παρέες να μαζευόμαστε πολλά παιδιά και να παίζουμε μεταξύ μας. Είναι ένας χώρος γενικά που κάνουμε διάφορα πράγματα.
1: Είμαστε 8-10 παιδιά και μαζευόμαστε στον πολιτιστικό, σε όποια εκδήλωση κάνει. Βοηθάμε σε ό,τι μας στέλνουν. Πάμε εμείς καμιά φορά και ψήνουμε, περνάμε καλά. Είναι παιδιά της παρέας, δηλαδή τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Περνάμε καλά.
2: Ήρθα μικρό παιδί από το οροπέδιο Λασιθίου. Μετά από τη γερμανική κατοχή σε 5-6 χρόνια ακόμα, ήρθαν οι γονείς μου εδώ με τον μπαμπά μου από το Πισκοπιανό. Η μητέρα μου ήταν από το οροπέδιο, από το Καμινάτσι. Εδώ έχω ένα ποίημα που είναι για τη ζωή του ανθρώπου, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω που εγνώρισα ένα γέρο και δάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς να τον εξέρω. Μια συμβουλή στον άνθρωπο γράφω προτού γεράσει, να τη διαβάζει πάντοτε, να μην την εξεχάσει. Άμα γεράσει ο άνθρωπος δεν τον εσυμπαθούνε, το θάνατο παρακαλούν να τον ξεφορτωθούνε. Γι' αυτό και κράτα γέροντα τα περιουσιακά σου, γιατί μια μέρα θα βρεθείς στο δρόμο από τα παιδιά σου. Ο μεγαλύτερος εχθρός γίνεται το παιδί σου και ο φίλος ο καλύτερος είναι η σύνταξή σου. Άμα γεράσει ο άνθρωπος και δεν αυτοεξυπηρετείται, καλύτερα ο θάνατος παρά να τυραννείται. Σε μια γωνιά τον βάζουνε το φουκαρά το γέρο και για να τον κοιτάζουνε χρειάζεται συμφέρον. Άμα γεράσει ο άνθρωπος και φύγουν τα παιδιά του, του είναι απαραίτητο να έχει τη συντροφιά του. Άμα φύγει ο ένας από τους δυο, ο άλλος γίνεται ένα κουρέλι. Ο ένας τον σπρώχνει από τη μια και ο άλλος δεν το θέλει. Τη συμβουλή μου ανάλυσα και να μην την ξεχάσεις, να τη διαβάζεις πάντοτε, αλλά προτού γεράσεις.

Η Χερσόνησος είναι φυσικά το κέντρο αναφοράς, οι μνήμες όχι μόνο των παιδιών, αλλά και ένα μεγάλο σχολείο, γιατί στην πλατεία της Χερσονήσου, στα καφενεία της Χερσονήσου, στις βεγγέρες με τις γυναίκες, μέσα από τη δράση των συλλόγων, όλοι οι χερσονιώτες, οι χερσονιώτισσες μαθαίνουμε ένας από τον άλλο, και για το παρελθόν, αλλά και για το πώς εξελίσσεται η σύγχρονη ζωή.

Χερσόνησο για μένα είναι η οικογένειά μου, το σπίτι μου, συγχωριανή μου, προσπαθώ για το καλύτερο. Η Χερσόνησο είναι τα πάντα για μένα.

Η Χερσόνησος για μένα. Η Χερσόνησος για μένα είναι η οικογένειά μου. Ο τόπος όπου γεννήθηκα. Το σπίτι μου. Αυτό το μέρος το λατρεύω. Δεν κάνω κι εγώ εύκολα πουθενά αλλού. Και προσπαθούμε και σαν σύλλογος να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το χωριό.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και χτιτορικό μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

0: 31 Μαΐου. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας. Σαν σήμερα, το 1594, πεθαίνει στη Βενετία ο Γιάκοπο Ρομπούστη, γνωστότερος ως την Τορέτο, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της Αναγέννησης.
1: Το 1809 πεθαίνει ο Γιώζεφ Χάιντν, αυστριακός συνθέτης που συνόψισε στο έργο του την κλασική περίοδο της δυτικής μουσικής και ανέδειξε τη μουσική φόρμα της σονάτας.
0: Το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1: Το 1905 ο Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δίλη Γιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και ιδιοκτήτη Λέσχης Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δίλη Γιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές Λέσχες.
0: Το 1907 το πρώτο ταξί κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
1: Το 1915 θρίαμβο σημειώνεται του Βενιζέλου στις εκλογές. Λαμβάνει τις 185 από τις 316 έδρες της Βουλής με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι ψηφοφόροι τάσσονται με τη θέση του Βενιζέλου για έξοδο στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.
0: Το 1916 διεξάγεται η ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο.
1: Το 1921 επίσημη επίσκεψη στη Σμύρνη πραγματοποιεί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος, στον οποίο επιφυλάσσεται θερμή υποδοχή από λαό και στρατό.

0: Το 1952 ο Νικόλαος Πλαστήρας αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Το 1962 ο Αρχιναζί, αρχιτέκτονας του ολοκαυτώματος Ότο Άντολφ Άιχμαν, εκτελείται με απαγχωνισμό στο Ισραήλ.
0: Το 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντε Μιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της σφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1: Το 1987 βγαίνει στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Δημοτικός Αθήνα 984.
0: Το 1994 στη Γαλλία πεθαίνει ο βαρόνος Μαρσέλ Μπικ, ιδρυτής της αυτοκρατορίας των στυλό και των ξυριστικών μηχανών μίας χρήσης.
1: Το 1997 οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Ουκρανίας υπογράφουν διακήρυξη με την οποία μοιράζουν τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας.
0: Το 2003 πραγματοποιείται η τελευταία πτήση Concorde της Air France.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην ανάλυση του τόμου, του πρώτου τόμου «Γονείς και παιδιά», από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Είμαστε στον πρώτο τόμο, ξαναείπα, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εγώ στα χέρια μου έχω την πρώτη έκδοση, Δεκέμβριου του 2001. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Πότε αρχίζει η αγωγή των παιδιών». Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στο θέμα της δικαιοσύνης, την οποία οφείλουν οι γονείς στα παιδιά τους. Λέγαμε ότι πρέπει με δικαιοσύνη να φέρονται απέναντι σε όλα τα παιδιά και να μην παρασύρονται από τις τυχόν αδυναμίες που έχουν ορισμένα ή κάποιο από τα παιδιά τους. Η όλη ψυχική συγκρότηση κάποιου ή κάποιων από τα παιδιά τους μπορεί να είναι τέτοια που δεν τα κάνει χαριτωμένα και επομένως δεν ελκύει την προσοχή των γονέων και μπορεί να παρασύρονται και να μην φέρονται με δικαιοσύνη. Για τις σπουδές των παιδιών τώρα. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που έχουμε πει κάτι για τις σπουδές και για τη μόρφωση των παιδιών. Αρκετοί γονείς δεν προσέχουν αυτό το σημείο και δεν δίνουν ανάλογη μόρφωση σε κάθε παιδί. Πιθανόν δηλαδή να σπουδάσουν ένα από τα παιδιά τους, να ξοδέψουν όλα τα χρήματά τους και την περιουσία τους ακόμη προκειμένου να κάνουν γιατρό, λόγου χάριν το πρωτότοκο, και τα άλλα τα εγκαταλείπουν. Καμιά φορά τα αφήνουν απλώς με το δημοτικό ή απλώς με λίγες τάξεις του γυμνασίου ή το πολύ πολύ τελειώνουν και το γυμνάσιο, αλλά τίποτε περισσότερο. Βέβαια, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να σπουδάσουν. Ένα παιδί μπορεί να έχει δυνατότητες να σπουδάσει, να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, να γίνει αρχιτέκτον, να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, και ένα άλλο παιδί να μην έχει δυνατότητες παρά να τελειώσει μόνο το δημοτικό. Να μην μπορεί δηλαδή να πάει ούτε καν στο γυμνάσιο. Συμβαίνει καμιά φορά αυτό. Αυτό βέβαια, εάν το κάνει κανείς, εάν δηλαδή αφήσει ένα του παιδί απλώς με το δημοτικό ή απλώς με το γυμνάσιο, διότι το παιδί αυτό δεν είχε δυνατότητες, δεν είχε προϋποθέσεις για σπουδές, ενώ το άλλο θα το κάνει μεγάλο και τρανό, δεν είναι αδικία και το παιδί θα το καταλάβει αυτό, όσο και αν καταρχήν θα νομίσει ότι το αδικούν. Αλλά όταν υπάρχουν οι δυνατότητες και οι γονείς για τον Α ή Β λόγο δεν προσέχουν και το εγκαταλείπουν, τότε πράγματι το αδικούν. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προσεχθεί και το εξής σημείο. Πιθανόν το παιδί να έχει προϋποθέσεις για να σπουδάσει, προϋποθέσεις για να εξελιχθεί, αλλά ένεκα το ότι το παιδί, ας πούμε, δεν είναι χαριτωμένο, τι είδε για ποιους λόγους, όπως λέγαμε την άλλη φορά, η συμπεριφορά των γονέων απέναντί του είναι τέτοια που το κάνει να μην μπορεί να προοδεύσει στα γράμματα. Όχι, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχει δυνατότητες, όχι γιατί δεν έχει προϋποθέσεις, αλλά διότι δημιουργείται ανάλογη κατάσταση, ανάλογη ατμόσφαιρα, ένεκα αυτή τη συμπεριφορά των γονέων απέναντι του παιδιού, και το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να σπουδάσει. Προσωπικώς έχω πολλά τέτοια παραδείγματα. Παιδιά δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν να σπουδάσουν, να τελειώσουν το γυμνάσιο, να πάνε σε μια τεχνική σχολή ή ακόμη να κάνουν και ανώτερες ή ανώτατες σπουδές και δεν το έκαναν. Δεν μπόρεσαν ούτε απολυτήριο γυμνασίου να πάρουν, διότι η ατμόσφαιρα του σπιτιού δεν ήταν η κατάλληλη. Για τα άλλα παιδιά ίσως να ήταν κατάλληλη ή τα άλλα είχαν το κουράγιο να τα βγάζουν πέρα, μέσα στη μη καλή ατμόσφαιρα της οικογένειας. Αλλά κάποιο από τα παιδιά, ένεκα της ψυχοσυνθέσεώς του, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα και πνίγηκε μέσα στη μη καλή αυτή ατμόσφαιρα του σπιτιού. Και μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο μαραζώνει ένα τέτοιο παιδί και πόσο το πνίγει ο καημός και το παράπονο ότι αδικήθηκε. Αδικήθηκε διπλά. Αδικήθηκε πρώτα διότι δεν το κατάλαβαν, δεν του έδειξαν κατανόηση, δεν το βοήθησαν να μπορέσει και αυτό να προσαρμοστεί στην όλη ατμόσφαιρα της οικογενείας και εν συνεχεία το άφησαν και αμόρφωτο. Το άφησαν, αν μη τι άλλο, σε κατώτερη θέση από τα αδέλφια του. Αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ και φυσικά δεν αθώνεται το παιδί πέρα για πέρα και ούτε όλο το βάρος πέφτει στους γονείς, ώστε με αυτούς να τα βάζουμε και να αθώνουμε τα παιδιά. Όχι. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει μια μονομανία και είμαστε συνεχώς εναντίον των γονέων και αδικούμε τους γονείς και όλο επιβραβεύουμε τα παιδιά και βγάζουμε αδικημένα τα παιδιά. Όχι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και τα παιδιά φέρουν την ευθύνη, τη δική τους ευθύνη, αλλά τα παιδιά είναι μικρά και έως ότου να μεγαλώσουν, έως ότου να μπορέσουν να καταλάβουν, έως ότου να μπορέσουν να ζυγίσουν ορισμένα πράγματα, ήδη έγινε το κακό. Ενώ οι γονείς είναι μεγάλοι, από τότε ακόμη που τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά και εάν βέβαια γνωρίζουν και αν θέλουν μπορούν να συμπεριφερθούν απέναντι στα παιδιά τους έτσι όπως πρέπει για να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κανονικά.

Κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις ο άνθρωπος μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν διαπράξει ένα τέτοιο λάθος, να υπάρχουν γονείς οι οποίοι ήδη διαπράττουν αυτό το λάθος τώρα, και δεν αποκλείεται να υπάρχουν μεταξύ μας ή μεταξύ άλλων οι οποίοι δεν είναι αυτή την ώρα εδώ, κάποιοι οι οποίοι όταν ήταν παιδιά έζησαν ακριβώς αυτή την πραγματικότητα και έχουν σήμερα ανάλογα βιώματα που πολύ πολύ τους στοιχίζουν και δεν τους αφήνουν να εξελιχθούν και να ζήσουν μέσα στην κοινωνία κατά ένα ομαλό τρόπο και υποφέρουν. Και αν βρεθεί κάποιος να τους βοηθήσει, καλώς. Αν δεν βρεθεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, καμιά φορά και αυτό που δεν πετυχαίνουν λόγω ταλαιπωριών οι γονείς, το αποθούν και το προβάλλουν μετά στα παιδιά τους. Σώνικεται αυτό που δεν έγινε εγώ λόγω ατυχίας, λόγω δυσκολιών, λόγω εμποδίων. Τελικά, να γίνεις εσύ πάση θυσία με το έτσι θέλω, θα γίνεις αυτό που θέλω εγώ. Και έτσι το πρόβλημα γίνεται διπλό. Αν το άτομο αυτό που μεγάλωσε κατά τέτοιον τρόπο εκ των υστέρων μπορέσει να καταλάβει ορισμένα πράγματα, εκ των υστέρων μπορέσει να απομονώσει ορισμένα βιώματα μέσα του και να τα συνειδητοποιήσει, καθώς θα διαβάσει ή θα ακούσει, όπως καλή ώρα τώρα, δεν είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτά τα βιώματα, να ελευθερωθεί και, όπως λέμε καμιά φορά, να φτιάξει τώρα τη ζωή του. Γιατί αν ο κάθε άνθρωπος ανά πάσα στιγμή και σε κάθε ηλικία μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του, δηλαδή και στα 20 χρόνια του μπορεί τρόπον τινά να αρχίσει από την αρχή, και στα 30 του και στα 40 του και στα 50 του, πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία και εν Χριστώ, μπορεί κανείς να αρχίσει τη ζωή του και λίγες μέρες πριν πεθάνει, και αυτές τις 2-3 μέρες που θα ζήσει ακόμη να τη ζήσει σαν να έζησε 80 χρόνια. Βεβαίως, διότι ο Χριστός όταν ενώνεται μαζί σου θεραπεύει και όλος το παρελθόν. Έτσι είναι. Τώρα ήρθε στο μυαλό μου, λέγοντας αυτά, ένα βιβλίο που ομιλεί για το ληστή. Ο ληστής επάνω στο σταυρό, δίπλα στον Κύριο, μέσα σε λίγες στιγμές κέρδισε τον παράδεισο με το να πει το «Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και τα άλλα λόγια που είπε προηγουμένως, «Άξια γάρωνε πράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε», αναγνώρισε αφενός τη δική του αμαρτία, το δικό του κακό, και αφετέρου ομολόγησε τη θεότητα του Κυρίου και την αγιότητά του και έγινε θεολόγος, όπως λέει ένα τροπάριο. Αλλά μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, γράφει ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ο ληστής έκανε όλα όσα θα έκανε κανείς μια ολόκληρη ζωή. Γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα η ψυχή με τη χάρη του Χριστού μέσα σε λίγες στιγμές αστραπιαία, θα έλεγε κανείς, να διανύει όλον αυτό το δρόμο που χρειάζεται να κάνει. Και βέβαια, γιατί μέσα στο Χριστό δεν υπάρχουν αποστάσεις. Έτσι, ούτε γεωγραφικές, ούτε χρονικές αποστάσεις, ούτε και ψυχολογικές αποστάσεις. Για μια στιγμή ο Χριστός είναι τα πάντα για σένα. Ο κάθε γονέας λοιπόν ας έχει υπόψη του και αυτή τη λεπτομέρεια στις σχέσεις με τα παιδιά του. Αν πάλι κανείς το έχει πάθει αυτό, να μην νομίσει ότι τελείωσε πια και δεν υπάρχει γι' αυτόν διόρθωση και σωτηρία. Σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε περίοδο, κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις και αν βρεθεί ο άνθρωπος, πιστεύω εξ όσων γνωρίζω ότι τελικά μπορεί να φτιάξει τη ζωή του και να βρει και αυτός τον προορισμό του σε αυτόν τον κόσμο. Φτάνει να βοηθηθεί και από κάποιον άνθρωπο και κυρίως από τον Θεό και να εκπληρώσει το σκοπό του και την αποστολή του. Συμπληρώνω μερικά σήμερα σχετικά με το ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά μας. Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς χωρίς ποτέ να ψευδόμαστε. Και τότε ακόμη που εμείς νομίζουμε ότι είναι ανάγκη να πούμε ψέματα στα παιδιά μας, να μην πούμε. Έτσι θα εμπνεύσουμε μια απόλυτη εμπιστοσύνη στο παιδί. Το παιδί να έχει τόση εμπιστοσύνη στον πατέρα του, στη μητέρα του, ώστε να ξέρει πως ό,τι είπε ο πατέρας αυτό είναι. Ό,τι είπε η μητέρα αυτό είναι. Και δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι να αισθάνεται ότι είναι παιδί και ότι έχει γονείς. Γιατί πολλοί γονείς, έτσι, δεν ξέρω από ποια δικά τους προσωπικά προβλήματα, είτε τα βαφτίζουν δημοκρατική ευαισθησία, είτε τα βαφτίζουν ισότητα ανάμεσα στους πάντες και στα πάντα, θέλουν να είναι, λέει, φίλοι με τα παιδιά τους. Και βλέπεις παιδί τώρα να αποκαλεί τον πατέρα του με το μικρό του όνομα και τη μητέρα του με το μικρό της όνομα. Λες και είναι φίλοι. Λες και πίνουν μαζί καφέ. Λοιπόν, αυτό
φαίνεται ότι δεν είναι νορμάλ. Το παιδί είναι παιδί και ο γονιός είναι γονιός. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν φυσιολογικά, πρέπει να ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους γονείς και όχι φιλαράκια τους. Να το προσέξετε πολύ γονείς αυτό. Δεν μπορεί το μικρό παιδί να λέει τον μπαμπά του Χριστόφορο και τη μαμά του να τη λέει Ελένη. Τότε τι ρόλο παίζει η οικογένεια? Και γι' αυτό οδηγούμαστε βέβαια σε μια ακατάσχετη παραχώρηση προνομίων στα παιδιά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν την παιδικότητά τους, να χάνουν το γεγονός ότι είναι παιδιά, και να δημιουργούμε δίπλα μας, έτσι, ενώ είναι παιδιά τα ίδια, να δημιουργούμε ενήλικες, έτσι, που απαιτούν πράγματα ξένα προς την ηλικία τους. Δεν ζουν δηλαδή ούτε την παιδικότητά τους. Εδώ τώρα πρέπει να προσεχθεί και το εξής. Η εμπιστοσύνη

Ακριβώς επειδή έχει εμπιστοσύνη στους γονείς, λέει όλη την αλήθεια, μάλιστα ομά-ομά καμιά φορά, και η μητέρα ή ο πατέρας το στρώσουν στο ξύλο, ή κι αν ακόμη δεν το χτυπήσουν, η αυστηρότητα που θα εκδηλώσουν θα είναι τέτοια που θα τρομοκρατήσει το παιδί. Πολλές φορές η αυστηρότητα και στα λόγια είναι χειρότερη από το ξύλο. Η γλώσσα, λέει, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Συμβαίνει και κυριολεκτικά αυτό. Όταν λοιπόν έτσι ενεργήσουν οι γονείς, πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί άλλη φορά να τους έχει εμπιστοσύνη για να ανοίξει την καρδιά του και να πει όλα εκείνα τα οποία θα έλεγε εάν είχε εμπιστοσύνη? Δεν είναι δυνατόν.

Η απομόνωση του παιδιού από τους γονείς. Αυτό το σημείο πρέπει πάρα πολύ να το προσέχουν οι γονείς. Είναι προτιμότερο να μαθαίνουν την αλήθεια, είναι προτιμότερο να μην χάσει το παιδί την εμπιστοσύνη προς τους γονείς του, είναι προτιμότερο όλα να τα λένε τα παιδιά στους γονείς και φυσικά να μην τα τιμωρούν αυστηρά, να μην τα δέρνουν, παρά να φανούν οι γονείς ότι δεν δέχονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορούν να ανεχθούν να κάνει και να λέει το παιδί τους τέτοια πράγματα ή να εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται και έτσι να το δέρνουν. Από τη στιγμή που χάνει το παιδί την εμπιστοσύνη, αρχίζει να ψεύδεται. Αρχίζει να φέρεται ψευδός απέναντι των γονέων. Υπάρχει μία σκηνή απ' έξω και ένα παρασκήνιο από μέσα δηλαδή. Αρχίζει να κρύβεται, αρχίζει να δικαιολογείται και αρχίζει να αποθεί δηλαδή. Και το θέμα δεν είναι μόνο ότι αγνοούν πλέον οι γονείς τι κάνουν και τι λένε τα παιδιά. Αυτό είναι το λιγότερο. Το σπουδαιότερο είναι ότι το παιδί απομονώνεται πλέον από τους γονείς, το παιδί απομακρύνεται και ζει σε μια ορφάνια. Διότι τροφή του παιδιού είναι αυτή η εμπιστοσύνη. Τροφή του παιδιού είναι αυτή η πολύ στενή σχέση με τους γονείς. Τροφή του παιδιού είναι να μπορεί να ανοίξει την καρδιά του και να πει ελεύθερα αυτό που έχει να πει στους γονείς του. Έλειψε αυτό, ορφάνεψε το παιδί. Άσχετα αν υπάρχει ένας μπαμπάς που κουβαλάει πολλά καλούδια στο σπίτι και είναι έτοιμος τα πάντα να αγοράσει για το παιδί του. Αν δεν υπάρχει η εσωτερική ψυχική επαφή και κοινωνία, το παιδί είναι ορφανό το καημένο. Πόσα παιδιά με μητέρα, με ματέρα μεγαλώνουν ορφανά. Πόσα παιδιά από αυτά τα οποία έχουν γονείς μεγαλώνουν σαν να μην έχουν γονείς. Είμαι σε θέση να το μαρτυρήσω αυτό και είναι φοβερό, ξέρετε. Το ορφανό το καημένο ξέρει τουλάχιστον ότι είναι ορφανό. Δεν έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα και πιθανό να βρεθεί κάποιος να το προστατεύσει, πιθανό να βρεθεί κάποιος στον οποίο θα ανοίξει την καρδιά του και θα δημιουργηθεί μια κοινωνία. Αλλά τι γίνεται με το παιδί

έχει πατέρα και μητέρα και είναι σαν να μην έχει και μεγαλώνει ορφανό. Πόσα δράματα δημιουργούνται σε αυτά τα παιδιά, πόσο άσχημα μεγαλώνουν και πόσο άσχημα εξελίσσονται. Όπως από την άλλη πλευρά, και οι γονείς είναι σαν να μην έχουν παιδιά. Πόσοι γονείς έχουν παιδιά, και δυο και τρία, και ζουν σαν να μην έχουν παιδιά, διότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία. Έχουν χωρίσει από τα παιδιά τους, επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και η κοινωνία που πρέπει να υπάρχει. Χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή των γονέων σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών. Έχουμε πει στις προηγούμενες συναντήσεις μας ότι κάθε παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο αδύναμο, έρχεται με πολλές ατέλειες, έρχεται τελείως ανίκανο να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό του, να φροντίσει για τον εαυτό του. Λέγαμε σε μια συναντησή μας ότι είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού να έρχεται έτσι το παιδί και να μην έρχεται σχηματισμένο και ολοκληρωμένο όπως κατά κάποιο τρόπο το μοσχαράκι. Αυτό μόλις γεννηθεί σηκώνεται κιόλας και μόνο του μπορεί να πάρει το γάλα από τη μητέρα του και σε λίγο μπορεί να αρχίσει να τρώει χορταράκια. Και αν χρειαστεί να φύγει η μητέρα του, τρέχει και αυτό από πίσω χωρίς να είναι ανάγκη να το πάρει η μητέρα του στην αγκαλιά της. Το παιδί δεν έρχεται έτσι ολοκληρωμένο, διότι χρειάζεται κυρίως τον πρώτο χρόνο να γίνει από την πλευρά των γονέων του και μάλιστα από την πλευρά της μητέρας ό,τι χρειάζεται να γίνει και να το σχηματίσει τρόπον τεινά η ατμόσφαιρα της οικογενείας και η χάρη του Θεού βέβαια, εφόσον το παιδί είναι βαπτισμένο. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται αδύνατο κάθε παιδί και με όλες αυτές τις ανάγκες. Μερικά παιδιά έχουν περισσότερη αδυναμία από τα άλλα τα φυσιολογικά παιδιά. Όχι διότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά και αυτά είναι μέσα στα πλαίσια τα φυσιολογικά, αλλά είναι περισσότερο αδύνατα. Εγώ θα έλεγα ότι μερικά παιδιά έχουν κάπως κολοβωμένη, κάπως ελλειπτική προσωπικότητα, σαν να λείπει κάτι. Δεν λείπει. Έχουν ολόκληρη την προσωπικότητα, αλλά η όλη σύσταση της προσωπικότητος, η κατασκευή της προσωπικότητος, της υπάρξεώς τους δηλαδή, είναι τέτοια που δεν τα καταφέρνουν να αντιδρούν πάντοτε κατά νορμάλ, κατά κανονικό τρόπο απέναντι στην πραγματικότητα της ζωής, στην καθημερινή πραγματικότητα, μέσα στο σπίτι, πρώτα με τη μητέρα τους, με τον πατέρα, με τα αδελφάκια τους, με τους άλλους που είναι μέσα στο σπίτι. Ένα κατούτου, εάν δεν προσέξουν οι γονείς, μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτά τα παιδιά, κυρίως σε αυτά, όχι σε όλα, ορισμένα πράγματα που θα αφήσουν ίχνη, αγγυλώσεις θα λέγαμε, να αφήσουν τραύματα για όλη τους τη ζωή. Μερικά παιδιά, παραδείγματος χάρη, φοβούνται πολύ. Θέλουμε δεν θέλουμε, είτε στο χωριό ζούμε είτε στην πόλη, όπου και αν ζούμε, έχουμε παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουμε τους κεραυνούς. Πόσα παιδιά φοβούνται από τους κεραυνούς, ο γονέας, κυρίως η μητέρα που είναι πιο κοντά στο παιδί σε αυτή την ηλικία, την ώρα που χτυπά ο κεραυνός, που ακούγεται η βροντή, καθώς είναι μαζί με το παιδί της, εάν δεν πάρει την πρέπουσα στάση απέναντι αυτού του γεγονότος, το παιδί όχι μόνο θα φοβηθεί, αλλά επειδή συγχρόνως δεν μπορεί να εκδηλώσει ελεύθερα το βίωμα του φόβου που νιώθει, που ζει εκείνη την ώρα, θα καταπιεί αυτό το βίωμα έτσι ας πούμε, αχώνευτο. Να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη. Και άμα ένα παιδάκι καταπιεί το βίωμα του αχώνευτο, αν επιτρέπετε να πω, δηλαδή το αποθήσει, όπως λέγει η ψυχολογία, αυτό το βίωμα μένει αποθυμένο, ατόφιο, ακατέργαστο, αχώνευτο. Μια άλλη φορά θα δημιουργηθεί ένα παρόμοιο βίωμα τρόμου, είτε διότι γαυγίζει κάποιος σκύλος, είτε διότι νιαουρίζει μια γάτα, είτε διότι κάτι έγινε έξω στο δρόμο. Ή άλλη φορά ο μπαμπάς είναι αλλιώτικος, τέτοιος που δεν τον ήξερε το παιδί, είναι εξαγριωμένος, φωνάζει, είτε διότι μέθησε, αν έχει αυτή τη συνήθεια, είτε διότι δεν του είχε ακόμη έτοιμο το φαγητό η σύζυγος, ή γιατί έριξε πολύ αλάτι στο φαγητό κτλ. Γίνονται κάτι τέτοια και νομίζει κανείς πως δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως, και αν ακόμη το παιδί είναι σε άλλο δωμάτιο, όταν ακούει τις άγριες φωνές του πατέρα, όσο να είναι, αν μη τι άλλο, ζει ένα βίωμα εγκαταλείψεως, ζει ένα βίωμα μονώσεως, νομίζει ότι χάνει τη δική του προστασία. Όλα αυτά τα βιώματα, το ένα κατόπιν του άλλου, αποθηκεύονται μέσα στην ψυχούλα του παιδιού όταν δεν πάρουν την κατάλληλη στάση οι γονείς. Όλα αυτά τα βιώματα δηλαδή αποθούνται και μένουν ατόφια, ακατέργαστα, αχώνευτα,
όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι άλλες λέξεις για να τονίσουμε το γεγονός της απόθυσης. Ατόφια, ακατέργαστα, αχώνευτα. Πρώτα-πρώτα, όταν δεν φροντίζουν να μην δημιουργούν οι ίδιοι οι γονείς άσχημες καταστάσεις μέσα στο σπίτι και όταν δημιουργούνται άθελά τους, αν δεν πάρουν την κατάλληλη στάση, όλα αυτά τα βιώματα που δημιουργούνται στο παιδί αποθηκεύονται μέσα στην ψυχή του και άντε να βρει κανείς άκρη.

Ο ομιλητής εδώ, ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, να ξέρετε, τις αναλύσεις αυτές, καθώς προχωράει, χρησιμοποιεί και ως βοήθημα δύο βιβλία, τα οποία ανέφερα στην αρχή της σειράς αυτών των εκπομπών. Το πρώτο βοήθημα είναι οι δυσκολίες, οι καθημερινές της αγωγής από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Αποτελείται αυτό το βιβλίο από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Το άλλο βιβλίο είναι το γνωστότερο βιβλίο του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τις εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964, για όσους ενδιαφέρεστε. Μία απορία. Ίσως θα υπάρχει απορία. Τι κάνει το βάπτισμα? Γιατί μπορεί να είναι βαπτισμένο το παιδί και να μένουν ατόφια αυτά τα βιώματα. Μπορεί να κοινωνάει ένα παιδί, μπορεί να το εκκλησιάζουν οι γονείς του καθώς μεγαλώνει, να του διδάσκουν το λόγο του Θεού και αυτά τα βιώματα να μένουν μέσα του ατόφια, ακατέργαστα, και από εκεί να κάνουν τη δουλειά τους και μια μέρα να ξεσπάσουν και να ανατινάξουν στον αέρα το παιδί, ή και αν δεν το ανατινάξουν στον αέρα, διαρκώς να το διατηρούν σε μια αγχώδη κατάσταση, σε μια αρρωστημένη κατάσταση. Έχουμε πει και άλλες φορές, και εδώ και αλλού, ότι η χάρη του Θεού με το βάπτισμα και τα μυστήρια γενικότερα δεν ενεργεί κατά έναν μαγικό τρόπο. Η χάρη του Θεού ενεργεί τόσο και μέχρι σε εκεί που τρόπον τεινά υπάρχει και η συγκατάθεση του ανθρώπου. Βέβαια, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος αναγεννάται, αλλά για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το λένε οι πατέρες και το τονίζουν, καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και αρχίζει να έχει βούληση, να έχει λόγο, να σκέπτεται, χρειάζεται όλος να δοθεί στη χάρη του Θεού. Και καθώς δίνεται ολόκληρο στη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού επηρεάζει όλη την ύπαρξή του, την αναγεννά και αγιάζει τον άνθρωπο. Τον κάνει πραγματικά Άγιο. Όταν όμως υπάρχουν αυτά τα βιώματα, αυτά τα αποθυμένα στρώματα που βρίσκονται σε ασυνείδητη κατάσταση βαθιά στο υπόγειο της υπάρξεως, δεν μπορεί σε αυτά να επιδράσει χάρη του Θεού, διότι αποτελούν τρόπον τεινά ένα άλλο εγώ. Και όταν ο άνθρωπος δίνεται στη χάρη του Θεού, δεν δίνεται μαζί με αυτά και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί σε αυτά να επιδράσει η χάρη του Θεού. Είδατε, σαν να υπάρχει ένα άλλο εγώ με άλλη θέληση. Γι' αυτό φρονούμε και πιστεύουμε ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε τον Α, τον Β, που έχει διάθεση να σωθεί, που θέλει να πιστεύσει στο Θεό πραγματικά, που θέλει να εξαγιαστεί, ώστε να αναταραχθούν όλα αυτά τα στρώματα, να έρθουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα βιώματα, τα τέτοια ή τα τέτοια, και η χάρη του Θεού άλλα θα φυγαδεύσει, άλλα θα τα μεταμορφώσει, άλλα θα τα αλλάξει, για να μην αποθούνται βιώματα. Είναι ανάγκη λοιπόν οι γονείς, με βάση πάντοτε την αληθινή αγάπη, την πραγματική αγάπη, να έχουν την υπομονή, να έχουν το κουράγιο να κάνουν συντροφιά στο παιδί τους, και την ώρα που το παιδί φοβάται, μαζί με το παιδί να αντιμετωπίζουν το Α ή το Β γεγονός που προκαλεί τον φόβο στο παιδί, και να το αντιμετωπίζουν με τέτοιον τρόπο ώστε ο φόβος αυτός απλώς να είναι ένα περαστικό γεγονός και να μην αφήνει ίχνη και τραύματα στο παιδί, και να μην αφήνει επομένως βιώματα τέτοια τα οποία αποθούνται. Αυτό γίνεται εφόσον το παιδί δεν αισθάνεται ορφανό. Μπορεί δίπλα του να κάθεται ο πατέρας. Τι σημασία έχει όμως, εάν δεν έχει την αίσθηση της προστασίας, εάν δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη, εάν δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαία κοινωνία, αν δεν αισθάνεται το παιδί ότι ο πατέρας του τρόπον τεινά είναι το παν, για το παιδί ο πατέρας του είναι ο Θεός και δια του πατρός τρόπον τεινά βρίσκει τον Θεό. Εάν δεν αισθάνεται έτσι το παιδί, παρά το ότι έχει γονείς, παρά το ότι έχει οικογένεια, παρά το ότι έχει σπίτι, θα είναι σαν ορφανό, απροστάτευτο και έρημο, και θα αφήνει τα βιώματα αυτά, τα γεγονότα αυτά να πληγώνουν την ψυχούρα του και να δημιουργείται ανάλογη κατάσταση.
Είναι ανάγκη λοιπόν και στα γεγονότα που δημιουργούνται έξω οι γονείς να παίρνουν τέτοια στάση ώστε το παιδί τους να μην πληγώνεται, να μην τραυματίζεται, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς να προσέχουν να μην τραυματίζουν τα παιδιά τους. Πόσες φορές, αν θέλετε να φέρω ένα παράδειγμα, αρχίζει η μητέρα να εκδηλώνει μια ανησυχία, μια ολιγοπιστία, τι έγινε, τι δεν έγινε, επειδή άργησε ο πατέρας. Αυτό είναι θάνατος για το παιδί. Ή γράφουν μια πληροφορία οι εφημερίδες και αρχίζει να εκδηλώνεται στη μητέρα μια ανησυχία και μια ταραχή. Είναι θάνατος για το παιδί να βλέπει τον γονιό του αδικαιολόγητα ταραγμένο. Να αφήσουμε τα άλλα. Τους διαπληκτισμούς που συμβαίνουν μεταξύ των γονέων. Το ότι μερικές φορές η μητέρα, καθώς θέλει να επιβληθεί στην κόρη της ή στο γιο της, ή ο πατέρας για να κάνει τούτο ή εκείνο, βγάζουν, ας μου επιτραπεί η λέξη, τσιρίδες τέτοιες που για το παιδί είναι θάνατος. Τι να σου κάνει αυτό το παιδί? Βέβαια, αν είναι ένα παιδί με πολύ συγκροτημένη, με κανονική, με νορμάλ ιδιοσυγκρασία, πιθανόν να τα ξεπεράσει όλα αυτά μια μέρα. Πώς θα πάρει την απόφαση και θα πει? Με τους γονείς δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Ό,τι γίνει σε μένα θα το κάνω μόνος μου και μπορεί να τα βγάλει πέρα μέσα στη ζωή. Αλλά τα πιο πολλά παιδιά για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν ανάγκη από αυτή την προστασία, από αυτή τη στενή σχέση με τους γονείς. Και όταν αυτό το πράγμα το κόβουν οι ίδιοι γονείς, τα παιδιά φυσικά δεν έχουν την καλή εξέλιξη και δεν έχουν την κανονική ανάπτυξη και σωματικά καμιά φορά, όχι μόνο ψυχικά, αλλά κυρίως ψυχικά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη ο κάθε γονέας, κάθε αυτόν να είναι τέτοιος που πρέπει να είναι, αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις να είναι τέτοιες που να μην αφήνουν τραύματα στα παιδιά. Και αν καμιά φορά συμβαίνει κάτι, βέβαια αυτά τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να τα πω εγώ, και έχουν να πουν κάτι, καλό είναι να μην το λένε μπροστά στα παιδιά. Αλλά γενικότερα πρέπει να κάνουν το πάνε οι γονείς να δημιουργούν κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, κατάλληλη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Αυτό είναι που τρόπον την να προλαμβάνει τα πάντα και σβήνει ακόμη και μερικά πράγματα που είναι αναπόφευκτα σε αυτή τη ζωή. Και η ατμόσφαιρα αυτή δημιουργείται πρώτα από τους γονείς, αλλά και από όλα τα παιδιά. Αξίζει εδώ να θυμηθούμε εκείνο που είπε κάποιος όταν τον ρώτησαν πότε πρέπει οι γονείς να φροντίζουν για την αγωγή των παιδιών. Όταν είναι 5 ετών τα παιδιά? Πολύ αργά είναι, απάντησε. Όταν είναι 2 ετών, πάρα πολύ αργά. Όταν είναι 1 έτους, πάρα πολύ αργά. Όταν γεννηθούν, πολύ αργά. Από πότε? 20 χρόνια πριν γεννηθούν τα παιδιά σας να τα φροντίζετε. Ακούτε τώρα. Από τότε πρέπει οι γονείς να αρχίσουν την αγωγή των παιδιών, δηλαδή την αγωγή των στον εαυτό τους. Δηλαδή οι ίδιοι οι γονείς από την παιδική τους ηλικία να ετοιμάζονται ώστε όταν βρει ο ένας τον άλλον να μπορούν να ζουν ως ένας άνθρωπος, να συνεννοούνται και επίσης να μπορούν να δημιουργήσουν τη θερμή φωλιά που λέγεται οικογένεια για να βοηθήσουν τα παιδιά που θα φέρουν στον κόσμο να γίνουν σωστοί άνθρωποι, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας και Άγιοι στον αιώνα.

Ερώτηση. Το να είσαι γονέας είναι επάγγελμα? Αρκεί ο κοινός νους για να μεγαλώσει τα παιδιά σου? Έχω μαζί μου ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στο πρώτο μέρος αυτής της συνάξεώς μας. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα και καθώς θα τα σχολιάζουμε θα μας βοηθήσει αρκετά στο θέμα μας. Γονείς και παιδιά. Έχει ένα άρθρο στο οποίο ο συγγραφέας θέτει την ερώτηση. Το να είμαστε γονείς είναι επάγγελμα? Ναι και όχι, απαντάει. Το άρθρο αυτό έχει υποσημείωση κάτω ο γέροντας. Βρίσκεται στη συλλογή άρθρων «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι». Τα αποσπάσματα που διάβαζε ο ομιλητής σε αυτήν και στις επόμενες ομιλίες παρατίθενται εδώ με πλάγια στοιχεία, τα βλέπουμε εμείς που διαβάζουμε δηλαδή. Συνήθως πιστεύουμε πως για να μεγαλώσουμε τα παιδιά δεν χρειάζεται ειδική μάθηση και πως λίγος κοινός νους αρκεί. Διαπιστώνουμε ωστόσο γύρω μας πως αυτός ο κοινός νους χρησιμοποιεί μεθόδους αντιφατικές. Κάποιος από τους γείτονές μας κρίνει πως πρέπει να δαμάζει το γιο του και να το επιβάλλει σε όλα τη θέλησή του. Ένας άλλος απέναντίας βεβαιώνει πως με το να τον αφήνει το γιο του, δηλαδή να τα βγάζει πέρα μόνος του, τον προετοιμάζει για τη ζωή. Άλλη μια μητέρα περισφύγγει το παιδί της με μια τρυφερότητα ανήσυχη, χαρίζοντάς του απλόχερα τις περιποιήσεις της και τις συμβουλές της. Και όλοι απορούν γιατί δεν φτάνουν στους σκοπούς τους. Στο δάμασμα μάλλον, το παιδί θα αντιτάξει την αυθάδεια. Κάποιος δηλαδή προσπαθεί να δαμάσει το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί θα αντιτάξει την αυθάδεια. Θα τον κατηγορήσει για αδιάφορο τον επιεική πατέρα. Το παιδί θα κατηγορήσει ως αδιάφορο τον πατέρα που δείχνει πολύ επιείκεια. Στην ξεχυλιστή μητρική αγάπη ανταποκρίνεται με την ψυχρότητα. Πόσα παιδιά ακριβώς διότι δέχονται πολύ τρυφερότητα από τους γονείς γίνονται ψυχρά. Και όλοι παραπονιούνται για τον χαρακτήρα των παιδιών τους. Τι του έκανα του Θεού και μου έδωσε τέτοιο γιο? Ας λεχθεί εδώ ότι εξ όσων εγώ γνωρίζω, λίγοι γονείς είναι εκείνοι που δεν παραπονιούνται για τα παιδιά τους. Βέβαια ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του και αν αυτός ο κοινός νους που μας οδηγεί για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μεταχειρίζεται τόσο διαφορετικές μορφές, δεν είναι τάχα ο δικός μας χαρακτήρας που φταίει? Ο ένας μεταχειρίζεται αυτόν τον τρόπο για να βοηθήσει το παιδί, ο άλλος τον άλλον, ο άλλος τον άλλον. Αυτό δεν έχει σημασία, δεν σημαίνει μάλλον ότι κάτι φταίει σε μας. Δεν είμαστε κι εμείς ως πεισματάριδες, αυταρχικοί ή άστατοι, αδάμαστοι και αδύναμοι? Δεν έχουμε κι εμείς το φιλοτιμό μας? Δεν είμαστε κι εμείς ανυπόμονοι αντίκριστα παιδιά μας? Τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί πολύ τα προβλήματα του χαρακτήρα. Πώς πλάβεται ο χαρακτήρας του παιδιού και πώς εξελίσσεται ακατάπαυστα? Η επίδραση πάνω στο παιδί του δικού μας χαρακτήρα και τα μέσα για να μειωθούν οι δυσκολίες που συναντούμε στην οικογενειακή μας ζωή. Οι μελέτες αυτές μπορούν να μας χρησιμεύσουν. Δεν θα μας προσφέρουν κανόνες για να τους ακολουθήσουμε έγκυρους σε κάθε περίσταση. Πρέπει σε αυτό το σημείο να λεχθεί ότι και όσα θα πούμε εδώ αλλά και όσα κατηδίαν πιθανό να πούμε μερικούς από εσάς, δεν είναι δυνατόν αυτά να αποτελούν συνταγή ότι έτσι και έτσι θα κάνεις το παιδί και ότι ενεργώντας κανείς κατά αυτόν τον τρόπο είναι πλέον ή βέβαιο ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να δώσουμε συνταγές. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο κάθε γονέας να ξέρει τόσα πράγματα και να έχει τόσα στην καρδιά του και να έχει ο ίδιος τέτοια αγωγή ώστε μόνος του σε κάθε μια περίσταση, σε κάθε δεδομένη ευκαιρία να συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι του παιδιού του. Δεν θα μας προσφέρουν κανόνες για να τους ακολουθήσουμε έγκυρους σε κάθε περίσταση, γιατί σε παρόμοια ζητήματα δεν υπάρχουν ποτέ δυο όμοιες περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό, το λειτουργήμά μας ως γονέων είναι πολύ διαφορετικό από ένα επάγγελμα. Στο επάγγελμα ξέρει κανείς τι θα κάνει, αν και εκεί καμιά φορά αλλιώς θα ενεργήσει στη μια περίπτωση και αλλιώς στην άλλη. Πάντως η διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι επάγγελμα.
Θα μας βοηθήσουν, λέει το βιβλίο, οι συμβουλές που θα δώσει εδώ και όσα θα πει. Θα μας βοηθήσουν όμως στο να καταλάβουμε καλύτερα τη διαγωγή του παιδιού μας και τη δική μας διαγωγή. Ο κοινός νους μας θα δει πιο καθαρά, θα ενεργήσει πιο σίγουρα και θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη πείρα, μεγαλύτερη μαστοριά. Χρησιμοποιεί μια λέξη εδώ που εμείς μπορούμε αλλιώς να την πάρουμε.

0: Να λαμβάνουμε υπόψη τη ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Στη συνέχεια του άρθρου με υπότιτλο «Η επίδραση των γονέων πάνω στη διάπλαση του χαρακτήρα» ομιλεί πρώτα για την ιδιοσυγκρασία. Νομίζουμε πως το παιδί μας γεννήθηκε με μερικά χαρίσματα και με πολλά ελαττώματα. Προπάντων, με αυτά τα ελαττώματα πρόκειται να ασχοληθούμε. Ως γονείς έχουμε αυτή την αποστολή να τα εξαφανίσουμε στην αρχή με ένα δάμασμα, με τιμωρίες, έπειτα με κάμποσα μαθήματα ηθικής. Τις πιο πολλές φορές, λέει ο πατήρ Σιμεών, εκτός από άλλες παθολογικές περιπτώσεις, βλέπει κανείς και προσέχει πιο πολύ τα ελαττώματα του παιδιού. Δεν βλέπει και μερικά καλά που έχει το παιδί και το θεωρεί καθήκον ως γονέας να ασχοληθεί μόνο με τα ελαττώματα του παιδιού. Και επομένως να προσπαθήσει να το δαμάσει, να το τιμωρήσει, να του κάνει απλώς μαθήματα. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν βλέπει από την άλλη πλευρά και τα καλά στοιχεία που έχει το κάθε παιδί. Ό,τι ξέρουμε σήμερα, λέει το βιβλίο, είναι αρκετά διαφορετικό. Ο χαρακτήρας του παιδιού σχηματίζεται μετά τη γέννηση, στην επαφή με τον κόσμο και πρώτα-πρώτα με τους γονείς του. Λέει ο πατήρ Σιμεών, δεν γεννιέται με χαρακτήρα το παιδί. Εμείς δημιουργούμε το χαρακτήρα στο παιδί. Γεννιέται απλώς με μια ιδιοσυγκρασία. Και αυτό, λέει το βιβλίο, από τα πρώτα-πρώτα χρόνια, πριν το παιδί φτάσει στην ηλικία να καταλαβαίνει. Δεν είναι, ας επαναλάβουμε, λέει ο πατήρ Σιμεών ακόμη μια φορά, τυχαίο το ότι ο Θεός κανόνισε το παιδί να έρχεται στον κόσμο τόσο αδύναμο και να έχει πέρα για πέρα ανάγκη από τους γονείς του, ακριβώς για να το διαπλάσουν και να του δώσουν το χαρακτήρα που πρέπει να του δώσουν. Η πρώτη αυτή περίοδος, λέει το άρθρο, είναι μια από τις σπουδαιότερες της αγωγής. Στην περίοδο αυτή το παιδί δέχεται βαθύτερες εντυπώσεις και αποκτάει συνήθειες ριζωμένες. Γίνεται φοβητιάρικο ή ενεργητικό, ανοιχτόκαρδο ή υποκριτικό, χαρούμενο ή λυπημένο. Ας δούμε όμως πώς γίνεται αυτό. Σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα του παιδιού. Είναι ό,τι θα ονομάσουμε φύση ιδιοσυγκρασία. Σωματική ιδιοσυγκρασία που σφιχτοδένεται με την ψυχολογική ιδιοσυγκρασία. Και σωματικά το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με μια δική του ιδιοσυγκρασία, όπως επίσης και ψυχικά. Έχει και την ψυχολογική του ιδιοσυγκρασία και τη σωματική. Το δίνα παιδί είναι περισσότερο ή λιγότερο δραστήριο, περισσότερο ή λιγότερο σβέλτο, περισσότερο ή λιγότερο ευσυγκίνητο, όπως είναι λιγνό ή χονδρό, εύρωστο ή αδύνατο. Έτσι φανερώνεται η ύπαρξή του και πάνω στο σημείο αυτό είναι που πρέπει να παίρνουμε ορισμένες προφυλάξεις. Δεν πρέπει να κατηγορούμε το παιδί για την ιδιοσυγκρασία του και να την αντικρίζουμε σαν ελάττωμα. Ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με την αλφα τάση για δραστηριότητα και το άλλο παιδί ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με λιγότερη τάση για δραστηριότητα. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα παίρνουμε, λέει, σαν ελάττωμα. Το να τα βάζουμε με ένα παιδί γιατί είναι νευρικό, φοβητιάρικο, το να το τιμωρούμε γι' αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της νευρικότητάς του και των φόβων του. Δηλαδή, αντί να το ωφελήσουμε, το βλάπτουμε και ακόμη πιο πολύ το σπρώχνουμε προς το κακό το οποίο έχει. Ας σκεπτόμαστε επεναντίας πως είναι πιο ευαίσθητο από ένα άλλο στις κριτικές και στις απειλές μας και επομένως πρέπει να του φερόμαστε με περισσότερη λεπτότητα. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη την ιδιοσυγκρασία και να μην απαιτούμε από όλους τα ίδια πράγματα. Ας προσπαθούμε επεναντίας να μεταχειριζόμαστε τον καθένα ανάλογα με τις καταβολές του. Αντί να επιβάλλουμε σε ένα ή κίνητο παιδί να κάθεται με ένα βιβλίο στο χέρι, κάτι που θα εξαγριώσει τη φύση του, ένα ακίνητο παιδί πώς να το βάλεις να καθίσει. Ας του δώσουμε την ευκαιρία να ξοδεύσει τις δυνάμεις του με το να τρέξει, να παίξει έστω έξω με τους φίλους του, αποφεύγοντας βέβαια τις ανώφελες ευκαιρίες για εκνευρισμό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς τον λόγο του στα πλήθη, στην πόλη της Καπερναούμ εθέλησε να πάει. Εκεί ήταν άρρωστος βαριά, έτοιμος να πεθάνει, δούλος καλός και έμπιστος ενός εκατοντάρχου. Το δούλο ο εκατόνταρχος πολύ τον αγαπούσε. Σαν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους πρεσβύτερους να πάνε εκεί να τον παρακαλέσουν να έρθει και στον τόπο του το δούλο του να σώσει. Και πήγανε στον Ιησού και τον παρακαλούσαν: «Αξίζει αυτό τον άνθρωπο να τον εβοηθήσεις, γιατί αγαπά το έθνος μας και η συναγωγή μας οικοδομήθηκε από αυτόν με ενέργειες δικές του». Καθώς λοιπόν προχώραγε ο Ιησούς μαζί τους, στο σπίτι του εκατόνταρχου είχε κοντοσημώσει και εκείνος φίλους του έστειλε στον Ιησού να πούνε: «Παρακαλώσε Κύριε, απόφυγε τον κόπο, δεν είμαι άξιος να έρθεις μες στο δικό μου τόπο. Γι' αυτό το λόγο απέφυγα να έρθω να στο ζητήσω, γιατί δεν ένιωθα άξιος για να σε συναντήσω. Και ο λόγος σου είναι αρκετός και μόνο αυτός μου φτάνει, ο δούλος μου ο αγαπητός αμέσως για να γιάνει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει από εξουσία και στρατιώτες αρκετούς έχω στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και αυτός αμέσως πάει, στον άλλον λέω έλα εδώ και έρχεται αμέσως, και ό,τι κι αν πω στο δούλο μου να κάνει θα το κάνει». Σαν άκουσε ο Ιησούς τα λόγια που του είπε, τον θαύμασε και γύρισε και είπε προς το πλήθος που ερχόταν εξωπίσω του και τον ακολουθούσε: «Σας λέω με βεβαιότητα, τέτοια μεγάλη πίστη δεν βρήκα μέσα στο Ισραήλ κανέναν να έχει». Οι φίλοι του εκατόνταρχου, σαν γύρισαν στο σπίτι, τον δούλο αυτόν τον άρρωστο βρήκαν θεραπευμένο.

τον γιο μιας χείρας στην Αΐν ο Κύριος ανασταίνει. Στην πόλη που λεγότανε Ναΐν ο Κύριος πήγε και ήταν μαζί του μαθητές, πολλοί και πλήθος κόσμου. Την ώρα που πλησίαζαν στην είσοδο της πόλης, ένα νεκρό ευγάζανε, το γιο μιας χείρας μάνας, και τη συνόδευε πολλής κόσμος από την πόλη. Ο Κύριος πλαχνίστηκε σαν είδε αυτή τη μάνα, και τότε λέει σ' αυτήν μικλές και έπειτα προχωράει και στη σωρό τα χέρια του τα Άγια ακουμπάει. Αυτοί που τον σηκώνανε είχανε σταματήσει και τότε λέει ο Ιησούς στον πεθαμένο νέο: «Σε διατάζω νεαρέ να σηκωθείς επάνω». Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, και ο Ιησούς στη μάνα του τότε τον παραδίδει. Τον κόσμο που είδε όλα αυτά κυρίεψε ένα δέος, και τον Θεό δοξάζοντας φωνάζανε και λέγαν: «Μέγας προφήτης του Θεού ήρθε ανάμεσά μας, και ο Θεός ήρθε εδώ να σώσει τον λαό του». Και έτσι λοιπόν διαδόθηκε για τον Ιησού η φήμη στην Ιουδαία ολόκληρη και τα περίχωρά της.

Ιησούς και ο βαπτιστής πρόδρομος Ιωάννης. Του Ιωάννη μαθητές πήγανε και μιλήσαν για όλα όσα συνέβησαν και τον πληροφορήσαν. Και ο Ιωάννης κάλεσε δυο από τους μαθητές του και ερώτηση στον Ιησού τους έστειλε να κάνουν. Αυτός που περιμένουμε από πολλούς αιώνες, ως τον Μεσσία είσαι εσύ ή περιμένουμε άλλον? Και εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τούπαν, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν ο Μεσσίας είσαι εσύ που πρόκειται να έρθει ή μήπως περιμένουμε να έρθει κάποιον άλλον. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς πολλούς είχε γιατρέψει, αρρώστους και βαριά ασθενείς ως και δαιμονισμένους, και σε πολλούς τυφλούς το φως χάρισε που δεν βλέπαν. Και γύρισε ο Ιησούς και απαντά σε εκείνους, ό,τι είδατε και ακούσατε να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη βαπτιστή όταν θα τον δείτε. Τυφλοί μπορούν να ξαναδούν, κουτσί να περπατούνε, λεπροί να καθαρίζονται και οι κουφοί να ακούνε, νεκροί να ανασταίνονται και οι φτωχοί του βίου ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα του Κυρίου. Μακάριος και ευτυχής αυτός που δεν θα χάσει την πίστη του σε μένανε και δεν θα με ξεχάσει. Σαν έφυγαν οι μαθητές τότε του Ιωάννη, για τον Ιωάννη άρχισε ο Ιησούς να λέει, τι βγήκατε στην έρημο, τι θέλατε να δείτε? Ένα καλάμι που άνεμος εδώ και εκεί σαλεύει? Ή μήπως βγήκατε άνθρωπο να δείτε στολισμένο, με ρούχα πολυτέλειας να είναι καλοντημένο? Όσοι φορούν ρούχα λαμπρά και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε να δείτε? Προφήτη ήρθατε λοιπόν να δείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, και σας διαβεβαιώ μάλιστα αυτός πως είναι κάτι το περισσότερο από έναν προφήτη. Είναι αυτός που η Γραφή για εκείνον αναφέρει, τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα στέλνω, εγώ για σέ τον δρόμο σου για να προετοιμάσει. Αλήθεια λέω, δεν γέννησε μάνα ποτέ ως τώρα από τον Ιωάννη βαπτιστή προφήτη πιο μεγάλο. Μα στο βασίλειο του Θεού ο πιο μικρός, και πάλι σας λέω πως μεγαλύτερος από εκείνον είναι. Όσοι το κήρυγμα άκουσαν του βαπτιστή Ιωάννη, όλοι από αυτόν βαπτίστηκαν, ακόμη και τελώνες, γιατί πιστέψαν πως ο Θεός τον είχε αποστείλει. Μα οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, αφού δεν βαπτιστήκαν, αρνήθηκαν το θέλημα που είχε ο Θεός για εκείνους. Με τι λοιπόν τη σημερινή γενιά να παρομοιάσω και με τι μοιάζουν άραγε οι άνθρωποι ετούτοι? Με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά ομοιάζουν, και μια ομάδα προσφωνεί την άλλη και της λέει, με τη φλογέρα παίξαμε χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν τα χορέψατε, αλλά ακόμα κι όταν τα μυρολόγια είπαμε δεν βγάλατε ούτε δάκρυ. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης που φαγητό δεν έτρωγε κι ούτε κρασί είχε αγγίξει, και για εκείνον λέγατε δαιμόνιο πως έχει. Και ο γιος του ανθρώπου έπειτα ήρθε που τρώει και πίνει, και λέτε χιλιόδουλος πως είναι και εινοπότης, παρέα με αμαρτωλούς πως κάνει και τελώνες. Και όμως δικαιώθηκε η του Θεού σοφία στο πρόσωπο όλων αυτών που είχε αποστείλει.

Ιησούς συγχώρησε αμαρτωλή γυναίκα. Τον Ιησού προσκάλεσε κάποτε Φαρισαίος να πάει εις το σπίτι του να παραθέσει γεύμα. Και ο Ιησούς σαν έφτασε στου Φαρισαίου το σπίτι, εμπήκε και κάθισε σε εκείνο το τραπέζι. Στην πόλη αυτή βρισκότανε μια αμαρτωλή γυναίκα. Σαν άκουσε ότι ο Ιησούς είναι στου Φαρισαίου, έφερε αλαβάστρινο δοχείο μεστό με μύρο. Στάθηκε πίσω και κοντά στα πόδια του βρισκόταν και έκλαιγε και έβρεχε τα πόδια του με δάκρυα και έπειτα με τα μαλλιά του σκούπιζε τα πόδια και τα φιλούσε κι ύστερα, τα έλειψε με το μύρο. Σαν είδε αυτό που έγινε τότε ο Φαρισαίος, που τον Ιησού στο σπίτι του είχε προσκεκλημένο, έκαμε από μέσα του το λογισμό και είπε: «Αν ήτανε ο άνθρωπος αυτός εδώ προφήτης, θα ήξερε ποια ήτανε, αλλά και το τι είναι αυτή η γυναίκα που αυτόν αγγίζει, θα το ξέρει. Πως είναι μια αμαρτωλή, σίγουρα θα γνωρίζει». Ο Ιησούς απάντησε στις σκέψεις του και είπε: «Σίμωνα, κάτι να σου πω, έχω για να ακούσεις. Πες μου, διδάσκαλε», αυτός σε εκείνον απαντάει. «Λεφτά σε κάποιον δανειστή, δύο άνθρωποι χρωστούσαν. Του χρώσταγαν δινάρια, ο ένας 500 και ο άλλος του εχρώσταγε δινάρια 50. Όμως αυτοί δεν μπόρεσαν να του τα επιστρέψουν και αυτός το χρέος χάρισε τότε και εις τους δύο. Πες μου λοιπόν, ποιος από τους δυο ανθρώπους θα χρωστάει ευγνωμοσύνη πιο πολύ στο δανειστή εκείνον?» Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω πως εκείνος εις τον οποίον χάρισε τα πιο πολλά χρωστάει». «Η κρίση σου ήτανε σωστή», ο Ιησούς του λέει. Και τη ματιά του ρίχνοντας σε εκείνη τη γυναίκα, στο Φαρισαίο γύρισε ο Ιησούς και λέει: «Τι βλέπεις τη γυναίκα αυτή που βρίσκεται εμπρός μου? Δεν έπλυνε τα πόδια μου στο σπίτι σου όταν μπήκα, όμως αυτή με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και τα μαλλιά της άπλωσε για να μου τα σκουπίσει. Ένα φιλί δεν μου δώσες, αντίθετα εκείνη να μου φυλά τα πόδια μου δεν έπαψε καθόλου από τη στιγμή που έφτασε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ούτε και το κεφάλι μου μου άλυψες με λάδι, ενώ εκείνη άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώ οι αμαρτίες που έχει, που ξέρω πως είναι πολλές, όλες συγχωρεθήκαν, όπως το δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη που έχει. Σε αυτόν που τα αμαρτήματα τα λίγα συγχωρούνται, αυτός και τη λιγότερη θα δείχνει ευγνωμοσύνη». Και τότε στη γυναίκα αυτή που ήταν εκεί της λέει: «Γυναίκα, οι αμαρτίες σου όλες συγχωρεθήκαν». Όσοι καθόντουσαν εκεί στο ίδιο το τραπέζι με τον Ιησού αρχίνησαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι τούτος που μπορεί να συγχωρά αμαρτίες?» Μετά από αυτά ο Ιησούς είπε προς τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε και έχε ειρήνη».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

έχει να πείτε «μα γιατί». Αλλά όπως ξέρετε, φτάνουμε προς το καλοκαίρι και επειδή φτάνουμε προς το καλοκαίρι, οι συναντήσεις μας θα έχουν ένα τέλος. Αυτή την φορά είναι η τελευταία εκπομπή μας. Επειδή φτάνει το καλοκαίρι, τελειώνουμε τα βιβλία μας, τελειώνουμε τη σειρά μας, τελειώνουμε αυτή την όμορφη συντροφιά. Το ξέρω, τι κρίμα για πολλούς, όμως ο καλός Θεός είναι παντού και μπορούμε να Τον γνωρίζουμε, μπορούμε να Τον αγαπούμε, μπορούμε να μαθαίνουμε γι' Αυτόν από άλλες εκπομπές του σταθμού μας που είναι πλούσιες με πολύ όμορφο περιεχόμενο, μα και αυτή η εκπομπή μας φτάνει σήμερα στο τέλος της. Φτάνει σήμερα μια εκπομπή που αγαπήσατε μικρή και μεγάλη, αγαπήσατε όλοι όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή παίρνοντας τα όμορφα διδάγματά μας. Όμως αυτό δεν μας κάνει να πτωούμαστε, αυτό δεν μας κάνει να στεναχωριόμαστε, αλλά να δοξάζουμε το Θεό που όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή επί 9 ολόκληρα χρόνια και αυτή η εκπομπή για φέτος φτάνει στο τέλος της. Οι μικροί φίλοι, ξέρω ότι τελειώνουν και τα μαθήματά σας τον επόμενο μήνα στο σχολείο, τελειώνουν τα κατηχητικά σας αυτό το διάστημα και γενικά οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Τι ωραία, ένας όμορφος μήνας, ένας μήνας γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις, με όμορφα πράγματα που έχετε να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να ανανεωθείτε. Και αυτή λοιπόν η εκπομπή είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Μια εκπομπή που μεταγγίζει σίγουρα νανικό παλμό μικρούς και μεγάλους και όλους εσάς που μας ακούτε. Αυτή η ώρα είναι μια γλυκιά ώρα που έχουμε πρώτο σύντροφό μας, τον ίδιο τον Χριστό, και ύστερα εμάς τους ίδιους. Όμως επειδή πολλά πράγματα είπαμε και θα πούμε κι άλλα πιο μετά, ας πάμε να δούμε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος. Και ένα όμορφο βιβλίο που μας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το διάστημα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτού του τόσο όμορφου βιβλίου. Διαβάζαμε το βιβλίο από την Εγώπολη στην Εσύπολη της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το τέλος αυτής της όμορφης και τόσο διδακτικής ιστορίας μας.

εγωπολίτες στην Εσύπολη. Ο Θεός δεν άφησε αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους να ταλαιπωρηθούν για πολύ. Γρήγορα έφτασαν στην Εσύπολη. Εκεί, στην είσοδο του μικρού τούνελ, τους περίμενε η ταπείνωση. Με το γλυκό της χαμόγελο και τα καλά της λόγια, βοήθησε όλους τους ανθρώπους να μπουν στην Εσύπολη. Τελευταίος έμεινε ο πείσμονας. «Δεν περίμενα να σε βρω εδώ», της λέει. «Ξέχασες που στο είχα υποσχεθεί. Όταν έφευγες, δεν σου είπα ότι θα σε περιμένω εδώ. Ήξερες για τη μέρα?» «Κάθε μέρα για μένα ήταν η πιθανή». Οι εγωπολίτες που έφτασαν για πρώτη φορά στην Εσύπολη ποτέ δεν θα ξεχνούσαν την υποδοχή που τους έγινε. Η Γαλήνη, ο Φιλότιμος και όλα τα παιδιά τους καλωσόρισαν με τραγούδια στην είσοδο της πολιτείας. Οι γονείς των παιδιών και όλοι οι εσυπολίτες πάσχισαν με κάθε τρόπο να ξεκουράσουν τους οδοιπόρους. Τους βοήθησαν να πληθούν και τους ετοίμασαν να φάνε και να ξεκουραστούν. Οι εγωπολίτες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τόση αγάπη, τόση ζεστασιά δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. Η μια έκπληξη διαντεχόταν την άλλη. Οι εσυπολίτες είχαν ετοιμάσει από καιρό για αυτούς καινούρια σπίτια και πριν βραδιάζει τους τακτοποίησαν εκεί. Όσο οι μέρες περνούσαν, τόσο περισσότερο οι εγωπολίτες νιώθανε τη ζεστασιά της αγάπης. Αυτό τους βοήθησε να πέσουν τα λέπια από τα δικά τους μάτια. Η ζωή τους γέμισε φως. Όσοι κατάφεραν να απαλλαγούν και από το μεγάλο τους εγώ, μπόρεσαν να νιώσουν τη χαρά της ζωής στην οποία βασιλεύει το εσύ. Τα αιώνια ταξίδια. Ο χρόνος κυλούσε. Οι άνθρωποι αναπαύτηκαν ψυχικά και γρήγορα προσαρμόστηκαν στην καινούρια τους πατρίδα. Δυστυχώς όμως, μερικοί συνέχιζαν ακόμη να τα θέλουν όλα δικά τους, να ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και να διαφορούν τελείως για τους άλλους. Ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να διώξουν από το βάθος της καρδιάς τους το εγώ και να βάλουν στη θέση τους το εσύ. Γι' αυτό η ηρεμία και η καλοσύνη σιγά σιγά τους έγινε βαρετή και μονότονη. Τα τρελά γλέντια και οι καθημερινοί καυγάδες στην πατρίδα τους είχαν, λέγανε, ζωντάνια. Αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν πίσω. Μα αυτοί που έζησαν έστω και λίγο στην Εσύπολη δεν θα μπορούσαν να ζήσουν μόνιμα στην Εγώπολη. Έτσι άρχισαν τα ταξίδια ανάμεσα στην Εσύπολη και στην Εγώπολη που κρατούν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι είναι οι πιο ταλέποροι του κόσμου. Δεν αναπαύονται πουθενά. Όταν είσαι στη μία πολιτεία, επιθυμούν την άλλη. Αυτό συνέβη και με τον κύριο Αλαζόνα. Κάποτε αποφάσισε να πάει στην Εσύπολη, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει εκεί για πάντα. Έτσι έγινε και αυτός ένας από τους πολλούς ταλέπορους ταξιδιώτες. Όσο βέβαια είναι κανείς νέος, αντέχει και μερικά ταξίδια. Όταν όμως τα χρόνια περάσουν, καλό είναι να αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Εσύπολη. Γιατί στα γεράματα τα ταξίδια είναι κουραστικά και αλίμονο σε αυτόν που θα μείνει για πάντα στην Εγώπολη. Πιο έξυπνα είναι όμως τα παιδιά που από μικρά βρίσκουν την Εσύπολη. Παίζουν χαρούμενα με τη Γαλήνη και τους φίλους της και έχοντας και το πείσμα του πείσμονα, δεν θέλουν ποτέ να φύγουν από εκεί. Ποτέ και με τίποτα. Αν πετούσες μια φορά πάνω από τη γη μας, όλα απλά θα έμοιαζαν, ναι. Επειδή από ψηλά και από πιο μεγάλα φαίνονται μικρά. Έτσι και η ζωή πολύπλοκη, μπερδεμένη μας φαντάζει. Μα αν κοιτάξεις καλά, ίσως πιο ψηλά, σου γελά και σε φωνάζει. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσύπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις. Να πετάξεις από πάνω σου το μεγάλο του εγώ σου. Η αγάπη, αυτό είναι το μυστικό, είναι το εισιτήριό σου. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσύπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις.
με τη θέληση του Πίσμονα, τη φιλία της Γαλήνης, την απλότητα της ταπείνωσης, στην Εσύπολη θα μείνεις. Γιαγιά Μυρσίνη.

Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, εύχομαι μέσα από αυτό το όμορφο βιβλίο μας να καταλάβαμε ποια είναι η πόλη της Εγώπολης και τι έχει να μας δώσει, μα από την άλλη είδαμε και την πόλη της Εσύπολης και πόσα πολλά όμορφα πράγματα έχει να μας δώσει. Άραγε εμείς σε ποια πολιτεία θέλουμε να βρισκόμαστε, στην Εγώπολη ή στην Εσύπολη? Η απόφαση και η ζωή σας είναι δική σας. Εύχομαι όμως μέσα από αυτή την ιστορία να θελήσετε η Εσύπολη να γίνει η πόλη της καρδιάς σας. Η πόλη που θα λέτε ένα δόξα σοι το Θεό που μας έφερε σε αυτή την πολιτεία. Και να ξέρετε πως όταν μοιράζεσαι το εγώ σου όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι τελείως αλλιώτικα. Πιο χαρούμενα, πιο αισιόδοξα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Εσύπολη υπάρχει Θεός. Υπάρχει ο Θεός που μας δίνει όλα τα καλά. Υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά. Ένας Θεός που νοιάζεται για μας και θέλει να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Γι' αυτό η Εσύπολη, να ξέρετε πως θα είναι ο καλύτερος προορισμός για τον άνθρωπο. Εύχομαι λοιπόν όλοι να θελήσετε πάντα την Εσύπολη σαν πόλη δική σας και αυτή να είναι η οδοδείκτης στη ζωή σας και αυτό το βιβλίο να το πάρετε σαν μια μεγάλη διδαχή για όλη την πορεία της ζωής σας. Αυτό είναι λόγια όχι μόνο για τα μικρά παιδιά, μα και για τους μεγάλους που όλοι έχουμε ανάγκη από μια πόλη σαν την Εσύπολη. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πώς γνωρίζουμε τον Θεό? Τον Θεό τον γνωρίζουμε με δύο τρόπους, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ένας τρόπος είναι διαμέσου της κτήσεως. Δηλαδή, ο Θεός κρύπτεται πίσω από τα έργα Του και φανερώνεται δι' αυτόν. Γιατί μόνο έτσι γίνεται προσιτός στην ασθενική μας αντίληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της συνειδήσεως. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει γιατί είναι απλησίαστη. Όμως μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσω των θείων ενεργειών Του. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε στο Μωυσή, στους Πατριάρχες, στους Προφήτες, στους Αγίους. Στο πρόσωπο του Ιησού, ο Θεός αποκαλύφθηκε με τρόπο οριστικό και ολοκληρωτικό. Αφού μας πρόσφερε τον ίδιο του τον Υιό, δεν έχει πια τίποτα να κρατήσει για τον εαυτό του και δεν μπορεί πια παρά να χαρίζει. Χάρη στον Υιό του ανθρώπου, οι ουρανοί όπου διαμένει ο Θεός, ανοίχθηκαν και ο Θεός φανερώθηκε και μας έγινε προσιτός. Ο Χριστός μας έκανε να δούμε τον Θεό Πατέρα και να τον αισθανθούμε. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον πατέρα. Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωριστεί από αυτόν. Πατήρ Γεώργιος Καλπούζος. Οι κορυφές πάντοτε θέλουν και συγκινούν. Οι κορυφές είναι θέαμα θεσπέσιο. Οι κορυφές υπάρχουν για να τις πλησιάζουμε έστω. Κυρίως όμως οι κορυφές υπάρχουν για να τις ανεβαίνουμε. Άλλο είναι να πεις πολλά λόγια και άλλο είναι να πεις τα κατάλληλα. Είναι αδύνατο να προκόψουμε με άλλον τρόπο και να σωθούμε παρά με τη μίμηση του Κυρίου σε όλα. Άγιος Εφραίμος Ήρος. Γνωρίζω μερικούς που στα νιάτα τους γλίστρησαν στα σαρκικά πάθη και ως τα γυρατιά τους από τη συνήθεια του κακού παρέμειναν στην αμαρτία. Μέγας Βασίλειος.

0: πας? Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, καλά μου παιδιά, και την τελευταία ιστορία που όλο αυτό το διάστημα μελετάμε και συζητάμε ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που τον είχαμε συναντήσει και τις προηγούμενες εκπομπές μας. Μιλήσαμε για τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, είχαμε μιλήσει για τον Δαβίδ και τον Ιωνάθαν την προηγούμενη φορά, γενικά για τον Δαβίδ, και σήμερα θα κλείσουμε αυτή μας την σειρά της Παλαιάς Διαθήκης σαν τελευταίο μάθημα. Θα δούμε τον Δαβίδ μαζί με τον Αβεσσαλόμ. Πρόκειται για το βιβλίο των Β' Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, όπου διαδραματίζεται η συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε λοιπόν. Ο βασιλιάς Δαβίδ, με την ευλογία του Θεού, απέκτησε πολλά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν και ο Αβεσσαλόμ, ένα όμορφο λεβεντόπεδο, ψηλό και γεροδεμένο, μα και πολύ φιλόδοξο. Έκανε μεγάλα όνειρα. Ήθελε να πάρει αυτός το γρηγορότερο την εξουσία στα χέρια του. Γι' αυτόν τον σκοπό προσπαθούσε να φαίνεται στα μάτια του λαού πολύ σπουδαίος. Κυκλοφορούσε με πολυτελείς άμαξες, είχε πολλά άλογα, τον συνόδευαν πάντοτε 50 σωματοφύλακες. Και ακόμη, σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πήγαινε στην πύλη της πόλης, έπιανε κουβέντα με τους περαστικούς και όταν διαπίστωνε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Το πρόβλημά σου, φίλε μου», συνήθιζε να λέει, «είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά ποιος θα σου το αναγνωρίσει? Αν είχα εγώ την εξουσία στα χέρια μου, θα έδινα σ' όλους το δίκιο τους». Αυτό το έκανε για καιρό και έτσι κατακτούσε με πονηριά τις καρδιές των Ισραηλιτών και με ύπουλο τρόπο υπονόμευε τον πατέρα του. Κάποια μέρα ο Αβεσσαλόμ είπε ψέματα στον Δαβίδ. Του ζήτησε την άδεια να πάει στην πόλη Χεβρών για να προσφέρει δίθεν θυσία. Το πραγματικό σχέδιό του όμως ήταν να κάνει επανάσταση. Ναι, πολύ καλά ακούσατε παιδιά. Να ξεσηκώσει ανταρσία εναντίον του πατέρα του. Συγκέντρωσε πραγματικά πολλούς κοντά του. Τους έδωσε όπλα, τους οργάνωσε και ετοίμασε έτσι την επανάσταση κατά του βασιλιά. Καταλαβαίνετε παιδιά, όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ πόσο πόνεσε. Με βαριά καρδιά είπε στους αυλικούς του: «Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, πριν προλάβει να φτάσει εδώ ο Αβεσσαλόμ και εξολοθρεύσει και εμάς και όλη την πόλη». Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το παιδί του, προτίμησε να φύγει. Ο Αβεσσαλόμ όμως ήταν αποφασισμένος να κάνει πόλεμο με τον πατέρα του. Δεν λογάριασε την εντολή του Θεού. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Δεν άκουγε τη φωνή της συνείδησής του που διαμαρτυρόταν. «Τον πατέρα σου ετοιμάζεσαι να εξοντώσεις. Μα δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Κάθε άνθρωπος αγαπά τους γονείς του. Εσύ πως έγινες τόσο απάνθρωπος?» Τίποτε όμως δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Δεν είχε μάθει δυστυχώς να σέβεται τον πατέρα του και τώρα η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Αντίθετα, ο Δαβίδ δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. «Λυπηθείτε το παιδί μου», αυτή την εντολή έδωσε στο στρατό του όταν ξεκινούσε να συγκρουστεί με το στρατό των επαναστατών. Δεν ήθελε στη μάχη που θα γινόταν να σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Τι και αν οργάνωσε αυτό στην απέσια συνωμοσία. Η πατρική καρδιά αγωνιούσε μην πάθει κακό ο γιος του. Στη μάχη ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Ο ίδιος, καθώς έτρεχε καβάλα στα λογό του για να σωθεί, μπήκε σε ένα δάσος και μπλέχτηκαν τα μακριά του μαλλιά για τα οποία τόσο πολύ καμάρωνε στα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Έμεινε έτσι κρεμασμένος στο δέντρο μέχρι που τον είδαν οι εχθροί του. Παρά την εντολή που είχαν πάρει από τον Δαβίδ, τον σκότωσαν. Έριξαν μάλιστα το πτώμα του σε ένα βαθύ χαντάκι και το λιθοβόλησαν. Έτσι όριζε ο νόμος να τιμωρείται κάθε απίθαρχος γιος. Όταν ο Δαβίδ έμαθε τον θάνατο του γιού του, έκλαψε πικρά. με αναφιλητά έκλαιγε και έλεγε «Γιέ μου Αβεσσαλό, γιέ μου Αβεσσαλό, καλύτερα να πέθαινα εγώ αντί για σένα». Δεν κράτησε βέβαια κακία στους φωνής του επαναστάτη γιού του και τίμησε τον νικητή στρατό. Έφερε πάλι την ειρήνη στο βασίλειό του. Η πίκρα όμως και ο πόνος για το παιδί του δεν έσβησαν ποτέ. «Είναι ασταλήθεια, παιδιά μου, πολύ θαυμαστή η αγάπη του Δαβίδ για τον σκληρό και άκαρδο γιο του τον Αβεσσαλό. Δεν έπαψε να τον αγαπά ακόμη και όταν επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να τον σκοτώσει για να του πάρει τον θρόνο. Απέναντι σε αυτήν την τόσο μεγάλη πατρική αγάπη φαίνεται ακόμη πιο αποκρουστική η συμπεριφορά του Αβεσσαλόμ. Πώς κατάντησε, παιδιά, ο Αβεσσαλόμ να γίνει επαναστάτης κατά του πατέρα του? Ναι, παιδιά, ένας λόγος υπάρχει, από τη μεγάλη του φιλοδοξία και επειδή δεν έμαθε να σέβεται τους γονείς του. Ο σεβασμός, παιδιά, προς τους γονείς είναι εντολή του Θεού, μία από τις 10 εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εύση γέννητε. Τιμή αρμόζει στους γονείς μας, τους χρωστούμε σεβασμό και αγάπη. Και για ποιους λόγους? Πρώτα, γιατί αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Έπειτα, αυτοί μας φροντίζουν ακούραστα με κόπους και θυσίες. Δουλεύουν για να μας εξασφαλίσουν την τροφή, τα ρούχα, τη στέγη, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία μας, όλα τα αγαθά. Προσπαθώ να μην μας λείψει, αν είναι δυνατόν, τίποτε. Οι γονείς μας επίσης μας προστατεύουν από κινδύνους και ξαγρυπνούν πλάι μας όταν αρρωστήσουμε. Σε κάθε ανάγκη μας, ή αυτοί μας βοηθούν και σε κάθε πρόβλημά μας, αυτοί μας συμβουλεύουν. Δεν σας το κρύβω ότι λυπάμαι πολύ όταν μερικές φορές παρατηρώ πώς συμπεριφέρονται κάποια παιδιά στους γονείς τους. Θα σας παρουσιάσω μερικές σκηνές και προσέξτε μήπως βρείτε κάπου σε αυτές και τον εαυτό σας. Ζητούν οι γονείς μια εξυπηρέτηση για παράδειγμα και εσύ κάνεις πως δεν ακούς. Πώς να διακόψεις το έργο που βλέπεις ή να αφήσεις τον υπολογιστή σου και να σηκωθείς, να πετάξεις τα σκουπίδια ή να βγεις για ψώνια? Προτιμάς να πεις τεμπέλικα «Βαριέμαι». Άλλοτε πεισμώνεις και αναστατώνεις με τη συμπεριφορά σου όλη την οικογένεια. Αν παραδείγματος χάρη δεν σου αγοράσουν κάτι που θέλεις, δεν διστάζεις να πεις «Εγώ δεν έρχομαι στο σπίτι αν δεν μου πάρεις τώρα αυτό που σου ζητώ». Και δεν σκέφτεσαι «Οι γονείς μου έχουν τη δυνατότητα να εικονοποιήσουν αμέσως όλες τις απαιτήσεις μου. Πιστεύω πως έχεις και εσύ καταλάβει ότι οι καιροί που περνάμε, παιδιά, είναι δύσκολοι. Οι γονείς από τη μια μεριά κάνουν πολλή οικονομία και από την άλλη φροντίζουν να μην σου λείψουν τα αγαθά, το φαγητό, τα ρούχα, το φροντιστήριο για την ξένη γλώσσα. Γι' αυτό να σκέφτεσαι πριν του ζητήσεις κάτι». Άλλοτε πάλι αντιδράς χωρίς να προλάβεις να σκεφτείς ότι αυτό που σου λένε είναι για το καλό σου. Να μερικά παραδείγματα. «Παιδί μου, φόρεσε σε παρακαλώ το μπουφάν σου, κάνει κρύο». «Όχι, δεν το φοράω», απαντάς απότομα. «Διάβασε, παιδί μου, νωρίς τα μαθήματά σου για να έχεις χρόνο να ξεκουραστείς και να παίξεις». «Και τι του λέτε εσείς?» «Όχι, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τώρα τα μαθήματά μου. Θέλω να παίξω τώρα και να διαβάσω μετά». Και φυσικά, μετά δεν αντέχεις να διαβάσεις γιατί έχεις νηστάξει. Ελπίζω όμως να μην ανήκεις σε εκείνα τα παιδιά που αντιμιλούν στους γονείς τους, που βγάζουν γλώσσα όπως λέμε. Ακόμη και αν δυσαρεστηθείς από κάτι, να το ξέρεις, δεν σου επιτρέπεται να ανοίγεις το στόμα σου και να ξεστομίζεις βρισιές. Και κάτι τελευταίο. Δημιουργούν πολύ άσχημη ατμόσφαιρα γύρω τους τα παιδιά που γκρινιάζουν. Με το παραμικρό γκρίνια για το φαγητό που δεν είναι έτοιμο ή δεν τους αρέσει, για την άσκηση που είναι δύσκολη, για τα ρούχα που ακόμη δεν έχουν σιδερωθεί. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας, ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό του. Όσο ήταν παιδί, ήταν πάντοτε υπάκουος στη μητέρα του, την Παναγία μας, και στον προστάτη του Ιωσήφ. Και λίγο πριν ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό, φρόντισε για τη μητέρα του. Την εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη για να τη φροντίζει. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα όλοι μαζί εδώ να πάρουμε μια απόφαση. Μια απόφαση σε αυτήν την τελευταία μας εκπομπή. Στους γονείς μας που τους χρωστούμε τόσα πολλά, να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας, παιδιά. Και πώς μπορούμε να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας? Πρώτον, με την υπακοή μας, να κάνουμε αυτό που μας λένε δηλαδή. Δεύτερον, με την επιμέλεια στα μαθήματά μας. Τρίτον, με την προθυμία μας στις δουλειές και στις εξυπηρετήσεις. Τέταρτον, με την προσπάθεια να μην τους λυπούμε. Πέμπτον, με την ευγνωμοσύνη μας, παιδιά. Να τους λέτε συχνά ευχαριστώ, που αυτό το ευχαριστώ έχει φύγει τόσο πολύ από τα χείλη μας τις μέρες που περνάμε, και είναι τόσο μεγάλο να ευχαριστούμε, να λέμε ευχαριστώ. Αξίζει να πείτε στους γονείς σας, γιατί όλη τη χρονιά σας οδηγούσαν στα μαθήματά σας, στα σχολιά σας, στα φροντιστήριά σας, στο κατηχητικό σας, σε αυτό το σχολείο του Χριστού, και ακόμη αυτοί σας προέτρεψαν να ακούτε και αυτή την όμορφη εκπομπή. Στους γονείς σας λοιπόν οφείλετε τόσα πολλά. Και τι ωραία θα ήταν, παιδιά, να κάνατε ευτυχισμένους τους γονείς σας, να καμαρώνουν για σας, και τότε να είστε βέβαιοι πως και οι άνθρωποι θα σας εκτιμούν, αλλά και ο Θεός πλούσια θα σας ευλογήσει. Στους γονείς μου τους καλούς, που πολύ με αγαπούν, θέλω να δείχνω σεβασμό και να λέω ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η τιμή απέναντι στους γονείς μας και ο σεβασμός μας να είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας. Και είπαμε τόσους λόγους που έχουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την τόσο όμορφη λέξη, το ευχαριστώ και το σεβασμό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι το παν. Γι' αυτό οφείλεται ο σεβασμός και η τιμή στο πρόσωπό τους. Έτσι λοιπόν, φτάνει αυτή η εκπομπή στο τέλος, φτάνουν οι εκπομπές όλης της χρονιάς στο τέλος. Από τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που όλη αυτή τη χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε με πολύ συμπάθεια, με πολύ αγάπη σε αυτή την εκπομπή που γίνεται τόσα χρόνια σας, για σας. Στέκεστε με πολύ θέρμη, γιατί αγαπάτε το Θεό και θέλετε να ακούτε γι' Αυτόν. Θα ήθελα κι εγώ να μοιραστώ το ευχαριστώ μου για σας, γιατί με κάνετε αυτή την εκπομπή να την έχω αγαπήσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια να μιλάω για το Θεό, που τον αγαπώ πολύ τον Θεό. Γι' αυτό και κάνω αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή που, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ωφέλεια για σας που με ακούτε, αλλά κι εγώ η ίδια ωφέλουμε πολύ από αυτή την εκπομπή. Και μέσα από αυτή την συναναστροφή παίρνω τόσα πολλά πράγματα και συγκινούμε ιδιαίτερα που κλείνουμε και αυτό τον κύκλο μαθημάτων αυτής της χρονιάς, και το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για όλα όσα κάνετε. Να ευχαριστήσω βέβαια ακόμη και όλους τους συντελεστές που βοηθούν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, τον πατέρα Χρυσόστομο ως υπεύθυνο του ραδιοφωνικού σταθμού, και γενικά όλους εσάς που συμβάλλετε σε αυτό το μικρό λιθαράκι. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά μου, καλοί μου φίλοι, ο λόγος του Θεού είναι το σημαντικό να διαδίδεται. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλοι όσοι μ' ακούτε, όλοι όσοι ανοίγετε το κανάλι σε αυτή τη συχνότητα, να ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού πάντα σπέρνεται μέσα στις καρδιές μας. Το πότε θα ανθίσει, το πότε θα καρπίσει, αυτό είναι έργο του Θεού. Εμείς οφείλουμε σαν δικά του παιδιά, και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τα κατηχητικά και μέσα από την όλη μου βίωτη, να σπέρνω το λόγο του Θεού. Και να ξέρετε, δεν αξίζει μόνο να μιλάμε για το Θεό, αξίζει να το ζούμε, να το ζούμε στην καθημερινότητά μας, να το ζούμε στην πράξη της ζωής μας. να γίνει βίωμα ο Χριστός μας. Και όταν αυτά που λέμε στην εκπομπή μας και γενικά ακούτε εδώ και εκεί από ομιλίες, από οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν άλλο νόημα αν μείνουν μόνο στη θεωρία. Καλό θα είναι όλα αυτά, εάν γευτούμε και βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τότε να ξέρετε ότι θα κάνουμε κοινωνό τον ίδιο τον Χριστό στη ζωή μας και δεν έχει μεγαλύτερη αξία αυτό στη ζωή μας με όλα τα άλλα έργα, τα αγαθά που κάνουμε, παρά μόνο να ξέρουμε ότι το πρώτο μέλημά μας, η πρώτη μας ασχολία είναι να μπορούμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Και πώς τον καλλιεργούμε? Παίρνοντας όμορφα εφόδια μέσα από εκπομπές, μέσα από ομιλίες, μέσα από βιώματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος από τη μυστηριακή ζωή, από τη ζωή του Χριστού, και να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα μετανιώσετε που έχετε ακολουθήσει το δρόμο του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι γύρω μας, καταστάσεις, γεγονότα να σας λυπήσουν, να σας στεναχωρήσουν, όμως ποτέ δεν θα σας λυπήσει, δεν θα σας στεναχωρήσει που γνωρίσατε το Θεό, που γνωρίσατε και αγαπήσατε το Θεό στη ζωή σας, γιατί είναι ο μόνος που δεν θα σας πληγώσει και δεν θα σας στεναχωρήσει ποτέ. Αυτό ένα βίωμα από τα δικά μου βιώματα σας το λέω, και σαν συμβουλή και σαν διαπίστωση σας το λέω. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, ένα ευχαριστώ είναι λίγο λοιπόν μπροστά στα όσα ωφέλη πήρα και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Να κρατήσετε τη συχνότητα αυτή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, γιατί έχει πολλά να δώσει στο νεανικό κοινό και γενικά σε όσους μας ακούνε, και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο, ευλογημένο καλοκαίρι με τις πρεσβείες των Αγίων μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και του ίδιου του Κυρίου μας. Αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Αβακούμ, κεφάλαιο πρώτο. Μήνυμα του Θεού που δόθηκε στον προφήτη Αβακούμ. Θρήνος του προφήτη για την αδικία που υπάρχει στη χώρα. Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δεν θα με ακούς? Σου κράζω για την αδικία που επικρατεί, μα εσύ δεν επεμβαίνεις. Γιατί κάνεις να βλέπω τόση ανομία? Γιατί παρατηρείς τη δυστυχία χωρίς να κάνεις τίποτα? Καταστροφή και βία με τριγυρίζουν. Παντού φιλονικίες και διαμάχες. Οι νόμοι μοιάζουν αδρανείς. Επικρατεί η αδικία. Ο ασεβής δικαιώνεται σε βάρος του αθώου. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι διεστραμμένες. Η απάντηση του Θεού. Οι Βαβυλώνοι έρχονται. Ο Κύριος απαντάει: «Στρέψτε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε. Θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν θα το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν. Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους εγώ, αυτό το έθνος το σκληρό και αδίστακτο, που διασχίζει όλη τη γη γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Είναι φοβερή και τρομερή. Νόμος τους είναι το ισχυρότερο το δίκαιο. Ταχύτερα και από τις λεοπαρδάλεις τα λογά τους, και από ό,τι λύκει μες τη νύχτα αγριότερα τα λογά τους υπεύουν. Έρχονται από μακριά οι καβαλαρέοι τους, ορμητικά πετούν σαν τον αετό που ρίχνεται στη γεία του. Έτσι κι αυτοί ορμούν στη λαιλασία. Πίσω τους δεν κοιτούν, συνάζουν εχμαλό τους σαν την άμμο. Τους βασιλιάδες κοροϊδεύουν, τους κυβερνήτες περιγελούν. Κανένα φρούριο δεν τους εντυπωσιάζει. Φτιάχνουν κάθε φορά ανάχωμα και εύκολα το κυριεύουν. Όλα τα σαρώνουν όπως ο άνεμος και προχωρούν πιο πέρα αυτοί οι ένοχοι που έχουν την ισχύ τους για Θεό. Παράπονο για την τυραννία των Βαβυλωνίων. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες τους Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ προστάτη μας, τους όρισες να μας τιμωρήσουν. Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν το κακό να ανεχθούν ούτε την καταπίεση. Πώς τότε βλέπεις τους ληστές να εγκληματούν και δεν μιλάς, όταν καταβροχθίζει ο ασεβής τον δικαιότερό του και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν κανέναν για οδηγό τους? Οι Βαβυλώνιοι συλλαμβάνουν με το αγκίστρι τους λαούς, τους σέρνουν μες στο δίχτυ τους και χαίρονται γι' αυτό και ευχαριστούνται. Γι' αυτό θυσιάζουν στα δίχτυα τους και καίνε θυμίαμα μπροστά τους. Γιατί με αυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους, τροφή που είναι γευστική και πλούσια. Άραγε, είναι αυτός ο λόγος που τραβούν πάντα το ξύφος και που εξοντώνουν δίχως λύπη τους λαούς? Αβακούμ, κεφάλαιο δεύτερο. Η απάντηση του Θεού. Το δίκαιο υπερισχύει. Εγώ είπα, θα πάρω θέση. Θα σταθώ στη σκοπιά μου και στην πολεμίστρα μου και θα προσμένω για να δω τι θα μου πει ο Θεός για να πω. Και ποια θα πρέπει απάντηση να δώσω στο παράπονο που διατύπωσα. Και μου αποκρίθηκε ο Κύριος. Αυτό που τώρα σου αποκαλύπτω, γράψτο σε πλάκες με καθαρή γραφή, έτσι που όλοι να το διαβάζουν εύκολα. Αυτό που σου αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως, σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ως ότου να συμβεί. Γράψε λοιπόν τώρα. Αυτός που είναι άπιστος θα καταστραφεί. Αυτός όμως που μου είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει. Πράγματι, όποιος καυχαίται ότι είναι απατεώνας, αυτός ο άνθρωπος ο αλαζονικός ποτέ δεν μένει ήσυχος. Ακόμη και αν ανοίξει το στόμα του σαν τον Άδη ή είναι σαν το θάνατο αχόρταγος, ακόμη κι αν καταπιεί όλα τα έθνη το ένα μετά το άλλο. Απειλές ενάντια στον καταπιεστή των λαών. Όλα τα έθνη θα απαγγείλουν ενάντια στον κατακτητή τους περιφρονητικά υπονοούμενα. Θα πούν: αλίμονος εκείνον που μαζεύει ότι δεν του ανήκει. Αλήθεια, ως πότε? Και τον καθένα τον μεταχειρίζεται σαν οφειλέτη του. Θα ξεσηκωθούν ξαφνικά οι πιστωτές σου. Θα ξυπνήσουν αυτοί που καταπίεσες και θα σε λαιλατήσουν. Έθνη, εσύ λαιλάτησες πολλά.
διέπραξες φόνους και αδικίες σε τόσες χώρες ενάντια στους κατοίκους τόσων πόλεων. Γι' αυτό κι όλοι οι άλλοι λαοί θα λαϊλατήσουν εσένα. Θα πούν, αλίμονος εκείνον που μαζεύει κέρδη παράνομα για την οικογένειά του και φτιάχνει τη φωλιά του ψηλά για να γλιτώσει από το αρπακτικό το χέρι. Και πράγματι, τα σχέδιά σου όλα θα φέρουν στη δυναστεία σου ντροπή. Καταστρέφοντας έθνη πολλά, τον ίδιο τον εαυτό σου καταστρέφεις. Γιατί και οι πέτρες από τους τοίχους θα φωνάξουν και οι ξυλοδεσχές θα αντιφωνήσουν. Αλίμονο θα πούν, σε εκείνον που χτίζει πόλεις με φόνους και που με αδικίες τις θεμελιώνει. Μάταια οι λαοί μοχθούν. Το έργο τους θα το καταστρέψει φωτιά. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Κύριο του Σύμπαν. Η γνώση της δόξας του Κυρίου θα γεμίσει τη γη, όπως γεμίζουν τα νερά της θάλασσας στο βάθος. Θα πούν, αλίμονος εκείνον που ποτίζει τον συνανθρωπό του με τις οργείς του τον εθιστικό κρασί, για να απολαύσει έπειτα τον εξευτελισμό. Με ατιμία θα κορεστείς και όχι με δόξα. Σειρά σου τώρα να πιείς και να ξεγυμνωθείς. Ο Κύριος θα σου δώσει να βιάσεις το ποτήρι της οργής του και τότε η ντροπή θα επισκιάσει τη δόξα σου. Κατέστρεψες τα δάση του Λιβάνου, τα ζώα του εξολόθρεψες. Όλα αυτά θα πέσουν πάνω σου και θα τιμωρηθείς για τους φόνους που διέπραξες σε τόσες χώρες και στους κατοίκους τόσων πόλεων. Η αδυναμία των θεών της Βαβυλώνας. Τι ωφελεί το είδωλο που έφτιαξε ο τεχνίτης, η χυτή εικόνα που διδάσκει και μόνο ψέματα? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στους άφωνους θεούς που ο ίδιος κατασκεύασε? Αλίμονος εκείνον που λέει στο ξύλο, ξύπνα, και στο νεκρό λιθάρι, πάρε ζωή. Αυτό θα προφητέψει. Με μάλαμα είναι καλυμμένο και με ασήμι, αλλά ζωή σταλιά δεν έχει μέσα. Ο Κύριος όμως είναι εκεί, στον Άγιο του Ναό. Όλη η γη ας μείνει σιωπηλή μπροστά του. Αβακούμ, κεφάλαιο τρίτο. Όραμα για την επέμβαση του Θεού. Προσευχή του προφήτη Αβακούμ που ψάλεται σύμφωνα με το ρυθμό των θρήνων. Κύριε, άκουσα την αγγελία σου. Κύριε, φοβήθηκα αυτό που σχεδιάζεις. Πραγματοποίησε το σύντομα. Κάνε να το δώσω ζω. Στους ταραγμένους χρόνους μας δείξε μας έλεος. Ο Θεός έρχεται από τη Θεμάν, ο Άγιος Θεός από το όρος Φαράμ. Η λαμπρότητά του φωτίζει τους ουρανούς και η δόξα του γεμίζει τη γη. Η λάμψη του είναι σαν το φως του ήλιου. Ακτίνες λαμπερές σκορπιούνται από το χέρι του, όπου κρυμμένη είναι η δύναμή του. Μπροστά του προχωρεί αρρώστια. Πανούκλα ακολουθεί τα βήματά του. Πατάει το πόδι του στη γη και αυτή τραντάζεται. Ρίχνει στα έθνη τη ματιά του και σκυρτούν. Πανάρχια βουνά ταρακουνιούνται. Αιώνιοι λόφοι υποχωρούν που από παλιά πάνω από αυτούς περνούσε. Τις κουσάν βλέπω τις σκηνές να χαμηλώνουν από φόβο και τρέμουν τα σκηνώματα της μαδιά μου. Κύριε, ενάντια σε ποιον στρέφεται ο θυμός σου? Μήπως ενάντια στους ποταμούς ή στη βαθιά τη θάλασσα, ώστε να ανεβαίνεις πάνω στα λογά σου, στις άμαξές σου που στην νίκη σε οδηγούν? Βγάλε το τόξο σου, βάλε τα βέλη στη χορδή. Σχίζεις τη γη και αναπηδούν ποτάμια, σε βλέπουν τα βουνά και τρέμουνε. Κατακλυσμός νερών ποτίζουνε τη γη, η άβυσσος κάτω από τη γη μου γκρίζει, τα κύματά της ανεβαίνουν υψηλά. Ο ήλιος και το φεγγάρι σταθμεύουν στην κατοικία τους. Κρύβονται μπρος στα φωτεινά σου βέλη που σφυρίζουν, μπροστά στις εκτυφλωτικές της λόγχης σου αστραπές. Θρασκελάς με θυμό τη γη. Στην οργή σου καταπατείς τα έθνη. Βγήκες για να βοηθήσεις το λαό σου, για να σώσεις τον εκλεκτό σου. Τη στέγη γκρέμισες από το μέγαρο του ασεβή. Ξεσκέπασες πλήρως τα θεμέλια. Οι αρχηγοί του θέλανε να μας διασκορπίσουν, όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος, με χαρά πως το κρυσφύγετό τους θα μας μεταφέρουν, έτοιμοι κρυφά να θυσιάσουν τα θύματα τους. Εσύ όμως διατρύπησες τα κεφάλια τους με τις ίδιες τους θυλόκες. Μετά λογά σου ανοίγεις δρόμο να περάσεις μέσα από τα φρισμένα κύματα της θάλασσας. Όταν ο Κύριος με έκανε να τα δω όλα αυτά, με συνεπήρε τρόμος. Σαν άκουσα αυτή τη δυνατή φωνή, τα χείλη μου άρχισαν να τρεμοπαίζουν. Τα γόνατά μου λύγησαν και όλο το σώμα μου διαλύθηκε.
Ακόμα πρέπει να περιμένω ακίνητος τη μέρα που καταστροφή θα φέρει στο λαό που μας επιτίθεται. Κι αν τώρα οι σικές δεν έχουν πια καρπό, στα φύλλα κι αν δεν δίνουνε τα μπέλια, κι αν απομένουν άκαρπες οι ελιές και δεν βγαίνουν σοδιές από τα χωράφια, κι αν πρόβατα δεν έχουν τα μαντριά και δεν υπάρχουν ευώδια στους στάβλους, ωστόσο εγώ θα αναγαλιάζω για τον Κύριο. Θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει. Ο Κύριος είναι ο Θεός μου, είναι η δύναμή μου. Με κάνει σαν το ελάφι γοργοπόδαρο. Φέρνει τα βήματά μου στις κορφές.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδεί επαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν τιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρε ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες οικείς σε έμει μήτερ μου. Ιδούγαρε λήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και πεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοθυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντα εσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν δι' απαντός μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη αίρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να νιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσω εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το

0: της. Χαίρε διείς βρε φουργίτη οκτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ο σόφρονι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σ' αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,

0: Χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάσδια σπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασαν σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδυμαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρο εάχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. ενδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκα στέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσων των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφός
1: τους. Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπανικολάου.

Δύο περιστατικά θαύματα που αφορούν τον άντρα και το γιο της και που μας δείχνουν την θαυμαστή παρέμβαση του Αγίου, μας αφηγείται η κυρία Δέσποινα Καστελορίζου. Το 1976 ήλθα στην Ελλάδα με τον άντρα μου και τα δύο παιδιά μου. Στο διάστημα αυτό ερχόμουν πολύ τακτικά στο μοναστήρι, διότι έβρισκα μεγάλη γαλήνη. Έπειτα φύγαμε και γυρίσαμε πίσω στην Αυστραλία, στον Ντάρουι. Εκεί ο άντρας μου εκτύπησε στη μέση και έκανε εγχείρηση. Είχε πολλούς πόνους και έκλαιγε πολύ. Μια μέρα μου είπε να πω στις νοσοκόμες να του κάνουν ένεση μορφίνης, γιατί υπέφερε πολύ από τους πόνους. Δεν ήταν όμως δυνατό να του κάνουν ένεση, διότι δεν είχαν περάσει 3 έως 4 λεπτά που έκανε ένεση. Εγώ καθόμουν κοντά στο παράθυρο, κλαίγοντας, και παρακαλούσε τον Άγιο Σάββα να τον θεραπεύσει και να του περάσουν οι πόνοι. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα από την προσευχή μου, όταν γύρισε και μου είπε: «Δεσποινούλα, μου πέρασαν οι πόνοι». «Ναι, Νικήτα», του είπα, «εγώ παρακάλεσα τώρα δά τον Άγιο για σένα». Από τότε, πάντοτε ευχαριστούμε θερμά τον Άγιο Σάββα.

Το 1982 κατεβήκαμε στο Σίδνεϊ. Υπέφερα πολύ από πονοκεφάλους και έκανα πολλές εγχειρήσεις. Το 1984-85 είχα κάνει εγχείρηση και ήμουν στο κρεβάτι, όταν ήλθε ο γιατρός να μου κάνει ένεση για τους πόνους. Εξέτασε και το παιδί μας, γιατί κούτσαινε. Είπε στον άντρα μου και έβγαλε ακτίνες. Διεπίστωσε ότι το παιδί είναι πολύ άσχημα και θα πεθάνει. Το δεξί του πόδι έχει μια σκιά και είναι καρκίνος. Δεν υπάρχει σωτηρία, διότι εκεί που είναι ο καρκίνος δεν κόβεται το πόδι. Βάλαμε το παιδί στο νοσοκομείο. Από εκεί έγραψα το πρώτο γράμμα μου στο μοναστήρι, ζητώντας την βοήθεια του Αγίου Σάβα. Καθίσαμε περίπου 2 μήνες στο νοσοκομείο. Συνεχώς το σταύρωνα και παρακαλούσα τον Άγιο Σάβα να το θεραπεύσει. Μετά πήρα 1 εβδομάδα το παιδί στο σπίτι μας. Ήταν Κυριακή. Ο άντρας μου πήγε σε μια δουλειά. Το παιδί κοιμότανε, ίδρωνε και δεν ξυπνούσε. Για μια στιγμή μου λέγει: «Μάμι, μάμι». Τρέχω. Πάμε πάνω στο βουνό, στον παππούλη, τον Άγιο Σάβα. Μόλις φτάσαμε εκεί, του έβαλε ο Άγιος Σάβας να φάει φαγητό. Όταν έφαγε όλο το φαγητό, του είπε ο Άγιος Σάβας: «Τώρα, Νικόλα, τρέξε». Δεν μπορούσε όμως να τρέξει και έλεγε: «Μάμι, δεν μπορώ να τρέξω». Την άλλη μέρα κάναμε νέες ακτινογραφίες και ο γιατρός μας είπε ότι το παιδί έγινε τελείως καλά. Η σκιά είχε τελείως εξαφανιστεί. Αυτό είναι μυστήριο. Είναι θαύμα. Τότε έκλαιγα από τη χαρά μου και του είπα ακριβώς τι έβλεπε το παιδί σχετικά με τον Άγιο Σάβα. Μου είπε ο γιατρός: «Πρέπει να το πιστέψετε. Έγινε θαύμα. Γιατί και εμείς πιστεύουμε». Όταν ήλθε ο άντρας μου και το είπα, έκλαιγε από την χαρά του. Θεωρήσαμε χρέος να γράψουμε στο μοναστήρι. Ήταν το 2ο ευχαριστήριο γράμμα μας. Μέχρι σήμερα, 6-7 χρόνια από τότε, το παιδί μας είναι υγιές. Δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Άγιο Σάβα.

Η κυρία Εκατερίνη Μάλη διηγείται. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ήλθα για τουρισμό στην Κάλυμνο από την ΚΟ. Ζήτησα από ένα ταξιτζή να με ξεναγήσει. Εκείνος δέχθηκε, μόνο στον Άγιο Σάββα να με μεταφέρει. Εγώ δεν εγνώριζα καθόλου για τον Άγιο Σάββα. Δέχθηκα. Μια μοναχή θέλησε να μου δώσει μια εικόνα του Αγίου και ένα βιβλίο. Εγώ προσευχήθηκα γιατί δεν είχα παιδί με τον άντρα μου. Έκανα να φύγω, χωρίς να αισθάνομαι ζωηρά πίστη, αφού από τουρισμό βρέθηκα ξαφνικά σε αυτό το περιβάλλον. Τότε η καλογριά μου είπε: «Έλα, έλα να σου ανοίξω τη Λάρνακα». Και μου ανοίγει και βλέπω ολόκληρο τον Άγιο. Τρέχει εκείνη την ώρα και ο ταξιτζής να προσκυνήσει. Φεύγοντας πήρα το βιβλίο και την εικόνα του Αγίου. Στο ταξί, ο ταξιτζής μου είπε: «Ή πολύ Αγία είσαι, ή πολύ καλή». Εγώ από μέσα μου έλεγα αμαρτωλή. Διότι 13 χρόνια, έλεγε ο ταξιτζής, ανεβοκατεβαίνω στο μοναστήρι και τη Λάρνακα ποτέ δεν την έχω δει ανοιχτή. Πρώτη φορά την άνοιξαν. Φτάνοντας στο νησί της ΚΟ, έμεινα έγκυος στον πρώτο μήνα και έταξα να φέρω το παιδί που θα γεννούσα στον Άγιο. Σήμερα, 15 Ιουλίου 1988, ύστερα από 5 χρόνια, το έφερα στον Άγιο για το θαύμα του.

Ο κύριος Κατσίνης Ιωάννης μας λέει: «Το 1958 ήμουν στρατιώτης. Μια μέρα, ενώ έτρεχα πολύ με το ποδήλατό μου, έπεσα στην μπροστινή ρόδα ενός αυτοκινήτου και με πέταξε πολύ ψηλά, πάνω από ένα δέντρο και τα γειτονικά σπίτια. Από εκεί έβλεπα ήσυχος τους ανθρώπους σαν κούκλες, ενώ θερμά παρακαλούσα τον Άγιο Σάββα. Και πράγματι, κατά τρόπο θαυμαστό, κατέβαινα σιγά σιγά και βρέθηκα στο δρόμο όρθιος με το ποδήλατο, χωρίς να πάθω κάτι. Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν επέμειναν να πάω στο νοσοκομείο, διότι πίστευαν ότι κάτι σοβαρό έχω, αλλά από τις διάφορες εξετάσεις δεν βρέθηκε απολύτως τίποτε».

προς την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου. Σεβαστέ μου, Πάτερ Αυγουστίνε. Είμαι η Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη. Στο Βέλγιο που μένω τόσα χρόνια, μου τύχε ένα θαύμα. Μια μέρα εκεί που καθόμαστε στο σπίτι μου, μας επισκέφθηκε κάποιο πρόσωπο, ο Κυρθόδωρος. Μας είπε τον πόνο του, ότι πάσχει από μια αρρώστια, τη λέπρα, που δεν γιατρεύεται. Μεταχειρίστηκε τα πάντα. Δεν βρήκε όμως θεραπεία και παρέμεινε λεπρός. Με δάκρυα στα μάτια μου λέγει, «Εφόσον δεν γιατρεύομαι, έχω απελπιστεί από τους πόνους και τη φαγούρα». Μέσα στην απελπισία του, μας δείχνει το σώμα του για να πιστέψουμε. Και πράγματι, ήταν σε αθλία κατάσταση. Εγώ η αμαρτωλή, μετά από μέρες, θυμήθηκα το λάδι του Αγίου Σάβα που το είχα στο εικονοστάσι μου. Έτρεξα αμέσως. Πιάνω το λάδι του Αγίου Σάβα και βλέπω έκπληκτη από την εικόνα του Αγίου Σάβα που βαστά στο χέρι του το μοναστήρι να τρέχει μύρο και να ευωδιάζει πολύ. Φωνάζω αμέσως τον άνδρα μου και το παιδί μου να δουν και αυτοί το θαύμα. Ενώ με ένα βαμβάκι μάζεψα με πίστη το λάδι μύρο. Το πήραμε και φύγαμε για το σπίτι του αρρώστου. Τον σταύρωσα με πολύ πίστη και ό του θαύματος θεραπεύτηκε τελείως και δοξάσαμε τον Άγιο Σάβα. Η θεραπεία έγινε το 1985. Πράγματι, μεγάλη είναι η δύναμη του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου Σάβα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Μετασεβασμού και ευλαβίας προς τον Άγιο Σάβα, Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη.

εν Θεσσαλονίκη τη 15η Ιουνίου 1987. Ονομάζομαι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και η σύζυγός μου Κωνσταντία. Είμαι υπάλληλος στον ΟΣΕ και έχω 14 χρόνια υπηρεσία. Έχω 11,5 χρόνια παντρεμένος. Το 1977 γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί και ονομάζεται Αναστασία. Από το 1977 μέχρι το 1986 δεν κάναμε άλλο παιδί, διότι δεν μπορούσαμε. Ο πόθος μας να κάνουμε και άλλο παιδί αποτέλεσε σταθερό αίτημα στις προσευχές μας. Το 1985 το καλοκαίρι, μία εν Χριστώ αδελφή από τη Θεσσαλονίκη που γνώριζε τον πόθο μας, πήγε με άλλους στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο και μας έφερε μία κορδέλα που μοίραζε η τότε ηγουμένη, η γερόντισσα Φιλοθέη. Την έδωσε στη σύζυγό μου και της είπε να την δέσει με πίστη στη μέση της, με τις ευχές να αποκτήσει ένα αγοράκι. Η πίστη μας, στη χάρη του Αγίου, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Έτσι, στις 16 Ιουνίου 1986 στις 10 το πρωί, η νοσοκόμα που εξήλθε από το χειρουργείο κρατούσε ένα νεογέννητο αγοράκι. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Από ευγνωμοσύνη, ονομάσαμε το παιδί Σάβα, στη χάρη του Αγίου. Αργότερα αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε το μοναστήρι και πολύ ευχαριστηθήκαμε από την αγάπη των αδελφών της Ιεράς Μονής. Τελειώνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, τον Άγιο Σάβα και όλες τις αδελφές της Ιεράς Μονής που ως μέλη Χριστού μας φιλοξένησαν στο μοναστήρι.

Μια άλλη πιστή, η κυρία Βασιλική, γράφει προς την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Γάλιμνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κορδέλα που μου στείλατε και έβαλα στη μέση μου πριν μείνω έγκυος. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τον Άγιο Σάβα που με βοήθησε μετά από τόσα προβλήματα που είχα στην εγκυμοσύνη μου, ώστε να φέρω στον κόσμο ένα γερό μωρό. Η Αγία Ζώνη που την φορούσα πριν μείνω έγκυος και την έβγαλα μόλις σαράντισα, μου κράτησε το μωρό που κινδύνευα να αποβάλω. Η πίστη μου όμως με βοήθησε να φτάσω στο τέλος γεννώντας ένα υγιέστατο αγοράκι. Προς ευχαρίστηση του μεγάλου μας Αγίου Σάβα, στέλνω το ποσό των 1000 δραχμών. Σας παρακαλώ να γίνει σε παράκληση η μνημόνευση των ονομάτων μας. Ιωάννης, Βασιλική και του Τέκνου.

Θαύμα το Κετού. Ονομάζομαι Σαββίδου Μαρία. Είμαι 42 ετών και μένω στην Κάλυμνο. Παντρεύτηκα το 1977 και έχω 2 παιδιά. Όταν ήμουν 20 ετών, ελεύθερη ακόμη, αρρώστησα και έπαθα αλλεργικό στιθικό άσθημα, πολύ βαρύ.

Είχα ακόμη ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Σάβα, τον νεοφανή Άγιο της Καλύμνου. Έτσι, στο νοσοκομείο όταν δέχθηκα την επίμονη πρόταση όλων των γιατρών να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης, επικαλέστηκα με μεγάλη πίστη τον Άγιο Σάβα να με βοηθήσει και να με ενδυναμώσει στην πίστη να κρατήσω το παιδί και να δηλώσω τελεία άρνηση στην επίμονη πρόταση όλων των γιατρών. Πράγματι, ο Άγιος Σάββας με βοήθησε. Μου έδωσε θάρρος και μεγάλη υπομονή να σηκώσω το σταυρό της δοκιμασίας μου. Η τροφή μου ήταν μόνο με ορούς. Μέτρησα μέχρι 2.000 ορούς και έπαυσα πλέον να μετράω. Έτσι πέρασε όλη αυτή η μεγάλη περίοδος της εγκυμοσύνης μου και έφτασε ο καιρός να γεννήσω. Η ημέρα που θα γεννούσα ήταν και για τους δικούς μου και για τους γιατρούς η μέρα τρόμου και αγωνίας, διότι περίμενα να δουν ένα μωρό παραμορφωμένο, ένα τερατώδες μωρό. Εγώ απέναντίας είχα μεγάλη ηρεμία και πίστη ότι θα γεννούσε ένα υγιέστατο παιδί. Γέννησα φυσιολογικότατα ένα παιδί αρτιότατο και υγιέστατο. Εδόξασα τον Πανάγιο Θεό και τον νεοφανή Άγιό του, τον Άγιο Σάββα, για την αγάπη του και τη βοήθειά του, ώστε να βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να βλέπω πλημμυρισμένη από χαρά και ευγνωμοσύνη το χαριτωμένο και γεμάτο από υγεία παιδί μου. Όλοι οι γιατροί, εκστατικοί από την αρτιότητα του παιδιού, αναγνώρισαν το μεγάλο θαύμα. Και εγώ δεν θα πάψω να ευχαριστώ και να ομιλώ για το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος Σάββας. Κάλυμνος, 5 Σεπτεμβρίου 1992.

Θαύμα τεκνοποιήσεως. Θαύμα του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνο που έγινε σε μένα, την ελαχίστη δούλη του Θεού, Ευανθία Ξεπαπαδάκη. Γερόντισα ευλογείτε. Προς δόξαν του Τριαδικού Θεού μας και του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνο, θα σας διηγηθώ το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος. 3 χρόνια προσπαθούσα να κάνω παιδί, αλλά μάταια, γιατί 3 φορές απέβαλα. Μετά την 3η αποβολή απογοητεύτηκα, νομίζοντας ότι δεν επρόκειτο πλέον να τεκνοποιήσω. Δεν έπαψα όμως να προσεύχομαι και να παρακαλώ το Θεό να μου χαρίσει ένα παιδί. Και πράγματι, ένα βράδυ στον ύπνο μου, βλέπω να κυνηγούν εμένα και το σύζυγό μου κάτι πανύψηλοι μαύροι άνθρωποι που ήθελαν να μας κάνουν κακό. Πρέπει να σας αναφέρω ότι αυτά που έβλεπα διαδραματίζονταν στην προκυμαία της Καλύμνου. Ενώ μας κυνηγούσαν, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό που βρίσκεται η Μονή των Αγίων Πάντων. Μόλις ανεβήκαμε και φτάσαμε στην είσοδο της Μονής, βλέπουμε ένα γεροντάκι μοναχό με άσπρα μαλλιά να μας ανοίγει την πόρτα και χαμογελαστός να μου λέει «Έλα παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω». Από το μοναστήρι μου έδωσαν κορδέλα που έδεσα στη μέση μου. Τον ίδιο μήνα έμεινα έγκυος και γέννησα ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ τώρα που σας γράφω περιμένω και δεύτερο παιδί. Ευχαριστώ το Θεό για τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε σε μένα την αμαρτωλή, αλλά και τον Άγιο Σάββα που με τις πρεσβείες του και τη βοήθειά του με αξίωσε αυτής της θείας δωρεάς. Ρόδος, 20 Σεπτεμβρίου 1991.

Θεραπεία όγκου. Λέγομαι Κατίνα Καματερού. Στο εγγονάκι μου 1,5 ετών που λέγεται Νίκη Πετινέρη, παρουσιάστηκε όγκος στο λαιμό. Το πήγαμε στο γιατρό και μας είπε ότι έχει μαγουλά, μαγουλήθρα. Η αρρώστια προχωρούσε και ο γιατρός μας έστειλε στην Αθήνα και στο Ευγενίδιο νοσοκομείο. Καθίσαμε 15 μέρες. Εγώ παρακαλούσα συνεχώς τον Άγιο Σάβα και τον είδα πολλές φορές να μου λέγει «Μη φοβάσαι, το παιδί δεν έχει τίποτα. Εγώ θα το κάνω καλά». Και το θεράπευσε. Ο θεράπων ιατρός εθαύμασε και είπε «Σεις στο νησί σας έχετε τον πιο μεγάλο γιατρό». Ευχαριστήσαμε όλοι μας, με όλη μας την ψυχή, τον Άγιό μας Σάβα.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν στα χέρια μου μια λίρα. Καλή κακή, καλή κακή απόφαση, να ζω με αυτή το πειρά.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο, έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές βέβαια στην βίβλο, εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε, πώς

παράδειγμα και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος. Άψινθος. Ο Άψινθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πώς η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώταμι Παναγιωτόπουλος. Ο άψινθος, και μάλιστα η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψινθος, είναι πολύ πικρό, η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενε διδίσκετο πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήτανε χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχανε αν θέλετε αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μύσια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε

στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται, κατά τα άλλα όμως εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό. Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αφθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδης, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιθιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος. Δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία το σίτων των ίνων και το έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης,
σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιτιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες. Αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, ότι η φύση όλη είναι μια μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι, ή ο κρίνος, από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού. Όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα, να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο, όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί. Αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως.
Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν όπως και σήμερα γίνεται και έγινε κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος, για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης, ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σπορέως. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα. Ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης. Αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε πως απέφυγε η Εκκλησία την αίρεση του Νεστορίου με την οριστική καταδίκη του στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ύστερα από τον θεόπνευστο αγώνα του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Σήμερα θα δούμε την διένεξη Πελαγίου Αυγουστίνου για τη δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ενώ στην Ανατολή ήταν απασχολημένη με τον αριανισμό και τον νεστοριανισμό και στη Βόρεια Αφρική με το πρόβλημα των δονατιστών, στη Δύση έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ανθρωπολογία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας δέχονταν την ύπαρξη και του προπατορικού αμαρτήματος και της ελευθερίας του ανθρώπου και εξαρτούσαν τη σωτηρία από τον Θεό και τη συνεργασία του ανθρώπου. Αντίθετα, οι γνώμες τόσο του Πελαγίου όσο και του Αυγουστίνου για τη σωτηρία ήταν μονόπλευρες. Αφορμή στις συζητήσεις αυτές έδωσε ο Πελάγιος, Βρετανός μοναχός, μορφωμένος που ήξερε ελληνικά και διακρίνονταν για την ασκητική του ζωή. Οι ιδέες του και τα ενδιαφέροντά του όμοιαζαν με του Θεοδόρου Μοψουαιστίας και έγραψε υπόμνημα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου όπου εξέθετε τις ιδέες του. Δίδασκε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε θνητός και ο επίγειος θάνατος δεν είναι συνέπεια της αμαρτίας. Το αμάρτημα του Αδάμ δεν μεταβιβάστηκε στους απογόνους του και η φύση του ανθρώπου έμεινε ουσιαστικά αγαθή. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν αγαθοί ή κακοί ανάλογα με τη χρήση της ελευθερίας που θα κάνουν και με την καταπολέμηση του κακού. Η καθολικότητα της αμαρτίας βρίσκεται στο κακό παράδειγμα και μπορούν να υπάρξουν και αναμάρτητοι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού δεν είναι απόλυτα αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Βοηθάει μόνο τον άνθρωπο με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος ενανθρώπισε για να μας δώσει αυτά τα μέσα. Έτσι ο Πελάγιος αρνήθηκε το προπατορικό αμάρτημα και εξαρτούσε τη σωτηρία από την ελευθερία του ανθρώπου. Η επιδρομή του Αλαρίχου στη Ρώμη του 410 έκανε τον Πελάγιο και άλλους να καταφύγουν στην Καρχιδόνα, όπου τον συνόδεψε και ο φίλος του Κελέστιος, νομικός από τη Ρώμη, ο οποίος προχώρησε περισσότερο από αυτόν. Δίδασκε ότι ο Αδάμ ήταν από τη φύση του θνητός και με τον υποβαπτισμό δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες των υπείων και αντίστροφα, η παράληψή του δεν τα στερεί από την αιώνια ζωή. Όσο για το προπατορικό αμάρτημα, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό για συζήτηση. Σύνοδος στην Καρχιδόνα τον καταδίκασε. Αυτός όμως έφυγε για την Έφεσο, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και συνάντησε τον Πελάγιο που είχε πάει στην Ανατολή πριν από αυτόν. Εναντίον αυτών των αντιλήψεων έλαβε θέση ο Αυγουστίνος, ο οποίος όμως έφτασε σε άλλη ακρότητα. Έχοντας υπόψη του πως ο ίδιος από μανιχαίος έγινε χριστιανός με τη χάρη του Θεού και επίσης ορισμένα σημεία της επιστολής προς Ρωμαίους, δίδαξε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πετύχει τον προορισμό του με την ελεύθερη βούληση. Αλλά ο άνθρωπος έχασε τη θεία εικόνα και το πρόσωπο του Αδάμ, αμάρτησαν όλοι οι άνθρωποι, έγιναν μάζα απολίας και δεν μπορούν να σωθούν χωρίς τη χάρη του Θεού. Έτσι έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιώνια και απόλυτη απόφαση του Θεού που στηρίζεται στην φιλανθρωπία του, σύμφωνα με την οποία χωρίζονται από τη μάζα αυτή της απολίας ορισμένοι άνθρωποι χωρίς οι ίδιοι να το αξίζουν και προορίζονται για τη σωτηρία. Ο Θεός δίνει σε αυτούς τα απαραίτητα μέσα της σωτηρίας και προπαντός τη χάρη της καρτερίας, αυτοί είναι οι προορισμένοι για τη σωτηρία. Οι άλλοι έχουν εγκαταληφθεί στην απώλεια, που είναι φυσική συνέπεια των αμαρτημάτων τους, είναι θύματα της δικής τους κρίσεως που ξεστράτησε. Έτσι ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία, κανένα όμως για την απώλεια, διότι εκεί καταλήγουν μόνοι οι άνθρωποι. Έλεγε ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας τη θέληση για τη δράση και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους να δώσει ο Θεός να ενεργούν για το αγαθό. Κανένας δεν ξέρει για πού προορίστηκε, γιατί οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Ο Πελάγιος πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε δεκτός από τον επίσκοπο Ιωάννη, όμως ο Ισπανός πρεσβύτερος Ορόσιος έφερε επιστολή του Αυγουστίνου στον Ιερώνυμο και που έμενε στη Βηθλεέμ. Και όταν ο Ιωάννης κάλεσε σύνοδο 415 στην Ιερουσαλήμ για να εξετάσει τις ιδέες του Πελαγίου, ο Ορόσιος παρουσίασε επιστολή του Αυγουστίνου προς τον Ιλάριο Σιρακουσόν, στην οποία εξέθετε τις πλάνες του Πελαγίου. Αυτός δεν έδωσε στη σύνοδο σαφείς απαντήσεις και αποφάσισαν να ρωτήσουν τον Πάπα Ινοκέντιο. Δύο επίσκοποι από τη Γαλλία, ο Ήρος της Αρελάτης και ο Λάζαρος της Σάιξ, διωγμένοι από τον αυτοκράτορα Ονόριο, ήρθαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατηγόρησαν τον Πελάγιο, οπότε ο Ευλόγιος Κεσαρίας κάλεσε σύνοδο στη Διόσπολη, αναθεμάτισε
όσους εξακολουθούν να τις πιστεύουν, καθώς και τις αντιλήψεις του Κελεστίου και έτσι η σύνοδος τον αθώωσε. Οι Ορθόδοξοι παραξενεύτηκαν για την απόφαση αυτή και ο Ιερώνυμος τον ονόμασε Άθλια Σύνοδο. Ο Ρώσιος γύρισε στην Αφρική και έφερε την είδηση, οπότε δύο σύνοδοι στη Βόρεια Αφρική το 416 καταδίκασαν τον Πελάγιο και έγραψαν στον Πάπα Ινοκέντιο να τον καταδικάσει. Ο Πάπας το 417 καταδίκασε και τους δύο, τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο Αυγουστίνος σε κήρυγμά του, με την ευκαιρία αυτή, είπε μια πρόταση που μεταφράστηκε αργότερα στη γνωστή «Η Ρώμη μίλησε, το θέμα τελείωσε». Στην Παλαιστίνη φανατικοί μοναχοί, φίλοι του Πελαγίου, έκαναν επιδρομή στις εγκαταστάσεις του Ιερονύμου και τις έκαψαν. Στη Ρώμη τον Πάπα Ινοκέντιο διαδέχθηκε ο Ζώσιμος. Ο Κελέστιος πήγε στη Ρώμη και επέβαλε στον Πάπα ομολογία πίστεως ασαφή. Και σε σύναξη του κλήρου έγινε δεκτή η ομολογία και είπαν στον Κελέστιο να πάυσει να συζητεί αυτά τα θέματα. Το ίδιο έκανε και ο Πελάγιος και ο Πάπας έγραψε στους Αφρικανούς επισκόπους να χαρούν γιατί είναι αθώος και είχε καταδικαστεί από ψευδοδικαστές. Μόλις έγιναν γνωστές οι απόψεις του Πάπα, έγινε σύνοδος στην Καρχιδόνα το 418 από 240 επισκόπους και με 8 κανόνες αναθεμάτισαν τις διδασκαλίες αυτές και προσωπικά τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο αυτοκράτορας Ονόριος με διάταγμα τους έδιωξε από τη Ρώμη. Τότε και ο Πάπας Ζώσιμος με εγκύκλιο επιστολή καταδίκασε τις πλάνες και τον δύο και τους καταδίκασε. Και ο Θεόδωρος Αντιοχίας τους καταδίκασε σε σύνοδο που συγκάλεσε. Ο Πελάγιος πέθανε το 422. Οι επίσκοποι της περιοχής της Ακυηλίας με επικεφαλής τον Ιουλιανό των Εκλάνων δεν δέχθηκαν τις αποφάσεις του Πάπα και μερικοί πήγαν στη Μοψοϊστία όπου τους δέχθηκε ο Θεόδωρος. Ο Ιουλιανός αποδείχθηκε σοβαρός αντίπαλος του Αυγουστίνου, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει τις ιδέες του από τον μανιχαϊσμό. Και ο Αυγουστίνος αναγκάστηκε να απαντήσει στις επιθέσεις με δύο βιβλία που έγραψε. Ο Κελέστιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου προσπάθησε να πλησιάσει τον Εστόριο, όμως ο Αφρικανός Μάριος Μερκάτορ διαφώτισε τους Ανατολικούς για τις πλάνες και ο Θεοδόσιος ο δεύτερος με διάταγμα τους εξόρισε από την Κωνσταντινούπολη. Στην τρίτη οικουμενική σύνοδο με τους κανόνες 1 και 4 έγινε δεκτή η καταδίκη και καθαίρεση του Κελεστίου. Αφού πλέον ο πελαγιανισμός καταδικάστηκε, άφησε ορισμένους οπαδούς οι οποίοι έχοντας μετριοπαθέστερες ιδέες έκριναν υπερβολικές τις ιδέες του Αυγουστίνου, οι οποίες προκάλεσαν ταραχή στους μοναχούς της μονής Αδρουμήτου στη Βόρεια Αφρική. Το ίδιο έγινε και στη Μασαλία και στη Μονή Λερίνου, όπου η διδασκαλία του προκάλεσε σκανδαλισμό και διαμαρτυρίες. Ο κυριότερος αντίπαλος ήταν ο Ιωάννης Κασιανός, ηγούμενος του Αγίου Βίκτορος, ίσως σκήθης από την Δουβροτσά, ο οποίος έζησε στην Ανατολή και κατόπιν ίδρυσε δύο μοναστήρια κοντά στη Μασαλία. Ο Κασιανός τόνισε το ρόλο που παίζει η ελευθερία στη σωτηρία του ανθρώπου, δεχόταν το προπατορικό αμάρτημα και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού, όμως απέρριπτε τον προορισμό του Αυγουστίνου, σύμφωνα με τον οποίο η σωτηρία εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη Θεία Εκλογή. Σύμφωνα με αυτόν, η ανθρώπινη θέληση έχει την πρωτοβουλία για το αγαθό και δέχεται τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται χωρίς διάκριση σε όλους, γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αυτή τη διδασκαλία την δέχτηκαν πολλοί, από τους οποίους σπουδαιότερος ήταν ο Βικέντιος από το Λερίνο και έγραψε υπόμνημα. Ο Αυγουστίνος πέθανε το 430 και δύο λαϊκοί, ο Ιλάριος και ο Πρόσπερτος, προσπάθησαν να μετριάσουν τις ακρότητες της διδασκαλίας του. Ο Πάπας Κελεστίνος διακήρυξε τους μοναχούς της Γαλλίας ότι ο Αυγουστίνος βρισκόταν πάντοτε στους κόλπους της Εκκλησίας και καμιά υποψία δεν τον βάρινε. Η επιστήμη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι Πάπες τον θεώρησαν ως ένα από τους πιο αυθεντικούς διδασκάλους. Την εποχή του Πάπα Σίξτου διακήρυξαν ότι η χάρη του Θεού ήταν απαραίτητη για κάθε Αγία σκέψη και κάθε κίνηση της Αγίας Θελήσεως, όμως για το θέμα του προορισμού δεν πήραν ξεκάθαρη θέση. Με τον καιρό καθόρισαν τη διδασκαλία και προσπάθησαν να απαλύνουν τις άκρες διακηρύξεις, λέγοντας ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως οι μοναχοί της Γαλλίας δεν φαίνονταν ικανοποιημένοι. Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην πιστοποίηση της κοινής αντιλήψεως των χριστιανών ότι η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που χορηγείται μόνον ορισμένες ώρες, αλλά ότι είναι μια μόνιμη δύναμη που εμπνέει ολόκληρη την πνευματική ζωή του πιστού. Και αυτό βέβαια είναι το σωστό. Οι συζητήσεις εξακολούθησαν γιατί και ο ημιπελαγιανισμός δεν ικανοποίησε ορισμένους πιστούς.
Ο Αρελάτης Κεσάριος, σημαντικός συγγραφέας και ασκητής, σε σύνοδο που έγινε στην Οράνς κοντά στη Μασσαλία, έκανε διακήρυξη με την οποία πλησίαζε περισσότερο στη σωστή άποψη. Αποκήρυξαν όσους πίστευαν στον προορισμό για την απώλεια. Τόνιζαν κατόπι το σημαντικό ρόλο και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού. Το αμάρτημα του Αδάμ, έλεγαν, μεταδόθηκε στους απογόνους του. Για να συγχωρεθεί το αμάρτημα, ο Θεός δεν περιμένει τη θέληση του ανθρώπου και έτσι όχι μόνο αυξάνει την πίστη, αλλά χαρίζει και τη χάρη του, και έτσι όλες οι αγαθές μας πράξεις είναι έργο της χάρης. Η ελεύθερη βούληση που έπαθε βλάβη στον πρώτο άνθρωπο δεν μπορεί να αποκατασταθεί παρά με τη χάρη του βαπτίσματος. Η χάρη προηγείται στις καλές πράξεις. Η ανθρώπινη βούληση μπορεί να κάνει το κακό, για να κάνει όμως το καλό πρέπει να προετοιμαστεί από το Θεό. Ο Πάπας Βονιφάτιος ο Δεύτερος, στον οποίο Κεσάριος έστειλε τις αποφάσεις, τις ενέκρινε το 531 και έγραψε ότι είναι σύμφωνες με τους κανόνες των πατέρων. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα δούμε την αρχική φάση του μονοφυσιτισμού.

Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Μαξιμιανού το 434, έγινε πατριάρχης ο Πρόκλος που ήταν μέχρι τότε 3 φορές υποψήφιος. Η δράση του, η μόρφωσή του και η ρητορική του ικανότητα τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό και όλα αυτά συνετέλεσαν στην ειρήνευση της Ανατολής. Ο Πρόκλος έκανε και ένα άλλο ιερό έργο. Με την άδεια του αυτοκράτορα επανέφαρε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας του, όπου είχε ταφεί, στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου το 438 έφτασαν στο Βόσπορο, όπου περίμεναν εκατοντάδες φωτισμένες βάρκες, και όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά πήγε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας ταπεινά στην πομπή, θέλοντας έτσι να δείξει μετάνοια για τις αδικίες του πατέρα του σε βάρος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα λείψανα του Αγίου τοποθετήθηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων και ακολούθησαν λαμπρές εορτές. Οι Ιωαννίτες, οπαδοί δηλαδή του Χρυσοστόμου που ήταν χωρισμένοι από την Εκκλησία, ήρθαν πάλι στους κόλπους της. Τον Πρόκλο διαδέχθηκε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης το 446 ο Φλαβιανός. Ο Ιωάννης Αντιοχίας πέθανε το 441 και είχε μείνει πιστός στη Συμφωνία της Εφέσου. Διάδοχός του έγινε ο ανεψιός του Δόμνος, ο οποίος είχε ζήσει ένα χρονικό διάστημα ως μοναχός. Το 444 πέθανε και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και η Εκκλησία της Ανατολής έχασε το διασημότερο θεολόγο της εποχής αυτής. Διακρινόταν για τη βαθύτητα της σκέψης του και τη διάβγεια στη διατύπωση. Για τη διδασκαλία του στηριζόταν στους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως στα έργα του Αθανασίου. Με όλες τις πράξεις του, επιδίωκε να στερεώσει την Ορθοδοξία και να επιβάλλει την ειρήνη. Στο θρόνο της Αλεξανδρίας τον διαδέχθηκε ο αρχιδιάκονός του Διόσκορος, ο οποίος ήταν πιστός και είχε την εμπιστοσύνη του Αγίου Κυρίλλου. Μόλις όμως έγινε πατριάρχης, άλλαξε συμπεριφορά και αποδείχθηκε φιλόδοξος και βίαιος. Αδίκησε τους γονείς του Κυρίλλου, στερώντας τους από την κληρονομιά, αδίκησε λαϊκούς, καθαίρεσε και καταδίωξε κληρικούς. Έτσι φέρθηκε και στην υπόλοιπη ζωή του. Έγινε ο κυρίαρχος της Αιγύπτου και οι Ορθόδοξοι τον περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Όμως η Παλαιστίνη και η Αιγύπτη και ο Αντιχαλκιδόνιος Σεβίρος Αντιοχίας τον θεωρούσαν αποστολικό κήρυκα, αληθινό μάρτυρα, πατριάρχη που αρνήθηκε να προσκυνήσει το Βάλ, δηλαδή τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Αλεξανδρινής και Αντιοχιανής σχολής έζησαν και μετά τη συμφιλίωση του 433. Και τώρα ο Χρυσάφιος, ο Διόσκορος και ο Ευτυχής αποφάσισαν να ανατρέψουν τη συμφωνία του 433 και να επιβάλλουν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλλου ως την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Επεξεργάστηκαν τις αντιλήψεις της Αλεξανδρινής σχολής και αυτή την επεξεργασία ίσως δεν θα τη δεχόταν ο Κύριλλος αν ζούσε. Όμως στηριζόταν στο μυστικισμό των μοναχών, οι οποίοι είχαν ως ιδανικό τους την ένωση με το Θεό, και οι νέες ιδέες που ανέπτυξαν φαίνονταν να ταιριάζουν περισσότερο στο ιδανικό τους αυτό. Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο Ευτυχής, ηγούμενος ενός από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη, πολύ γνωστός και σεβαστός στην πρωτεύουσα για την αυστηρή ασκητική του ζωή. Επιδρούσε στους μοναχούς και είχε πολιτικό στήριγμα τον ευνούχο πρωθυπουργό Χρυσάφιο, ο οποίος ήταν αναδεκτός του. Ο Ευτυχής ήταν από την αρχή αντίπολος του Νεστορίου και μετά την καταδίκη του θεωρούσε ως αιρετικούς όλους όσους δέχονταν δύο φύσεις στον Χριστό. Η φιλία του Διοσκόρου και του Ευτυχή με την προστασία του Χρυσαφίου απειλούσε όλους όσους δέχθηκαν την ειρήνη ύστερα από 433, και οι Ορθόδοξοι άρχισαν να φοβούνται αυτούς τους φανατικούς, οι οποίοι άρχισαν να κινούνται με αντινεστοριανικό πάθος. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, παρακινημένος από τον Χρυσάφιο, εξέδωκε το 448 διάταγμα εναντίον των Νεστοριανών και για παράδειγμα καθαίρεσε τον επίσκοπο Τύρου Ειρηναίο. Αυτός ήταν κόμις και είχε υποστηρίξει τον Νεστόριο στην Έφεσο ως αρχηγός της σωματοφυλακής του. Εξορίστηκε και ο ίδιος, αργότερα όμως άλλαξε τις ιδέες του και ο Αντιοχίας Δόμνος τον χειροτώνησε επίσκοπο Τύρου, παρόλο που ήταν 2 φορές νυμφευμένος, και ο Θεοδόρητος διαμαρτυρήθηκε για τη χειροτονία. Μετά την διαταγή του αυτοκράτορα, ο Δόμνος τον καθαίρεσε. Ο Ίβας διαδέχθηκε στην επισκοπή της Εδέσης τον Ραβουλά. Ο Ίβας ήταν θαυμαστής του Θεοδόρου Μοψοεστίας. 4 κληρικοί της Επισκοπής του τον κατάγγειλαν στον Πατριάρχη Δόμνο, αυτός όμως δεν έκανε τίποτε προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Ο Διόσκορος, επεμβαίνοντας στην Αντιόχεια, κατηγόρησε το Δόμνο ότι ανέχεται κηρύγματα του Θεοδωρήτου στην Αντιόχεια. Ο Θεοδόρητος και ο Δόμνος διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας ότι είναι Ορθόδοξοι, όμως ο Διόσκορος αφόρησε το Θεοδόρητο και απόσπασε διάταγμα από την Αυτοκρατορική Αυλή που απαγόρευε τον Θεοδόρητο να βγει έξω από την επισκοπή του. Ο Δόμνος επισήμανε ότι ο Ευτυχής είχε απολιναριστικές ιδέες και το έγραψε στον Αυτοκράτορα, επειδή όμως θεωρούσαν και τον ίδιο ως νεστοριανίζοντα, δεν έδωσαν σημασία στην καταγγελία. Ο Ευτυχής δεν έγραψε, όμως ανέπτυξε προφορικά τις ιδέες του και από αυτές φαίνεται ότι πραγματικά υποστήριζε το μονοφυσιτισμό που αποδείχθηκε αρχηγός του. Χαρακτήριζε την ένωση των δύο φύσεων ως κράση και σύγκραση, στην οποία η ανθρώπινη φύση απορρίφθηκε και απορροφήθηκε εντελώς από τη Θεία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας είχε πει «Μίαν φύσιν του Θεού λόγους εσαρκωμένην». Ο Ευτυχής δεχόταν μία υπόσταση και ένα πρόσωπο στον ενανθρωπίσαντα λόγο «Εκ δύο φύσεων γεγενήστε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως». Έλεγε όμως ότι μετά την ένωση υπήρχε στον Χριστό μία φύσης και ότι το σώμα του Κυρίου ήταν ανθρώπινο, αλόχι ομοούσιον ημίν, επειδή είδα αυτόν Θεόν ημών. Μετά την ένωση με το Θεολόγο έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, χωρίς όμως να εξετάζει και να προσδιορίζει τη θέωση αυτή. Φαίνεται ότι αντιλαμβανόταν τον Χριστό μετά την ένωση των δύο φύσεων εντελώς ξένο προς την ανθρώπινη φύση, αφού τοποθετούσε όλη την ένταση στη θεότητα, έτσι το χαρακτήριζαν ως απολυναριστή, χωρίς βέβαια να είναι. Ο Θεοδόρητος Κύριου έγραψε το έργο του Ερανιστής, στο οποίο έγραφε εναντίον των ιδεών αυτών, χωρίς να αναφέρει τον Ευτυχή ονομαστικός. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε αντίδραση εναντίον στον Ευτυχή και η κατάσταση άλλαξε στις 8 Νοεμβρίου του 448, όταν ο Ευσέβιος Επίσκοπος Δωρηλαίου έκανε καταγγελία στο Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως. Τα πράγματα τότε έγιναν δύσκολα, γιατί ο Πατριάρχης Φλαβιανός ήξερε ότι ο Χρυσάφιος και ο Διόσκορος Αλεξανδρίας υποστήριζαν τον Ευτυχή και ακόμη ότι ο Χρυσάφιος ήταν αρχικά και εχθρικά διατεθειμένος απέναντί του, γιατί όταν έγινε Πατριάρχης δεν του έστειλε τα δώρα που έπρεπε. Ο Ευσέβιος Δωρηλαίου όμως ήταν άνθρωπος ισχυρογνώμων και δεν θα σταματούσε. Ήταν ο ίδιος που ως λαϊκός είχε καταγγείλει τον Εστόριο. Ο Φλαβιανός τελικά κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο, στην οποία ο Ευτυχής αναγκάστηκε να παρουσιαστεί, αφού προσπάθησε πρώτα να το αποφύγει. Παρουσιάστηκε συνοδευμένος από πολλούς μοναχούς, στρατιωτικό απόσπασμα και κρατικούς λειτουργούς, όσαν η ζωή του να βρισκόταν σε κίνδυνο. Ο Πατρίκιος Φλωρέντιος, με διαταγή του Αυτοκράτορα, θα ήταν παρός στην ανάκριση. Ο Ευτυχής έδειξε μετριοφροσύνη, αρνήθηκε να ανακαλέσει τις ιδέες του, αλλά φάνηκε ότι συμφωνεί με τις ιδέες των συνοδικών, οι οποίοι τον έκριναν, προσπαθώντας να αποφύγει μια ξεκάθαρη ομολογία. Τελικά, ύστερα από πίεση, είπε «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήστε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μία φύση ομολογώ». Δεν δέχτηκε να αναθεματίσει τις ιδέες για τις οποίες τον κατηγορούσαν. Οι 32 συνοδικοί αποφάσισαν και είπαν «Ανάθεμα αυτό». Και ο Φλαβιανός ρώτησε τη σύνοδο τι θα κάνουν, αφού ο Ευτυχής φαινόταν μήτε ομολογών σαφώς την ορθήν πίστην, μήτε συνθέστε το φρονήματι της παρούσας Αγίας Συνόδου βουλόμενος, αλλά επιμένουν τη διεστραμμένη και πονηρά αυτού κακονία, και η σύνοδος αποφάσισε να τον καθαιρέσει από το βαθμό του πρεσβυτέρου, να τον αφορήσει και να του αφαιρέσει το αξίωμα του ηγουμένου του μοναστηριού του. Αυτά ήταν πράξεις που έδειχναν μεγάλο θάρρος και ο Φλαβιανός ύστερα από λίγο θα πλήρωνε για αυτές με τη ζωή του. Ο Ευτυχής, αν και καταδικάστηκε, δεν υποχώρησε, αλλά απέφθηνε έκκληση προς τον Διόσκορο Αλεξανδρίας, προς τον Πάπα της Ρώμης Λέοντα και τους Επισκόπους Ιεροσολύμων και Θεσσαλονίκης. Ο Διόσκορος, όπως ήταν φυσικό, κήρυξε τις αποφάσεις συνόδου άκυρες και δέχθηκε τον Ευτυχή σε κοινωνία. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ύστερα από αίτηση του Ευτυχή, κάλεσε σύνοδο στην Έφεσο και τον Αύγουστο του 449, στην οποία κάλεσε τον Διόσκορο και τον Πάπα της Ρώμης. Όταν ο Πάπας Λέων έλαβε τις αποφάσεις συνόδου του 448, έγραψε προς τον Φλαβιανό την περίφημη δογματική επιστολή του, τον Τόμο.
Ο Λέων ο πρώτος Ωμέγας ήταν πάπας 9 χρόνια ήδη και διακρινόταν για τη μόρφωσή του, την διοικητική του ικανότητα και τη μεγάλη ιδέα που είχε για το παπικό αξίωμα. Δεν είχε καλές διαθέσεις απέναντι στο Φλαβιανό. Όταν όμως έλαβε τα πρακτικά της συνόδου του 448, έμεινε έκπληκτος από όσα διάβασε. Γι' αυτό και στον τόπο αντιτάχθηκε στη φράση του «Ευτυχή μία φύση ύστερα από την Ένωση». Την επιστολή έγραψε ο θεολόγος Πρόσπερτος, στηριγμένος στη διδασκαλία του Τερτιλιανού. Έγραφε ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο με δύο φύσεις και ουσίες. Οι δύο φύσεις δεν συγχέονται και δεν αναμειγνύονται. Όμως η μοναδικότητα της προσωπικότητας επιτρέπει την κοινοποίηση των ιδιωμάτων στις πράξεις και τις ενέργειες της κάθε μίας από τις δύο φύσεις. Και έτσι, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε και τάφηκε, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Αξιόλογο εδώ είναι ότι οι έννοιες φύση και πρόσωπο χωρίζονται και έτσι μπορούσαν πια να δέχονται δύο φύσεις χωρίς να μιλούν και για ένα πρόσωπο. Υπήρχε ένα πραγματικό πρόσωπο στην Ένωση και αυτό ήταν ο Θείος Λόγος, που δεν ήταν φανταστικό όπως φαίνεται από την κοινοποίηση των ιδιωμάτων. Αυτές οι διευκρινήσεις ήταν γνωστές στην Ανατολή και τις είχαν διατυπώσει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις και ο Αμφιλόχιος Ικονίου. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις αντιδράσεις των οπαδών του Ευτυχούς και την προσπάθειά τους να επιβληθεί η μονοφυσιτική διδασκαλία στην Εκκλησία. Όπως θα δούμε, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος προστάτεψε την Ορθόδοξη Διδασκαλία για τις δύο φύσεις του Χριστού, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τους αντιπάλους της και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην την αποδέχονται. Χαίρετε.

Ο τυφλός μοναχός. Διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να τους ταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος. Κοίταξε και το παιδί. Σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος. «Εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό στρατόπεδο και οι στρατιώτες δειπνούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή. Πυκνά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, προμηνώντας βροχή. Ο καπετάν Λάμπρος, που κανένας δεν θέλησε να ακολουθήσει στην επικίνδυνη αποστολή του, πήρε μικρό ξύλινο κάδο από εκείνους που οι κάτοικοι των ορεινών χωριών χρησιμοποιούν για μεταφορά νερού και μαθαίνοντας το σύνθημα από το φύλακα, βγήκε αθόρυβα από το κάστρο. Ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος πολεμιστής, το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Μιχάλη. Οι εχθροί έτρεμαν όταν άκουγαν το όνομά του. Όσοι βρίσκονταν στο κάστρο τον αγαπούσαν, γιατί τους βοηθούσε στις δυστυχίες τους, τους παρηγορούσε και πάντα πρόθυμα τους υπερασπιζόταν και με το αίμα τους την ανάγκη κατά των συντρόφων του, που κάποιες φορές παραστρατούσαν και φέρονταν βία και στις άλλες γυναίκες και στις γυναίκες τους, παίρνοντας παράδειγμα από τον αρχηγό τους Μιχαήλ Σινάνη. Όπως είπαμε, ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος, αλλά δίλιασε μόλις βγήκε από το κάστρο και ρίξε πίσω το βλέμμα του με πόνο. Ο Λάμπρος δεν είχε γονείς και συγγενείς. Μέσα στο κάστρο όμως υπήρχε η Χρυσούλα, κοπέλα όμορφη, ορφανή, που την είχε αγαπήσει, την είχε αραβωνιαστεί και την προστάτευε. Συλλογίστηκε την τύχη της αν αυτός έπεφτε στα χέρια των εχθρών και σκέφτηκε να επιστρέψει στο κάστρο. Αλλά το φιλότιμο δεν του το επέτρεψε. «Ο Θεός σας βάλει το χέρι», του ψιθύρισε. Και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό.
αλλά μόλις προχώρησε λίγο, στάθηκε και έβαλε το χέρι στο σελάχι του. Μια σκιά σηκώθηκε πίσω από ένα σωρό πέτρες και προχώρησε προς το μέρος του. «Στάσου, ποιος είσαι?» ρώτησε σιγανά ο Λάμπρος. «Εγώ, καπετάνια μου», απάντησε μια γυναικεία φωνή. Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του Λάμπρου και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Τι θες εδώ, Χρυσούλα?» ρώτησε τρυφερά. «Καπετάνια μου, μην πας στο πηγάδι». «Γιατί?» «Το έχουν πιασμένο τα σκυλιά. Ούτε ψήλος δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακουστεί». «Μη φοβάσαι, Χρυσούλα. Εμένα δεν θα μ' ακούσουν». «Έπειτα τι? Θες να αφήσω να πεθάνει το παιδί της φτωχής?» «Μου βρέθηκε μια φορά και μένα. Ξέρεις, σαν σκότωσα τον αγά. Μ' έφερναν οι λιάπηδες κατά πόδι. Μια νύχτα με έπιασε βροχή διαβολεμένη. Στα λεχενά δεν μπορούσα να περάσω και μπήκα στο μήλο της. Τότε ζούσε ο άντρας της φτωχής. Δεν πρόφτασε να με πάρει ο ύπνος και ακούω χτυπήματα δυνατά στην πόρτα. «Σήκω να φύγεις», μου λέει η Κατερίνα. «Σε μυρίστηκαν τα σκυλιά και θα σε πιάσουν». «Αχ, σας πήρα στο λαιμό μου, φτωχή», της λέω εγώ. «Δεν πειράζει. Άιντε στο καλό», μου λέει. Πήδηξα από το παράθυρο στον κήπο την ώρα που μπήκαν στο μήλο οι λιάπηδες. Τράβηξαν πολλά βάσανα οι άμυροι. Το μήλο τους τον έκαψαν. Είδαν και έπαθαν για μένα. Τώρα είναι καιρός να το ξεπληρώσω κι εγώ. «Γύρισε στο κάστρο εσύ», πρόσθεσε στοργικά. «Όχι, καπετάνια μου, δεν σ' αφήνω. Σαν θα πας, θα έρθω μαζί σου κι εγώ». «Εσύ, τι θα κάνεις εσύ?» «Ό,τι πάθεις να πάθω. Τι θα κάνω, μοναχή μου, εδώ?» «Γύρισε στο κάστρο, Χρυσούλα», επέμενε ο Λάμπρος. «Θα μας καταλάβουν και δεν θα ξεφύγουμε». «Δες εδώ», είπε η κοπέλα δείχνοντας ένα κοφτερό δρεπάνι. «Θα είμαστε δυο. Τι θα ρεις?» Ο καπετάν Λάμπρος, χωρίς να μπορέσει να πείσει την κοπέλα να επιστρέψει στο κάστρο, προχώρησε μαζί της στη μαύρη ζώνη των Αράβων που είχαν κατασκηνώσει στους πρόποδες του βουνού. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Οι φωτιές του στρατοπέδου είχαν μισοσβήσει. Γύρω οι στρατιώτες ροχάλιζαν, ενώ μερικοί μιλούσαν με τους σκοπούς. Οι δυο τολμηροί νέοι άλλοτε στέκονταν, άλλοτε κρύβονταν πίσω από ψηλά δέντρα, άλλοτε έτρεχαν σαν λαγοί, μέχρι που πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού και έφτασαν σόιο στο πηγάδι, εκεί κοντά που έδαιναν τ' άλογα. Μετά από λίγη ώρα, ο καπετάν Λάμπρος με τη Χρυσούλα που κουβολούσε στον ώμο γεμάτο τον κάδο περνούσαν πάλι αλλά από άλλη διαδρομή μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Στη μέση του σκοτεινού στρατοπέδου και κοντά στο Λάμπρο υψωνόταν σαν φάρος φωτεινός στη μέση της θάλασσας η σκηνή του Χαλίλ που πάνω στην κορυφή της έλαμπε το μισοφέγγαρο. Ο Λάμπρος, βλέποντας τη σκηνή αφύλακτη, έκανε μια τολμηρή, μάλλον παράτολμη σκέψη που πολλές φορές η γενναιότητα προκαλούσε στους αγωνιστές, που όμως το τέλος της ήταν καταστροφικό. Λυσμονώντας τη δύστυχη μητέρα που τον περίμενε σαν σωτήρα για το παιδί της, τη δυσκολία της πράξης του και την πολύτιμη ζωή της αγαπημένης του, μέσα στον ενθουσιασμό του,

Νοιασμένος από την αποτυχία του, όρμησε στους κοιμισμένους στρατιώτες. Ένας σκοπός πυροβόλησε, βλέποντάς τον από μακριά στο φεγγαρόφωτο. Η σάλπιγγα ήχησε τον κίνδυνο, το στρατόπεδο σηκώθηκε στο πόδι και οι Άραβες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον από την τρομάρα και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Στην αρχή η Χρυσούλα κοκάλωσε όπως η γυναίκα του Λότ, έκπληκτη από τη φοβερή σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της. Συνήλθε όμως και βλέποντας τον αγαπημένο της ανάμεσα στις λόγχες και στα σπαθιά των εχθρών, πέταξε κάτω τον κάδο και έτρεξε να τον βοηθήσει. Κραδένοντας το κοφτερό δρεπάνι πάνω από το κεφάλι της, χτυπούσε όπου έβρισκε, σκορπώντας το θάνατο στους άπιστους που υποχώρησαν μπροστά της φοβισμένοι. Το ωραίο πρόσωπό της, ροδοκόκκινο ανάμεσα στις φλόγες των πυρσών, τα στραφτερά της μάτια, τα πλούσια ξανθά μαλλιά πάνω στους ώμους της, την έκαναν να μοιάζει με άγγελο που μάχεται για την πίστη του Χριστού. Και ο Λάμπρος έδινε τη μάχη με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί. Τα δαδιά τους φώτισαν τους δυο νέους, πήραν θάρρος και άρχισαν να χτυπούν με λύσα, τους περικύκλωσαν και εμπόδιζαν τις κινήσεις τους. Ένας Άραβας ήρθε από πίσω και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του το κεφάλι του Λάμπρου, που τραντάχτηκε και σωριάστηκε λιπόθυμος. Η Χρυσούλα βρυχήθηκε σαν λέαινα, έριξε μια φοβερή ματιά στον Άραβα και του έκοψε το λαρύγγι με το δρεπάνι, ρασκελίζοντας μετά πάνω από τον αγαπημένο της για να εμποδίσει τους εχθρούς να αρπάξουν και να βεβηλώσουν το σώμα του, συνέχιζε να μάχεται με θάρρος, αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Αλλά δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην ορμή των εχθρών. Την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και παραδόθηκε. «Θάνατος! Θάνατος!» φώναζαν έξαλλοι οι στρατιώτες. «Όχι! Σταθείτε!» διέταξε ο Χαλίλ που φάνηκε ανάμεσά τους. Ο Χαλίλ είχε μόλις φτάσει. Είχε πάει στην Κυλίνη να υποδεχτεί τον Ιμπραήμ Πασά που ερχόταν για να πολιορκήσει ο ίδιος το κάστρο. Ο Χαλίλ ήταν 35χρονος, ψηλός, αρενοπός και ένας από τους πιο καλούς αξιωματικούς του αραβικού στρατού. Καταγόταν από τη Θεσσαλία από γονείς χριστιανούς. Τον άρπαξαν παιδί οι πειρατές. Τον έριξαν στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης. Αποφυλακίστηκε άντρας πια. Έφυγε στην Αίγυπτο μετά τη σφαγή των Μαμελούκων, όπου με τα φυσικά του προσόντα και τις συνθήκες που επικρατούσαν έγινε υψηλόβαθμος αξιωματικός, φανατικός οπαδός του Ισλάμ και πρώτος ακόλουθος του Μεχμέτ Αλή. Ο Χαλίλ έμαθε τα γεγονότα. Βλέποντας τους δύο νέους που κοίταζαν με συγκίνηση ο ένας τον άλλο για να πάρουν θάρρος, κοιτάζοντας με το ερευνητικό του βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, κατάλαβε τα τρυφερά τους συναισθήματα και ευχαρίστησε την τύχη του που τους έστειλε, αντί να ξεκινήσει να βρίζει το γένος των Γιαούριδων όπως θα έκανε κάθε άλλος μουσουλμάνος. Το σχέδιο του Χαλίλ ήταν δαιμόνιο. Σκέφτηκε να χτυπήσει την πιο τρυφερή χορδή της καρδιάς τους, να τους υποσχεθεί μια πλούσια και ευτυχισμένη ζωή όπως τη θέλουν όλοι όσοι αγαπιούνται, να προσπαθήσει να μάθει το νυχτερινό σύνθημα του κάστρου και με ύπουλο τρόπο να το κυριέψει, εγκαταλείποντας τη βαριεστημένη ζωή της πολιορκίας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και ένα μήνα. Όμως η έκπληξή του ήταν μεγάλη, όπως και των αξιωματικών του, όταν και οι δυο νέοι απέρριψαν με ένα στόμα τις προτάσεις του. «Πείτε μου το σύνθημα», έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Χαλίλ. «Δεν το θέλω για κακό. Θα στείλω νερό και ψωμί στο κάστρο. Κι εγώ χριστιανός είμαι». «Χριστιανός και πολεμάς την πατρίδα σου? Τι να κάνω, αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα? Πες τα συμφέροντα καλύτερα». «Α, όχι, Πασά, δεν είναι καλό πράγμα.
Όποιος κοιτάζει

παίζει το συμφέρον, δεν έχει πατρίδα. Ο Χαλίλ χαμογέλασε με τα λόγια του παλικαριού και άρχισε πάλι με επιδέξιο τρόπο τις προτάσεις του και τις παραπλανητικές υποσχέσεις του. Αλλά οι δυο νέοι ήταν ακλόνητοι σαν βράχοι. Εμείς το είπαμε. Αν δεν σας διώξουμε από τον τόπο μας, δεν θα στεφανωθούμε, είπε αποφασιστικά ο Λάμπρος, κοιτάζοντας στα μάτια την αγαπημένη του. Τότε όμως ο Χαλίλ έγινε πυρκεμανία και σκέφτηκε να καταφέρει με απειλές και βασανιστήρια όσα δεν κατάφερε με τις υποσχέσεις. Διέταξε να μεταφέρουν στη σκηνή του τη Χρυσούλα και να βασανίσουν το Λάμπρο με κάθε τρόπο. Άρπαξαν την κοπέλα με τη βία μέσα από την αγκαλιά του αγαπημένου της. «Στο καλό, Χρυσούλα», της είπε αναστενάζοντας. «Κοίταξε, μη φοβηθείς τίποτα». Και τα μάτια του άστραψαν στο σκοτάδι της νύχτας. Έδεσαν το Λάμπρο από τα πόδια από το κλαδί μιας μουριάς. Άναψαν από κάτω φωτιά με άχυρα που ο καπνός της τον έπνιγε. Οι βασανιστές του κάπου-κάπου τον παρακινούσαν να φανερώσει το σύνθημα και να απαλλαγεί από τα βάσανά του. «Άιντε να χαθείτε, στραβαραπάδες», έλεγε αγανακτισμένος ο Λάμπρος. Μετά από λίγο οι βασανιστές του, από φόβο μήπως πνιγεί από τον καπνό, τον τράβηξαν από τη φωτιά, τον έδεσαν όρθιο στον κορμό της μουριάς και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Το μαστίγιο έσχιζε τον αέρα και έσκαγε σφυρίζοντας με δύναμη στη ραχοκοκαλιά του Λάμπρου, σχηματίζοντας ματωμένα αυλάκια κάτω από το πουκάμισό του. Ο Λάμπρος, με μάτια κατεβασμένα από την τροπή, δεν έβγαζε κραυγή πόνου από το στόμα του, αλλά μόνο βρισχές ξεστόμιζε στους βασανιστές του. Ξαφνικά, μέσα από τη σκηνή του Πασά, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ακολούθησε μια κραυγή απελπισίας. Ο άθλιος Χαλίλ, λυσασμένος που η Χρυσούλα δεν παραδεινόταν στις άνομες ορέξεις του, την πυροβόλησε κατάστηθα. Μετά έδωσε διαταγή να τη ρίξουν εμόφυρτη και σπαρταριστή στα πόδια του Λάμπρου. «Σκυλιά», είπε ο Λάμπρος προσπαθώντας να λύσει τα δεσμά του. «Άπιστη, λύστε με και θα δείτε. Αν σου βαστάει, έλα να μετρηθείς μαζί μου, Χαλίλ». Μανιασμένος ο Πασάς όρμησε και χαστούκησε το Λάμπρο. Έδωσε τις διαταγές του και αποσύρθηκε στη σκηνή του. Τότε δύο Άραβες γέμισαν με μπαρούτι μόνο ένα πιστόλι με πλατιά κάνη και το άδειασαν πάνω στο πρόσωπο του Λάμπρου. Μια κραυγή οδύνης ακούστηκε. Του έκοψαν τα σκοινιά και τον άφησαν να κυλιστεί δίπλα στο άψυχο κορμί της αραβωνιαστικιάς του. Η νύχτα πλησίαζε στο τέρμα της. Τα μαύρα σύννεφα που από το απόγευμα σκέπαζαν τον ουρανό πύκνωσαν και ακολούθησε μια νεροποντή. Οι πρώτες λάμψεις της αυγής φάνηκαν στον ορίζοντα. Μετά από λίγο ο ήλιος θα ανατείλει λαμπρός, αλλά ο Λάμπρος δεν θα τον δει ποτέ πια. Ανάμεσα στους σεβάσμιους μοναχούς της Μονής Βλαχερνών υπάρχει ένας ασπρομάλης γέροντας που το πρόσωπό του, παρά τη φοβερή όψη, περιβάλλεται από θεϊκή λάμψη και παντοτινό στεφάνι που στεφανώνει μόνο τους μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας μας. Είναι τυφλός και λέγεται πατέρας Λαβρέντιος, αλλά κάτω από αυτή την αγαθότητα και το ράσο κρύβεται ο θαραλέος αγωνιστής, ο καπετάν Λάμπρος. Με την προτροπή του Μιχαήλ Σισίνη οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν την επόμενη μέρα και 1200 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες έφυγαν την ίδια μέρα για την Πάτρα και καμιά σημασία δεν έδωσαν στον τυφλό Λάμπρο που παίρνοντας στην πλάτη το πτώμα της αγαπημένης του περπάτησε με βήμα αργό και χάνοντας το δρόμο από το κάστρο ως το μοναστήριο που την έθαψε
και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της. Πέρασαν τα χρόνια. Τα σβησμένα μάτια του αρνούνται να του δείξουν τη γραφική κοιλάδα που είναι χτισμένο το μοναστήρι και τα αδύναμα πόδια του αρνούνται να τον μετακινήσουν. Μόνο ο τάφος της αγαπημένης του τον τραβά σαν μαγνήτης. Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, με βήμα σταθερό και αδιάκοπο, χωρίς οδηγό, πηγαίνει στο μνήμα που μοιάζει με ολάνθιστο κήπο. Μένει εκεί ώρες πολλές και νομίζει πως στο θρόισμα των φίλων και στην ευωδιά των λουλουδιών βρίσκει την αθώα ψυχή της Χρυσούλας. «Κακή ζωή, αραχνιασμένη», μου είπε μια μέρα που τον επισκέφθηκα και τον ρώτησα πώς περνά. «Να σου πω την αλήθεια, είναι καλύτερο το μπαρούτι από το λιβάνι. Ας ακουστεί πάλι το ντουφέκι και να δεις πώς θα ξανανιώσω, πώς θα βάλω φτερά στα πόδια μου». Όμως το ντουφέκι, πότε θα ακουστεί?

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα είναι καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει προετοιμαστεί να μας περιγράψει πώς γίνεται ένα φαγητό, το οποίο μάλιστα αισιοδοξούμε να είναι και στο τραπέζι της Κυριακής το φαγητό που θα μας πει. Στη συνέχεια θα μας πει ένα γλύκισμα. Ξεκινάμε όμως με το φαγητό. Βασιλική μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και πάλι αποδέχτηκες.
2: Χαρά μου είναι.
1: Την πρόσκληση.
2: Θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Να είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Οι φίλες ακροάτριες, από ό,τι πληροφορούμε, ενδιαφέρονται για τις συνταγές μας. Γι' αυτό και εγώ χαίρομαι διπλά που και πάλι καταφέραμε σήμερα να είμαστε κοντά τους. Σε ακούμε, Βασιλική μου. Ποιο είναι το φαγητό που έχουμε ετοιμάσει?
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε παστίτσιο.
1: Το παστίτσιο.
2: Το δικό μου παστίτσιο.
1: Ναι, θα μου επιτρέψεις να πω ότι, όπως είπαμε και μέσα στην αίθουσα στη συγκέντρωση, το παστίτσιο, μουσακάς και κάποια άλλα καλοκαιρινά φαγητά μπορεί να γίνουν και αφορμή να προσελκύσουμε και τουρίστες, αυτοί που μας ακούνε, αφού οι κυρίες της πόλης μαγειρεύουν τόσο ωραία φαγητά καλοκαιρινά.
2: Βέβαια,
1: σε ακούμε, Βασιλική μου.
2: Λοιπόν, υλικά. Ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 2. 700 γραμμάρια κυμά. 350 γραμμάρια φέτα, 350 γραμμάρια κασέρι μίσκληρο, ένα αυγό, ένα κιλό γάλα, 7 κουταλιά στη σούπα σαλεύρι, 2 όριμες ντομάτες, ένα βιτάμ, ένα κρεμμύδι μέτριο, αλάτι και πιπέρι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται λοιπόν το φαγητό αυτό?
2: Για τον κυμά, σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμυδάκι με λίγο λάδι και προσθέτουμε τον κυμά. Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το αλάτι και το πιπέρι. Μόλις πάρει μία βράση, το σβήνουμε. Αφού κρυώσει, προσθέτουμε μία κούπα τριμμένη φέτα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Για τα μακαρόνια, σε μία μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε τα μακαρόνια με αλατισμένο νερό.
1: Έτσι.
2: Για 7 λεπτά. Τα σουρώνουμε. Και μετά προσθέτουμε μία κουταλιά βιτάμ και μισή κούπα τριμμένη φέτα και το ασπράδι του αυγού. Για την πεσαμέλ, μέσα σε μία κατσαρόλα λιώνουμε το υπόλοιπο βιτάμ και προσθέτουμε το αλεύρι. Το ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί καλά το αλεύρι και προσέχοντας να μην σβολιάσει.
1: Μάλιστα.
2: Συμπληρώνουμε το γάλα και τον κρόκο του αυγού, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις ζεσταθεί το μείγμα, προσθέτουμε τα υπόλοιπα τυριά, ανακατεύοντας συνεχώς, ώσπου το μείγμα μας να ομογενοποιηθεί.
1: Έτσι, να γίνει μια ομοιόμορφη κρέμα.
2: Το απομακρύνουμε από τη φωτιά, μόλις λιώσουν τα τυριά και γίνουν σαν μαστίχα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα ταψί νούμερο 38 στρώνουμε τα μισά μακαρόνια και τα σκεπάζουμε με το μείγμα του κυμά. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μακαρόνια και περιχύνοντας με την μπεσαμέλ το ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα. Καλή σας όρεξη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα φαγητό που το αγαπάνε πολύ και τα παιδιά. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και γι' αυτό οι νοικοκυρές πραγματικά το βάζουν μέσα στην διατροφή των παιδιών. Και μάλιστα συνήθως ως κυριακάτικο φαγητό.
2: Και η μπεσαμέλα αυτή δίνει άλλη γεύση, άλλη νοστιμιά. Ρωφάει το μακαρόνι μέσα, όλη την ποιότητα αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το κάνει
1: βεβαίως,
2: πιο νοστιμότερο.
1: Αλίμονο, δεν συγκρίνεται η μπεσαμέλ που θα ετοιμάσει η νοικοκυρά με υλικά της στιγμής από τις έτοιμες του μαγαζιού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την κυρία Βασιλική.

0: Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας είναι η κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία θα μας πει τώρα πώς παρασκευάζεται ένα καλοκαιρινό γλύκισμα και από ό,τι με έχει ενημερώσει το σίκο γλυκό του κουταλιού. Ναι, Βασιλική μου.
1: Που είναι της εποχής.
0: Που είναι της εποχής ακριβώς. Ναι, ναι. Ακούμε λοιπόν.
1: Υλικά, 25 σίκα, 1 κιλό ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, λίγη γαλαζόπιτρα ή ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Εκτέλεση, καθαρίζουμε τα σίκα αφαιρώντας την εξωτερική τους φλούδα, σταυρωτά. Ναι. Τα ζεματίζουμε 3 φορές, τα βάζουμε μέσα σε νερό με γαλαζόπιτρα ή ασβεστό νερό. Μάλιστα. Και τα αφήνουμε 15 λεπτά της ώρας. Μετά τα ξεπλένουμε, βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη ώσπου να αρχίσει να δένει το σιρόπι. Μετά προσθέτουμε το σιρόπι, στο σιρόπι τα σίκα, το κάθε ένα από τα οποία προηγουμένως είχαμε προσθέσει ένα γαρίφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Τα βράζουμε όλα μαζί για 5 λεπτά και πριν να το σβήσουμε προσθέτουμε μισό λιμόνι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Το κρατάμε. Είναι εκτός ψυγείου αυτό, διατηρείται,
1: εκτός
0: Βασιλική ψυγείο. Μου,
1: ναι, ναι,
0: από ό,τι
1: εκτός
0: ξέρω.
1: Ψυγείο, βέβαια.
0: Έτσι,
1: το κρατάμε, μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο αυτό.
0: Όταν λοιπόν παρασκευαστεί σωστά.
1: Αν βάλουμε το λιμόνι, το κρατάει.
0: Ναι. Πώς το λέμε, δεν πετρώνει, δεν ζαχαρώνει.
1: Δεν ζαχαρώνει. Αν προσθέσουμε το λιμόνι, δεν ζαχαρώνει.
0: Αν προσθέσουμε λοιπόν το λιμόνι, ναι, αυτό είναι, ναι, το μυστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ζαχαρώνει το γλυκό, ναι, μας για όσο διάστημα και να μείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπέροχα, καλή επιτυχία στις ακροάτριες και τους ακροατές που θα το επιχειρήσουν. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας με τη δεύτερη ενότητα.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στη δεύτερη ενότητα που αφορά μηνύματα ζωής μέσα από κάποια κείμενα γνωστών ή και αγνώστων συγγραφέων, αλλά και προσωπικές απόψεις και βιώματα. Σήμερα έλαβα υπόψη μου ότι ξεκινάνε τα παιδιά όπου να είναι τις πανελλαδικές τους εξετάσεις και θεώρησα σωστό ότι κάποια μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας και αγάπης προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους που αγωνιούν εξίσου ή και περισσότερο κάποιες φορές οι γονείς, και αυτό ίσως δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα παιδιά, τους θέλουν ψύχρεμους δίπλα τους. Διάλεξα λοιπόν κάποια τέτοια μηνύματα να βγούνε από τα κειμενάκια που θα ακούσουμε. Λοιπόν, απελπισία, απόγνωση και αποθάρρυνση είναι λέξεις που όλο και πιο πολύ ακούγονται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αφορμές πολλές από την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα οδηγούν στην απογοήτευση ανάλογα και με την ηλικία και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί από την νεανική ηλικία και μέχρι τα βαθιά γεράματα έρχονται στιγμές που πιέζεται κανείς ασφυκτικά κάτω από το βάρος των πολλών προβλημάτων. Συνήθως με κάποια αποτυχία στις εξετάσεις, ο νέος, η νέα, με απόλυση από την εργασία, ένας άνθρωπος που έχει στρώσει τη ζωή το όριμο στην ηλικία, με τη μείωση του μισθού. Πολλές λοιπόν καταστάσεις, η μοναξιά κλπ. Οδηγούν σε συναισθήματα που είναι αρνητικά και επιβλαβή. Τα προβλήματα πολλά και ανθρωπίνους περισσότερες φορές δυσεπίλυτα υψώνονται μπροστά μας σαν φράγματα αξεπέραστα. Διαψεύδουν τις ελπίδες μας και πολλές φορές σκοτώνουν και καταβαραθρώνουν μέσα μας τα όνειρά μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες υπάρχει πόνος, όμως επειδή η ψυχική αντίσταση πάει να αποδυναμωθεί, πρέπει πραγματικά να δώσουμε το είναι μας για να μην πέσουμε. Υπάρχει διέξοδος για τον πιστό χριστιανό στις βαριά ανταριασμένες αυτές ώρες που καλύπτουν τον ορίζοντα της ζωής μας. Οι δυσκολίες και αποτυχίες μπορούν να γίνουν αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα. Και αυτό, παιδιά μου και γονείς των παιδιών, να μην το ξεχνάμε. Για ένα πέρασμα από την απελπισία στη φωτεινή ελπίδα, στη στεναρή απόφαση για επιτυχημένη και δημιουργική αντιμετώπιση αυτών των καθημερινών δυσκολιών. Μέσα από την Αγία Γραφή παίρνουμε ένα παράδειγμα. Μελετούμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις αποτυχιών που κατέληξαν σε μέγιστη επιτυχία. Ένα παράδειγμα θα πούμε του Αποστόλου Πέτρου. Όλη τη νύχτα, πνιγμένος στον ιδρώτα και μουσκεμένος από το κύμα της θάλασσας, προσπαθεί κάτι να ψαρέψει. Επιστρέφει όμως το πρωί και είναι άπρακτος. Ο κόπος του φάνηκε πως πήγε χαμένος. Τα δίχτυα του άδεια, δικαιολογημένη η απελπισία του και το σφίξιμο στην καρδιά. Και τότε, σε προχωρημένη ώρα της ημέρας πλέον, που είναι ακατάλληλη για ψάρεμα, παίρνει εντολή από τον Κύριο να ρίξει και πάλι τα δίχτυα. Η πολύχρονη εμπειρία του λέει ότι εφόσον δεν έπιασε ψάρια τη νύχτα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στο φως της ημέρας. Εφόσον όμως το λες εσύ, Κύριε, απαντάει, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τα δίχτυα γέμισαν από ψάρια, κινδύνευαν να σπάσουν. Διερήγνητο το δίκτυο αυτών. Και το μέγιστο αποτέλεσμα? Ο Πέτρος συγκλονίζεται, γεμίζει θαυμασμό, μα και φόβο. Τότε ο Κύριος τον καλεί κοντά του, τον καλεί να γίνει πλέον ψαράς ανθρώπων. Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται, στο έψιλον κεφάλαιο. Από εδώ και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους, του λέει. Και ο Πέτρος πράγματι εγκαταλείπει το ψάρεμα, γίνεται μαθητής του Κυρίου και Απόστολος. Η ζωή του δηλαδή άλλαξε ριζικά. Επομένως, στις δύσκολες ώρες της στεναχώριας και της θλίψης, με θερμή προσευχή να καταφεύγουμε στον εσταυρωμένο Σωτήρα και λυτρωτή μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι πάνσοφος, παντοδύναμος, πανάγαθος. Γνωρίζει εκείνος με την πανσοφία του να βρίσκει λύσεις εκεί που εμείς δυσκολευόμαστε.
θα μας φωτίζει, θα μας ζωογονεί, θα μας ενδυναμώνει με το θείο του λόγο. Θα διαλύει τις μελαγχολίες μας και τις απογοητευτικές σκέψεις. Θα ανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στο μυαλό μας. Θα φωτίζει τη διάνοιά μας και θα ενισχύει τη θέλησή μας με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Πρακτικότερα, να γνωρίζουμε ότι στις ώρες του ψυχικού πνιγμού, ιδιαίτερα αν καταφεύγουμε στην προσευχή, στη μελέτη κάποιων ωραίων εκκλησιαστικών κειμένων, ελαφρύνεται πάρα πολύ ο ψυχικός μας πόνος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, αγαπητά μας παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αποκλειστικός στηριγμός μόνο στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στις σωματικές και διανοητικές, στη δική μας μόνο αυτοπεποίθηση, είναι καύσιμο που δεν επαρκεί για το επίπονο ταξίδι της ζωής. Οι πιστοί οφείλουμε να διώχνουμε μακριά την απελπισία και την απόγνωση, οτιδήποτε κι αν μας συμβαίνει, με την πίστη προς τον παντοδύναμο Κύριο, με την υπακοή μας στο Άγιο θέλημά Του, με φωτεινή ελπίδα, είναι όλα αυτά ό,τι το καλύτερο που θα πρέπει να μας οδηγούν στη ζωή μας. Γι' αυτό, από τη λέξη αδύνατο να αφαιρούμε το α, να παραμείνει λέξη δυνατόν. Όπως το είπε και ο Μέγας Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εντο ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει η επικοινωνία μου και η σχέση μου με τον Χριστό. Επομένως, πρέπει να έχουμε πλήρη πεποίθηση ότι οι δύσκολες ώρες θα γίνονται με τη χάρη του Χριστού αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα στη ζωή μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας, σε όλα τα παιδιά που θα μπουν σε αυτήν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των εξετάσεων για το κλείσιμο της χρονιάς τους.

0: κάπου εδώ, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε!
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Καλησπέρα. Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

31 Μαΐου. Ο Άγιος Μάρτης Ερμίας και ο κεράσας αυτό φάρμακον μάγος και πιστεύσας στο Χριστό ξύφι τελειούνται. Δεύτερος αιώνας Πόντος. Ο Άγιος και ένδοξος Μάρτης Ερμίας ήταν στρατιώτης στα κόμμανα του Πόντου. Βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στον Ρωμαϊκό στρατό. Όταν αποστρατεύθηκε επί βασιλείας Αντωνίνου του Ευσεβούς, αρνήθηκε κάθε είδους μισθό και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον διοικητή Σεβαστιανό, ο οποίος τον πίεσε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς για να δείξει την αφοσίωσή του στον Αυτοκράτορα. Ο Ερμίας αρνήθηκε με σθένος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Οι βασανιστές τσάκισαν πρώτα τα σαγόνια του και εν συνεχεία έγδαραν το δέρμα του προσώπου του. Κατόπιν έβαλαν τον Άγιο σε αναμένο καμίνι, από το οποίο εξήλθε σώος και αυλαβής προς κατάπληξη όλων. Ο Σεβαστιανός αποφάσισε τότε να προσφύγει σε έναν μάγο, ο οποίος κατασκεύασε ένα ισχυρό δηλητήριο για τον Άγιο. Όταν είδε όμως ότι ο Ερμίας δεν έπαθε κανένα κακό, ομολόγησε με την σειρά του την Θεία Δύναμη του Χριστού και αποκεφαλίστηκε επί τόπου. Ο Ερμίας υποβλήθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον έβαλαν μέσα σε καυτό λάδι, του έβγαλαν τα μάτια και εν συνεχεία τον κρέμασαν ανάποδα για 3 ημέρες. Τέλος, ο στρατιώτης του Χριστού, βγαίνοντας νικητής από όλες τις δοκιμασίες αυτές, αποκεφαλίστηκε και έλαβε τον στέφανο της νίκης στους ουρανούς. Και αυτή η μέρα, 31 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Φιλοθέου, Επισκόπου Τομπόλσκ και Μητροπολίτου Σιβηρίας. 18ος αιώνας, Σιβηρία. Γεννηθείς το 1650 από ευγενείς γονείς στην Ουκρανία, ο Άγιος Φιλόθεος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος λίγο μετά τον γάμο του. Υπηρέτησε για κάποιο διάστημα σε μια ενορία και μετά τον θάνατο της σύζυγου του εκάρι μοναχός στην Λαύρα των Σπηλαίων, όπου διακρίθηκε για τον ζήλο του στην νηστεία και την προσευχή. Το 1701 έγινε ηγούμενος της μονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβένο, ένα εξάρτημα της Λαύρας, και το επόμενο έτος χειροτονήθηκε επίσκοπος και έγινε Μητροπολίτης Σιβηρίας. Επί 25 έτη περιέτρεχε ακατάπαυστα την τεράστια επισκοπή του, που εκτινόταν από τα Ουράλια έως την Κίνα, οργανώνοντας ιεραποστολές στα Αλτάια, στην Καμτσάτκα, την Μογγολία και την Βόρεια Κίνα, παρά τις συχνά βίαιες αντιστάσεις των ειδωλολατρικών φυλών. Βάπτισε πάνω από 40.000 ψυχές και ίδρυσε περίπου 300 ενορίες. Φθάνοντας στο Τομπόλσκ, συνεκάλεσε σύναξη όλου του κλήρου της Σιβηρίας για να οργανώσει την Εκκλησία
και να εξασφαλίσει την συνέπεια του ποιμαντικού έργου που διεξαγόταν κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Έδωσε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση σχολείων και στην εκτύπωση βιβλίων απαραίτητων στην διάδοση του χριστιανικού ήθους. Το 1709 έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Θεόδωρος στην Μονή της Αγίας Τριάδος στο Τιουμέν, την οποία είχε ανακαινήσει με την πρόθεση να αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην προσευχή, ενώ ο Άγιος Ιωάννης τον διαδέχθηκε ως επίσκοπος Σιβηρίας. Το 1712 όμως, κατόπιν ετήματος του επισκόπου, ο Άγιος ανέλαβε εκ νέου την ιεραποστολική του δραστηριότητα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις φυλές των Τουγκουζίων και Γιακούτων της περιοχής του Μπερέζοφ. Μετά τον θάνατο του Αγίου Ιωάννη, ο Άγιος Φιλόθεος κλήθηκε στο Τομπόλσκ για να αναλάβει εκ νέου τον επισκοπικό θρόνο. Παραιτήθηκε οριστικά το 1720 και αποσύρθηκε στην Μονή Τιουμέν, χωρίς ωστόσο να πάυσει να ενδιαφέρεται για τις ιεραποστολές της Σιβηρίας. Το 1726 ανέλαβε την τελευταία ιεραποστολική περιοδία του κατά μήκος των ποταμών Ιρτίτς και Ομπ και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Μαΐου του 1727, λίγο καιρό αφότου επέστρεψε στη μονή του, όπου ο τάφος του κατέστη τόπος προσκυνήματος. Τέλος των βίων των Αγίων του μηνός Μαΐου.

εις ανάμνηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουμε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, κατά την οποία γίνεται πράξη η υπόσχεσή του προς τους μαθητές ότι θα στείλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα με την ενέργεια και τα χαρίσματά του επανακοινεί, θα λέγαμε, την Εκκλησία, γι' αυτό και θεωρείται σήμερα ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας ή ημέρα της Πεντηκοστής. Γενέθλιος όχι με την έννοια της γέννησης, αλλά της αναγέννησης. Διότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε η Εκκλησία στη Θεία Σοφία ως κοινωνία δημιουργημάτων και κοινωνικής σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Επιβεβαιώνει δηλαδή η Εκκλησία τη λειτουργία και την κοινωνία κτιστού και άκτιστου, δημιουργίας και δημιουργού. Επομένως, υπήρχε προπτωτικά, πριν από την πτώση δηλαδή με το προπατορικό αμάρτημα. Με την Πεντηκοστή έχουμε μία επανασύνδεση και επαναλειτουργία του μέρους εκείνου της Εκκλησίας που είχε πέσει και την επαναφορά του στην προπτωτική κατάσταση. Για να το πούμε με πιο απλά λόγια, όπως πάντα υπήρχε ο Χριστός και σε δεδομένη στιγμή με τη γέννησή του εμφανίστηκε στη γη και έγινε ορατός στους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπήρχε πάντα και σε δεδομένη ιστορική στιγμή εμφανίστηκε και έγινε ορατή στους ανθρώπους που πιστεύουν. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι «Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας». Η Εκκλησία μας, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι Αγία. Την αγιότητα μάλιστα αυτή μπορούμε να την διακρίνουμε σε μεταφυσική αγιότητα και σε εμπειρική αγιότητα. Μεταφυσική αγιότητα έχουμε στη Θεία πλευρά της Εκκλησίας και εμπειρική αγιότητα, δηλαδή που έχει να κάνει με την πείρα, έχουμε στην ανθρώπινη πλευρά. Η μεταφυσική αγιότητα της Εκκλησίας είναι απόλυτη και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Ζούμε σε μια εποχή, αγαπητοί μου ακροατές, όπου κυριαρχεί ο ορθολογισμός. Σε αυτήν την κυριαρχία η πίστη στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, όπως και η πίστη στον Τριαδικό Θεό γενικότερα, είναι πρόκληση. Πιο εύκολα αποδεχόμαστε ένα Θεό ως απρόσωπη, αφηρημένη δύναμη, η οποία δημιούργησε τον κόσμο και με την οποία επικοινωνούμε χάρη της ανάγκης μας ή με την οποία θα έχουμε δυνατότητα να συνυπάρξουμε στην αιωνιότητα, παρά αποδεχόμαστε έμπρακτα ένα προσωπικό Θεό, ο οποίος προσέλαβε εξαιτίας της αγάπης σάρκα και οστά και ο οποίος μεριμνά για μας αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα για να μην μας αφήσει ορφανούς και την ίδια στιγμή για να μας δίδει συνεχή τη μαρτυρία της παρουσίας του. Ενίοτε αποδεχόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως μυστηρίου το οποίο η λογική μας δεν μπορεί να αποδείξει, χωρίς όμως να συνειδητοποιούμε την δύναμη που δίδει στον άνθρωπο και τον κόσμο, τη συνεχή ανακαινιστική του πνοή την οποία λαμβάνουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή αποτελεί την αφετηρία αυτής της συνεχούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του κόσμου και των ανθρώπων, στη δική μας προσωπική ζωή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση στις πράξεις των Αποστόλων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στους Αποστόλους. «Εκάθισέται αφένα έκαστον αυτών». Η παρουσία του υπήρξε προσωπική επάνω στον καθένα από τους μαθητές και Αποστόλους. Δεν ήταν μόνο μία γενική δωρεά προς όλο τον κόσμο και τους ανθρώπους, αλλά και μία ειδική εγκαθίδρυση στον καθένα μαθητή και Απόστολο, ο οποίος το προσδοκούσε. Αυτή ακριβώς η προσδοκία, καρπός της αγάπης προς τον Χριστό, ο οποίος προετοίμασε τόσο πριν την Ανάσταση, όσο και μετά από αυτήν τους Αποστόλους για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί το χαρακτηριστικό σημείο, το οποίο συνήθως λείπει από τη δική μας ζωή. Σημεία της προσδοκίας ήταν η συγκέντρωση των Αποστόλων στον ίδιο τόπο. Ήταν η ομοψυχία τους,
ήταν η ετοιμότητά τους να μοιραστούν τη χαρά και τον θησαυρό των αγαθών. Ήξεραν πως ό,τι επρόκειτο να τους δοθεί δεν θα ήταν για την προσωπική τους καταξίωση, αλλά για την διακονία του Ευαγγελίου σε όλη την κτήση. Για τη συνέχεια του έργου που ο διδάσκαλος τους είχε ξεκινήσει. Και περίμεναν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος όντας ομόψυχοι, έχοντας μία ψυχή και μία καρδιά. Μη βάζοντας τα προσωπικά τους πιστεύω, τον τρόπο της θέασης του κόσμου, τα χαρίσματα, τις γνώσεις, τις ικανότητές τους πιο πάνω από την ενότητα μεταξύ τους. Και την ίδια στιγμή συγκεντρώθηκαν επί το αυτό. Δεν έμειναν σε μία ενότητα καρδιακή, πνευματική, ιδεολογική. Η ενότητά τους περιέλαβανε και τη χαρά της συντροφιάς, της κοινότητας, της παρουσίας στο χώρο που είχαν αγιαστεί χάρις στην παρουσία του Χριστού. Αυτά τα τρία σημεία αποτέλεσαν τη βάση για να τους αγγίξει το Άγιο Πνεύμα σε προσωπικό επίπεδο. Όταν οι άνθρωποι ανήκουμε στην Εκκλησία, δηλαδή συγκεντρωνόμαστε εν Χριστώ, στον τόπο και τον τρόπο του Ευαγγελίου, όταν η καρδιά μας είναι ομόψυχη με τον άλλον, δηλαδή προσδοκούμε την παρουσία του Χριστού, εκείνον ζητούμε, αγαπούμε και είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε κατά μέρος κάθε τι το ανθρώπινο και καθημερινό, τότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και εμείς τις λήψεις του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και όταν έχουμε την διάθεση να αναλάβουμε την αποστολή, να πορευτούμε στον κόσμο ο καθένας μιλώντας για το θαύμα το οποίο ζει, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μένει στη γενική ευλογία. Έρχεται στον καθένα από εμάς και μας δίνει τη χάρη και την ευλογία να προσφέρουμε και να προσφερόμαστε και να διακονούμε το έργο της σωτηρίας, όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά και του κόσμου. Ο κόσμος έχει ως κέντρο τον εαυτό του, το άτομό του. Ζητά τα προσωπικά χαρίσματα, όχι για να λειτουργήσει σε προοπτική συλλογικότητας, αλλά για την ατομική καταξίωση και επιτυχία. Η κοινωνία αποτελείται από άθροισμα ατομικοτήτων που δεν αποσκοπούν στην ομοψυχία, στην κοινότητα, στην αποστολή της προσφοράς του μηνύματος του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο και την κοινή σωτηρία, αλλά στην ατομική δόξα. Γι' αυτό και ζητά από την Εκκλησία την ικανοποίηση των ατομικών θρησκευτικών, κοινωνικών, υλικών αναγκών του. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι η Εκκλησία ως το σώμα του Χριστού, το οποίο συγκροτείται εν Αγίω Πνεύματι, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόν τον αρμονικό συγκερασμό της καταξίωσης του προσώπου που λαμβάνει έκαστο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όχι για να τα κρατήσει για τον εαυτό του, αλλά ως αποτέλεσμα της εκκλησιαστικής προοπτικής και ένταξης. Γι' αυτό και τίποτε στην Εκκλησία δεν λειτουργεί στην προοπτική της ατομοκεντρικότητας, αλλά στην πορεία του σώματος του Χριστού και στην ένταξη σε αυτό. Ο άνθρωπος βάζει την προσδοκία, την ομοψυχία και την αποστολή και το Άγιο Πνεύμα καταξιώνει τον καθέναν. Μπορεί το λογικό μας να μην κατανοεί τι σημαίνει Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, στην ευχαριστιακή και κάθε άλλη εκκλησιαστική σύναξη και νιώθουμε ότι μπορούμε να αφαιθούμε στην προοπτική της προσδοκίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, όταν επιδιώκουμε ομοψυχία και αισθανόμαστε ότι ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί, εν τούτης δεν μπορούμε χωρίς τους αδελφούς μας, όταν επιλέγουμε να αισθανόμαστε απεσταλμένοι, όχι για να σώσουμε, αλλά για να μοιραστούμε ό,τι έχουμε λάβει, τότε υπάρχουν τα σημεία που αποδεικνύουν ότι υφίσταται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά μέσα στην προοπτική της πίστης και της παράδοσης της Εκκλησίας, η οποία διαμορφώθηκε εν Αγίω Πνεύματι και της οποίας γνώστες και συνεχιστές καλούμαστε να είμαστε και εμείς. Το παράδοξο είναι ότι μέσα από την στροφή προς τους άλλους καταξιώνεται και ο εαυτός μας, αποκτά νόημα η ζωή μας και βρίσκουμε ό,τι μας λείπει. Ο άνθρωπος
που μέσα στο σώμα του Χριστού αισθάνεται ορφανός, σημαίνει ότι δεν έχει προσπαθήσει όσο θα μπορούσε να λειτουργήσει στην προοπτική της κοινωνίας εν Αγίω Πνεύματι. Γιατί η χάρη του έρχεται και αγιάζει τον καθένα που προσδοκά, ομοψυχή, αισθάνεται την ευθύνη της αποστολής του και ενισχύεται όποιος κοινωνεί στη ζωή της Εκκλησίας το τρίπτυχο αυτό. Έχουμε πολλά να μάθουμε, κυρίως να λειτουργήσουμε στη δρόσο της χάριτος. Προς τα εκεί αποσκοπεί και ο αγώνας τον οποίο καλούμαστε να αναλάβουμε. Για την προσωπική μας Πεντηκοστή που δεν νοείται εκτός της Πεντηκοστής όλων. Σε ένα κόσμο που μένει στην ατομοκεντρικότητα και που αρνείται να αφαιθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πάντα χορηγεί από τη στιγμή που επιλέγουμε να νικούμε την αμαρτία του χωρισμού μας από το Θεό και τον συνάνθρωπο, της παράδοσής μας σε ένα κόσμο σάρκινο, όπου η ατομική μας δικαίωση, καταξίωση, ειδονή είναι το κύριο κριτήριο ζωής. Ας ξαναβρούμε λοιπόν, όχι με ευχές απλώς, αλλά με πράξη, τον τρόπο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αγία, όπως Αγία είναι και η κεφαλή της ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Εκκλησίας, η οποία είναι οικοδόμημα χτισμένο πάνω στο θεμέλιο των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποστολική. Ζωντανά λιθάρια αυτής της οικοδομής είμαστε όλοι εμείς οι πιστοί, οι οποίοι αποτελούμε την εμπειρική αγιότητα της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να αγιάζει τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό προϋποτίθεται ύπαρξη αμαρτωλών, οι οποίοι έχουν ανάγκη αγιασμού και σωτηρίας. Αν όλοι εξ αρχής ήταν Άγιοι, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας. Δεν γίνεται Άγιος ο Άγιος, αλλά ο αμαρτωλός. Η αγιότητα είναι κάτι που κερδίζεται με αγώνα, αποτελεί σκοπό. Μέλη της Εκκλησίας είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι αδύναμοι και οι εμπερίστατοι. Είμαστε αμαρτωλοί και ζητούμε τη βοήθεια της Εκκλησίας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ορθόδοξος χριστιανός δεν είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του Άγιο, τότε δεν έχει θέση μέσα στην Εκκλησία. Ορθόδοξος χριστιανός είναι ο αμαρτωλός εκείνος άνθρωπος, ο οποίος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του. Έχει όμως αγωνία και κάνει αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής του. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ορθόδοξος είναι ο αγωνιστής και ο αγώνας του πολλές φορές συνοδεύεται από μαρτύριο. Σε όλες τις εποχές, ακόμα και σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει βαθιά τα σημάδια του μαρτυρίου και του πόνου. Με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μάθει ότι η διωγμή και τα δεινά που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν ο σπόρος της Εκκλησίας. Λέει μία παράδοση ότι τη στιγμή που έπεσε το πρώτο δάκρυ από τα μάτια των πρωτοπλάστων κάτω στη γη, εκεί που έπεσε φύτρωσε το πρώτο αγκάθι και έτσι άρχισε ο πόνος του ανθρώπου που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Υπάρχει όμως και μία πραγματικότητα που λέει ότι από τη στιγμή που έπεσαν κάτω στην αμαρτωλή γη οι πρώτες σταγόνες από το αίμα του εσταυρωμένου Ιησού, φύτρωσε στη γη το ουράνιο δέντρο που λέγεται Εκκλησία. Συνηθίζεται ιδιαίτερα στις κατακόμβες να απεικονίζεται η Εκκλησία σαν ένα πλοίο στο οποίο το πιδάλιο βρίσκεται ο Χριστός και πλήρωμά του είναι η πιστή. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μου ακροατές, υπάρχει σωτηρία. Έξω από αυτήν ναυάγια και καταστροφή. Ένας χριστιανός, όσα καλά κι αν κάνει, αν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αν δηλαδή δεν συμμετέχει στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της, δεν τηρεί τη διδασκαλία της, δεν σώζεται. Για να σωθεί,
χρειάζεται υπακοή σε αυτήν. Μία χαριτωμένη ιστορία λέει, στα χρόνια της σκλαβιάς, ένας ξένος ηρωνεύτηκε ένα απλόν τσομπάνι που καθόταν στα σκαλιά μιας εκκλησίας. «Πιστεύεις?» τον ρώτησε. «Και βέβαια πιστεύω», του απαντά ο τσοπάνος. «Και τι πιστεύεις?» ξαναρωτά ο ξένος. «Πιστεύω ότι πιστεύει ετούτη», απάντησε ο απλοϊκός τσομπάνος, χτυπώντας το χέρι του πάνω στον τοίχο της εκκλησίας. «Και τι πιστεύει ετούτη?» ξαναρώτησε πειραχτικά πάλι ο ξένος. «Ό,τι πιστεύω και εγώ», του απάντησε απλά ο πιστός τσομπάνος. «Αυτό, αγαπητοί μου, σημαίνει πραγματική πίστη. Είσαι ορθόδοξος χριστιανός? Θα πιστεύεις όσα σου λέει η Εκκλησία, η οποία και αποτελεί αυθεντία. Δεν χωρούν ορθολογισμοί μέσα στην Εκκλησία. Μα έτσι άκρητα θα ακολουθούμε όσα λέει η Εκκλησία?» θα αναρωτηθούν ορισμένοι. Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Ναι, εφόσον πιστεύεις, προσπάθησε να ζήσεις αυτό που πιστεύεις και έτσι θα μπορέσεις να το καταλάβεις και καλύτερα. Αν δεν γευτείς την τροφή, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι νόστιμη ή όχι. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο ήρθε με την Πεντηκοστή και παραμένει μέσα στην Εκκλησία, είναι εκείνο που με τις δωρεές και τα χαρίσματά του θα μας οδηγήσει στο να γευτούμε εκείνο το οποίο απόλυτα έχουμε ανάγκη και δεν είναι άλλο από αυτή την ίδια τη σωτηρία μας. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Εκείνο που απομένει σε όλους μας και σε μένα και σε εσάς είναι να υποβάλουμε στους εαυτού μας το ερώτημα και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Είσαι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας? Είσαι χριστιανός? Πώς θα το καταλάβουμε? Τα γνήσια μέλη της Εκκλησίας, λέγει ο Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι οργανικά συνδεδεμένα με τους Αγίους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ομολογητές και με όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Η σύνδεση αυτή έχει ως βάση την αγάπη και η δύναμη αυτής της αγάπης εξαρτάται από την πίστη που υπάρχει στο Χριστό, στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεοφόρος, Απόστολος των Εθνών Παύλος λέει, «Ως ούν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε». Ο νέος Άγιος Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης λέει, «Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε το Χριστό. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και από τότε παραμένει μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού, ας μας φωτίζει και να κατευθύνει τη ζωή και τα βήματά μας. Αμήν. Χρόνια πολλά ευλογημένα, θεοφρούρητα και θεοσκέπαστα». Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com, και στο link παραγωγή εν δράση.